0: λοιπόν την τελευταία μέρα των εκδηλώσεων με αφιέρωμα στον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη Σταμάτη Πανουδάκη με τη συμμετοχή μουσικών σχολείων της Ελλάδας και του Μουσικού Σχολείου Καβάλας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Ορφέας Αλεθερούπολης κατέκτησε το πρωτάθλημα της πρώτης ερασιτεχνικής κατηγορίας ποδοσφαίρου της Καβάλας και προβιβάστηκε στην τρίτη εθνική κατηγορία. Μεγάλη μάχη για την παραμονή μετά την 24η αγωνιστική. Δείτε περισσότερα στο kavalasports.gr.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 20 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 21. Μεταβλητή άνεμοι έως 2 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Νότιη άνεμοι έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφίπουλου στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφίπουλου στον Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
3: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
4: Γεια σου, Κία.
5: Γεια σου, Πάνο.
4: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
5: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
4: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
5: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
6: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
3: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
3: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
3: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: is Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Τρίτη. Ο Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν ολοκένουργιο Steady Swims με το Mr. Know It All, καινούριο single. Και πάω τώρα στους Glockenbach και την Sam Harper, οι οποίοι μας παρουσιάζουν ένα τραγούδι αφιερωμένο αποκλειστικά στη νυχτερινή ζωή. Το Lost μιλάει για εκείνες τις στιγμές που το μυαλό σιγά σιγά κλείνει και μένει μόνο το συνέστημα. Το όνομα Glockenbach προέρχεται από μια πολύ γνωστή και εναλλακτική γειτονιά του Μονάχου που φημίζεται για τη νυχτερινή τη ζωή. Το project εμφανίζεται πάντα με μάσκες, μια τακτική που όπως λένε οι ίδιοι βοηθάει το κοινό να εστιάσει στην τέχνη και όχι στην εικόνα ή την προσωπικότητα των παραγωγών. Νέα κυκλοφορία τώρα στο New Music Show.

Νταμιάνο και Αντριάν Σεγκούνα στο αγαπημένο Close to Me και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Η Gina G εκπροσώπησε με επιτυχία την Αγγλία στη Eurovision το 1996, αλλά οι επιτυχίες συνεχίστηκαν και την επόμενη χρονιά. Το Τι Άμο ήταν το τέταρτο σίγγλ από το πρώτο της άλμπουμ Fresh. Γεμάτο με φλαμέγκο στοιχεία, μιλούσε για έναν καλοκαιρινό έρωτα. Με τον μουσικό τύπο να το χαρακτηρίζει στο παιδί του Λαΐς Λαμπονίτα της Μαντόνα και το All That She Wants on Ace of Base, το τραγούδι ήταν ένα από τα Summer Anthems του 1997. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
3: Hi, this is Ariana Grande.
4: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
5: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
1: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
6: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
1: John Boudzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τρίτη είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες του καλοκαιριού, όπως αυτή εδώ, Hugel και Solto. Ήταν το Jamaican Bam Bam. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 12 Μαΐου 2017, ο Harry Styles κυκλοφόρησε το ντεμπούτο του άλμπουμ με τίτλο Το όνομά του. Σε αυτό δούλεψε με σπουδαίους παραγωγούς όπως ο Kit Harpoon και ο Tyler Johnson. Έλαβε πολύ καλές κριτικές και ανέβηκε στο νούμερο 1 σε μεγάλες χώρες όπως Αγγλία και Αμερική. Τη χρονιά που βγήκε, ο Βρετανός Superstar αναδείχθηκε ως ο ένατος καλλιτέχνης με τις περισσότερες πωλήσεις σε όλο τον κόσμο. Το τραγούδι που ξεχώρισε μέσα από αυτό είναι αναμφισβήτητα το Sign of the Times που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show. Yes.

0: Super High και Gabriella Play, ένα ολοκέντριο Somebody στο New Music Show και την deluxe version του Wishbone έβγαλε ο Conan Gray. Περιλαμβάνει 5 επιπλέον τραγούδια που έγραψε και ηχογράφησε μετά την κανονική κυκλοφορία του τελευταίου του άλμπουμ. Η deluxe έκδοση δίνει στους θαυμαστές μια ακόμη ολοκληρωμένη ματιά σε αυτό το στάδιο του 28χρονου pop star. Το πιο αξιόλογο από τα νέα tracks που μας χάρισε είναι το House That Always Rains, το οποίο ηχογραφήθηκε σε ένα απομονωμένο σπίτι κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας. Μάλιστα, τοποθέτησε μικρόφωνα έξω από το στούντιο για να καταγράψει τον φυσικό ήχο της βροχής, ο οποίος μάλιστα δίνει και το track το οποίο έρχεται τώρα. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.
1: Hey y'all, this is Conan Gray and you're about to hear my new song.

Ήταν το New Music Show σήμερα Τρίτη 12 Μαΐου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Αλεξάνδρα Σταν και Fire. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Στις θέσεις τους παραμένουν για τα επόμενα δύο χρόνια οι τρεις εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς που χειρίζονται κρίσιμες υποθέσεις όπως αυτές του ΟΠΕΚΕΠΕ και της υπόθεσης των Τελωνίων του Πειραιά με την κωδική ονομασία Καλυψό. Πρόκειται για τους Διονύση Μουζάκη, Πόπη Παπανδρέου και Χαρίκλη Αθάνου. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιοχή του Αγίου Σίλα στην Καβάλα, όπου συγκρούστηκαν επιβατικό αυτοκίνητο με μοτοσυκλέτα. Σοβαρά τραυματίστηκε ο 30χρονος οδηγός της μηχανής, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς και εξέπνευσε. Σκληρά λόγια για τη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας αφήνει με την επιστολή αποχώρησής του ο γιατρός Ιωάννης Τριανταφυλλίδης, καταγγέλλοντας ανοιχτά ένα καθεστώς καταστρατήγησης διαδικασιών και επικίνδυνων λειτουργικών παθογενειών. Ως διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας περιγράφει τη μετοπική του σύγκρουση με πρόσωπα και κατεστημένους μηχανισμούς που αντέδρασαν λησαλέα σε κάθε προσπάθεια επιβολής της νομιμότητας, περιγράφοντας ένα νοσηρό περιβάλλον ανθρωποφαγίας με ανώνυμες καταγγελίες και στοχευμένο πόλεμο λάσπης, τονίζει ότι αποχωρεί ηθικά εξαντλημένος. Δείτε περισσότερα στο kavalanews.gr. Ολοκληρώθηκε το φεστιβάλ Άθοντες και Ψάλλοντες εν την Καρδία, το καθιερωμένο ετήσιο πανελλήνιο φεστιβάλ μουσικής της Καβάλας με επίκεντρο τους μαθητές και τα μουσικά σχολεία. Φέτος πραγματοποιήθηκε από τις 4 έως τις 10 Μαΐου. Συναυλία δόθηκε στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων την τελευταία μέρα των εκδηλώσεων με αφιέρωμα στον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη Σταμάτη Πανουδάκη με τη συμμετοχή μουσικών σχολείων της Ελλάδας και του Μουσικού Σχολείου Καβάλας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Ορφέας Ελευθερούπολης κατέκτησε το πρωτάθλημα της πρώτης ερασιτεχνικής κατηγορίας ποδοσφαίρου της Καβάλας και προβιβάστηκε στην τρίτη εθνική κατηγορία. Μεγάλη μάχη για την παραμονή μετά την 24η αγωνιστική. Δείτε περισσότερα στο kavalasports.gr.
1: Ο καιρός.

0: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφιπούλους στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφιπούλους στον Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
1: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
2: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
1: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
3: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
6: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
7: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
6: Ακούστε μας ζωντανά.
7: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
6: Από το ePavla Radio.
7: Από το live24.gr.
6: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Καλώς ορίσατε.
2: Καλώς τους, καλώς τους.
1: Τι κάνετε, πώς είσαστε?
2: Τι μου κάνετε?
1: Τριτιάτικο.
2: Τι να σου κάνουνε, τι μου βρε κάνετε, άνθρωπε.
1: Καλά είσαστε?
2: Τι να σου κάνουνε?
1: Τι θα μου κάνετε επίσης? Αχ, στρογγυλοκαθίσαμε εδώ στο στούντιο. Καλώς ορίσατε.
2: Δεν βγάζω άκρη, παιδιά, να σας το πω αυτό.
1: Ούτε μέση όμως.
2: Κοσμάς Καδραμάδος, Εύη, ήρθαμε. Τώρα γιατί δεν ξέρω. Επίσης γιατί μας ακούτε δεν ξέρω, αλλά οκ, okay, εμείς είμαστε
1: είναι
2: εδώ.
1: Και αυτό.
2: Να καλώς απαντήσουμε άνθρωπος αυτά τα βασικά ερωτήματα.
1: Πάντα με την καλή κουβέντα στο στόμα. Καταλάβες.
2: Ή θα τρώω ή θα έχω καλή κουβέντα. Γεια σας.
1: Σήμερα είναι 12 Μαΐου.
2: 12 του Μαΐου.
1: Έτσι, απίστευτο.
2: Το εορτολόγιο μας λέει ότι γιορτάζει ο Γερμανός, η Γερμανία, ο Επιφάνειος και η Επιφανία. Mm-hmm.

0: Μας παίρνουν τηλέφωνο εδώ, καταλαβαίνετε.
1: Έτσι. Έχουμε μια κινητικότητα.
0: Μια κινητικότητα, σε παίρνουν τηλέφωνο, φύγε, ξέρω κι εγώ. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ή βάλε μου το τάδε τραγούδι, παίζει κι αυτό. Υπάρχουν τα μέσα, σε παίρνουν τηλέφωνο. Δεν.
1: Έλα μου, δε.
0: Καταλαβαίνεις, έχουν τα μέσα, ρε παιδί. Λοιπόν, κόσμο και τραμάδο σε επιβάλλει εδώ. Μείνετε κοντά μας για 2 ώρες. Το σίγουρο είναι ότι θα περάσουμε καλά.

0: διαβάζω έρευνες οι οποίες μας δείχνουν, ας πούμε, την τάση του κόσμου έξω, τι γίνεται δηλαδή, αν έχει αλλάξει ο κόσμος, πώς έχει αλλάξει, πάνω σε τι πράγματα και διάφορα άλλα τέτοια. Έχει μια αξία να βλέπουμε γύρω μας τι γίνεται, τόσο από τα που ξέρουμε εμείς. Λοιπόν, διαβάζω εδώ για οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ένα δείγμα ενηλίκων 1010 ενήλικες, όπου ερωτήθηκαν και απάντησαν αυτοί. Το 45% αυτών που απάντησαν, αυτών που ρωτήθηκαν, απάντησαν ότι είναι επιφυλακτικοί στο να βγουν ραντεβού με κάποιον ο οποίος έχει πρόσφατα μείνει άνεργος.
1: Ναι.
0: Έτσι. Το 38% σηκώνει κόκκινη σημαία αν είναι 10 χρόνια μεγαλύτερο σε ηλικία από αυτές.
1: Ναι.
0: Έτσι, το 23% εάν έχει διαφορετική θρησκεία. Έχει μια επιφύλαξη, ρε παιδί μου, σου λέει, εντάξει, μήπως και δεν κάνω το ραντεβού, δεν ξεκινήσω με αυτόν κάτι, ξέρω κι εγώ. Καταλαβες. Πώς το βλέπεις εσύ?
1: Ναι.
0: Φυσιολογικά τα νούμερα αυτά. Δηλαδή, μπορούσε, το βλέπεις γύρω σου, πήρη, δεν λέει, γύρω σου, ρε παιδί μου, λέω, είναι λογικά, ας πούμε, τα νούμερα αυτά.
1: Γύρω μου τίποτα δεν είναι λογικό πλέον.
0: Τέλος πάντων, η έρευνα αυτή κατέληξε στο συμπέρασμα, εκτός των άλλων, ότι οι άνθρωποι σήμερα δεν αναζητούν ενδείξεις χαρακτήρων που στηρίζουν συμβατότητα και ευτυχία, αλλά ψάχνουν κάτι εντυπωσιακό στα χαρτιά, σε εισαγωγικά.
1: Μάλιστα.
0: Και γι' αυτό δεν πάει και καλά το πράγμα στη σχέση, από ό,τι βλέπετε.
1: Τι πάει καλά θέλω να μου πεις.
0: Δεν ξέρω γιατί δίνουν σημασία στα χαρτιά και όχι πραγματικά, ας πούμε, να μάθουν τον άλλον, έτσι, να σπαταλήσουν χρόνο, να επενδύσουν χρόνο. Τι να πεις, δεν ξέρω. Πάντως, προχθές που μαζεύτηκα με αρκετές γυναίκες σε ένα τραπέζι, λέγανε ότι δεν υπάρχουν άντρες. Είναι μόνιμο αυτό, δεν υπάρχουν άντρες. Δεν ξέρω τώρα τι λέτε εσείς. Δεν υπάρχουν άντρες που να συμπεριφέρονται ωραία, λέγανε. Έτσι, δηλαδή βλέπουν συμπεριφορές αλλοπρόσαλες. Τι να σας πω, κορίτσια, τι να σας πω. Υπομονή, ο Θεός είναι μεγάλος.

0: Έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα.
1: Πρώτο διάλειμμα.
0: Όχι, τρίτο. Ξέρω και εγώ. Δεν ξέρω τι έγινε. Κάτι έχει σήμερα, δεν ξέρω, παιδιά. Θα μας το πει στη συνέχεια, ίσως. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Δεν είναι.
1: Μάγιος.
0: Δεν συγκεντρώνεται.
1: Είναι ο Μάγιος.
0: Ο Μάγιος.
1: Μάγιος, ναι, αυτός ο Μάγιος.
0: Έχει παγώσει ο εγκέφαλός από το χιόνι.
1: Παρακαλώ.
0: Της Πρωτομαγιάς. Δεν ξέρω. Ακόμα.
1: Έχω αποσυντονιστεί βασικά.
0: Είναι και αυτό, είναι και αυτό. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Έρχονται διαφημίσεις. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.
1: Έχουμε με το... σαν σήμερα.
0: Σαν σήμερα, όντως. Μην φύγει κανείς.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπάνα Ρέιβ, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Επιστρέψαμε εδώ δεύτερο ημίωρο Τρίτης. Κυρίες και κύριοι, 12 του Μαΐου.
3: Καλώς τους, καλώς
2: τους. Έτσι δεν είναι.
3: Εσάς που ήρθατε τώρα, λέω, τους καθυστερημένους. Στο χρόνο.
2: Τους καθυστερημένους.
3: Στο χρόνο καθυστερημένους.
2: Τι λες στους ανθρώπους.
3: Όχι, καθυστέρησαν. Πρέπει να φτιάξουν το ρολόγι τους.
2: Εμβιβαλίκος μας και δραμάτως εδώ. Δεύτερο ημίωρο για σήμερα. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
3: 12 Μαΐου λοιπόν σήμερα, και η ματιά μας στο παρελθόν αποκαλύπτει ότι το 1821 σημειώνεται η πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης, η μάχη στο Βαλτέτσι, και ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης είχε βρεθεί πρώτων πυλών της Τρυπόλεως. 1854, Αγγλογάλοι είχαν προχωρήσει σε αποκλεισμό του Πειραιά και αργότερα σε κατοχή της Αθήνας και του Πειραιά, λόγω της επιμονής του βασιλιά Όθωνα να αναλάβει εκστρατεία για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας. Το 1902 ιδρύθηκε στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζηκυριάκου το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο που ονομάζεται Τιτάν. 1930 ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. 1947 εγκαινιάζεται το στρατόπεδο Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλεισμό υπόπτων στρατιωτικών. 1993 διεξάγεται στο ΟΑΚΑ ο τελικός του κυπέλου Ελλάδα στο ποδόσφαιρο, που έμεινε στην ιστορία ως ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών, καθώς οι παίκτες του Ολυμπιακού είχαν εμφανιστεί στο ΟΑΚΑ κουρεμένοι για γούρι, όπως είχαν πει. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 12 Μαΐου.

0: Λοιπόν, ότι γενικότερα έχει ξεφύγει η κατάσταση στον τουρισμό, στη συμπεριφορά, αυτό το έχουμε ξανασυζητήσει πολλές φορές. Υπάρχει λοιπόν ένα φέρετρο.
1: Φέρετρο.
0: Φέρετρο, α, φέρετρο, διακοπές,
1: μάλιστα,
0: φέρετρο.
1: Μάλιστα.
0: Μπράβο, ναι. Το οποίο ήταν πάντοτε προορισμός για γυμνιστές. Πρόκειται για το φυσιολατρικό χωριό στο Καπ Ντάγκτ στη Νότια Γαλλία. Αυτό το φέρετρο λοιπόν έχει ξενοδοχεία, πολυκατοικίες, βίλες, κάμπινγκ, φιλοξενεί έως και 40.000 επισκέπτες την περίοδο αιχμής. Αυτό λοιπόν ήταν γνωστό μέχρι πρότινος για τους γυμνιστές, για τις παραλίες του που υποστήριζαν το γυμνισμό κλπ.
1: Τι
0: έχει,
1: άλλαξε τώρα, δηλαδή τι έγινε
0: μια μετάλλαξη όμως
1: το χώμα,
0: τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Α.
0: Όχι.
1: Οι άνθρωποι εκεί.
0: Οι άνθρωποι που το επισκέπτονται είναι στην πλειοψηφία τους swingers. Δηλαδή ζευγάρια που ανταλλάσσουν συντρόφους.
1: Α, τέλεια. Τώρα έτυχε αυτό ή πέτυχε, δεν ξέρω.
0: Το θέμα όμως είναι ότι η κατάσταση
1: που είναι αυτό,
0: στην Νότια Γαλλία.
1: Νότια Γαλλία, μια χαρά, καλά ακούγεται εδώ, Μεσόγειος.
0: Το θέμα είναι ότι έχει ξεφύγει τώρα η κατάσταση, κατάλαβες, διότι πλέον δεν πάνε απλά για να απολαύσουν το γυμνισμό, πάνε για να κάνουν ανταλλαγές συντρόφων. Και αυτό γίνεται οπουδήποτε, δηλαδή πας στην παραλία.
1: Πας για γυμνισμό, να δείξεις το προϊόν και κάνεις και ανταλλαγή συντρόφων όλο μαζί, 2-1.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ωραία, τέλος. Ωραία είναι. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Είναι μια εξέλιξη σε όλα τα πράγματα. Εξελίσσονται.
0: Παιδί μου, πλέον είναι ανοιχτές σεξουαλικές συνευρέσεις.
1: Ναι, εξελίσσονται, λέω. Ξανά, εξελίσσεται το πράγμα. Εκεί δεν θέλεις να εξελιχθεί. Όλα τα άλλα σου αρέσουν να εξελίσσονται. Γιατί να μην εξελιχθεί και αυτό. Να εννοούμε παραλία γυμνιστών και να γίνεται του όργιου.
0: Μια σου χαρά, πω τώρα, δεν πήγαιναν και οι οικογένειες γυμνιστών εκεί, κατάλαβες, και τώρα είναι δύσκολη κατάσταση.
1: Ας πάνε αλλού. Να φύγετε. Να πάτε αλλού.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη και να επιστρέψουμε εδώ. Βεβαίως. Δρυμύτερη, γιατί έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα μαζί
1: Δημήτρη.
0: Και σήμερα. Έτσι, στην αρχή της εβδομάδας ακόμα, υπομονή και κουράγιο και δύναμη και όλα αυτά μαζί.
1: Και τα λεφτά, καταφέρουμε, αδέλφια.
0: Και λεφτά, δεν ξέρω αν τελειώνουν τα λεφτά αυτές τις μέρες. Λογικά, τελειώνουν για το μήνα. Έτσι
1: με αυτό το θετικό κλίμα προχωράμε.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, εννοείται. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, να θυμίσουμε, έχουμε TikTok, έχουμε Instagram, έχουμε και Facebook. Γράφετε Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες και Κοσμάς και Δραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ για τη δεύτερη ώρα επιστρέφουμε.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Στις θέσεις τους παραμένουν για τα επόμενα δύο χρόνια οι τρεις εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς που χειρίζονται κρίσιμες υποθέσεις όπως αυτές του ΟΠΕΚΕΠΕ και της υπόθεσης των Τελωνίων του Πειραιά με την κωδική ονομασία Καλυψό. Πρόκειται για τους Διονύση Μουζάκη, Πόπη Παπανδρέου και Χαρίκλη Αθάνου. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιοχή του Αγίου Σίλα στην Καβάλα, όπου συγκρούστηκαν επιβατικό αυτοκίνητο με μοτοσυκλέτα. Σοβαρά τραυματίστηκε ο 30χρονος οδηγός της μηχανής, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς και εξέπνευσε. Σκληρά λόγια για τη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας αφήνει με την επιστολή αποχώρησής του ο γιατρός Ιωάννης Τριανταφυλλίδης, καταγγέλλοντας ανοιχτά ένα καθεστώς καταστρατήγησης διαδικασιών και επικίνδυνων λειτουργικών παθογενειών. Ως διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας περιγράφει τη μετοπική του σύγκρουση με πρόσωπα και κατεστημένους μηχανισμούς που αντέδρασαν λησαλέα σε κάθε προσπάθεια επιβολής της νομιμότητας, περιγράφοντας ένα νοσηρό περιβάλλον ανθρωποφαγίας με ανώνυμες καταγγελίες και στοχευμένο πόλεμο λάσπης, τονίζει ότι αποχωρεί ηθικά εξαντλημένος. Δείτε περισσότερα στο kavalanews.gr. Ολοκληρώθηκε το φεστιβάλ Άθοντες και Ψάλλοντες εν την Καρδία, το καθιερωμένο ετήσιο πανελλήνιο φεστιβάλ μουσικής της Καβάλας με επίκεντρο τους μαθητές και τα μουσικά σχολεία. Φέτος πραγματοποιήθηκε από τις 4 έως τις 10 Μαΐου. Συναυλία δόθηκε στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων την τελευταία μέρα των εκδηλώσεων με αφιέρωμα στον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη Σταμάτης Πανουδάκη με τη συμμετοχή μουσικών σχολείων της Ελλάδας και του Μουσικού Σχολείου Καβάλας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Ορφέας Ελευθερούπολης κατέκτησε το πρωτάθλημα της πρώτης ερασιτεχνικής κατηγορίας ποδοσφαίρου της Καβάλας και προβιβάστηκε στην τρίτη εθνική κατηγορία. Μεγάλη μάχη για την παραμονή μετά την 24η αγωνιστική. Δείτε περισσότερα στο kavalasports.gr.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία

0: ΕΣΥΔΕ.
1: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
1: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
1: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ΕΣΥΔΕ. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
1: Και πώς ξέρω αν έχω ΕΣΥΔΕ ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
1: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ΕΣΥΔΕ ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
2: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι Αφιπούλους στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα Αφιπούλους στον Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
0: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
1: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
3: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
1: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
1: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
3: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
1: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
3: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
1: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
1: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
3: Τηλέφωνο 25920 62 472.
1: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
4: Γεια σου Κία.
5: Γεια σου Πάνο.
4: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
5: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
4: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
5: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
6: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
0: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
0: Από το ePavla Radio.
1: Από το live24.gr.
0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. 102,8.
1: Δεύτερη ώρα, επιστροφή εδώ, μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Επιστροφή στη μουσική, επιστροφή σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας και θέλουν προσοχή.
2: Εδώ είμαστε.
1: Θέλουν προσοχή.
2: Τι θέλει προσοχή, τι θέλεις να κάνω?
1: Όχι.
2: Προσέχω, είμαι όλα κύρια αυτιά.
1: Δεν έχουμε εμείς, δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Άλλοι έχουν τέτοια προβλήματα.
2: Τι προβλήματα?
1: Παιδί μου, έχει δημιουργηθεί ένα καινούριο σώμα της εφορίας που... Ρε, αμάν, μόλις λέω σώμα, το μηνό της είναι στο κακό. Στο κακό. Τελείως. Λοιπόν...
2: Ενώ η εφορία είναι καλή. Σου φέρνει μια εφορία.
1: Λοιπόν, και έχει δημιουργήσει ένα καινούριο έτσι, σώμα, το οποίο σε ψάχνει μερικά, πράγματα τα οποία έτσι είναι λίγο περίεργα, παράξενα, τα οποία μέχρι στιγμής ίσως να μην τα βρίσκαν εύκολα. Τώρα όμως με AI και με διάφορα άλλα έτσι, στοιχεία που διασταυρώνουν, σε βρίσκουν στο πι και φι. Και μιλάω αυτή τη στιγμή για αυτά τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν ανάμεσά μας με ξένες πινακίδες, γιατί κάποιοι έξυπνοι έχουν πάει σε κάποιες χώρες που πληρώνουν λιγότερα τέλη κυκλοφορίας, φτηνότερα τα αυτοκίνητα και όλα αυτά, πηγαίνουν, τα παίρνουν και μας το παίζουν εδώ έξυπνοι, έχουν πληρώσει τα μισά λεφτά, ίσως και λιγότερα, έτσι. Και έπιασε 250 αυτοκίνητα τέτοια το προηγούμενο χρονικό διάστημα η εφορία. Σου λέει, εσύ κύριε πώς κινείσαι και ζεις εδώ, ενώ έχεις δηλώσει φορολογικού την εφορία σου εκτός Ελλάδας, εκτός χώρας. Τσουπ, σε πιάνει η τσιμπίδα με το αυτοκινητάκι που κινείται συνεχώς στην Ελλάδα. Οπότε προσέχτε εσείς που τα έχετε κάνει αυτά. Έτσι, σιγά σιγά να δείτε τι θα κάνετε. Πάρτε και ένα μικρό αυτοκινητάκι. Έτσι, λίγα κυβικών με τέλη κυκλοφορίας αυτά τα που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, τα χαμηλά. Έτσι, από τα ψηλά στα χαμηλά μερικοί.
2: Μάλιστα.
1: Που έχουν ψεύτικο πρόσωπο.
2: Πολλά ψεύτικα πρόσωπα υπάρχουν πολλά. Το θέμα είναι αν αυτό το ψεύτικο είναι... πρόσωπο ενδιαφέρει και την εφορία. Είναι
1: ναι, όχι, είναι ψεύτικο πρόσωπο που το τσιμπάει η τσιμπίδα. Λέω.

0: Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις στις μεταφορές, παρακαλώ πολύ. Προηγουμένως μου μίλησες για αυτοκίνητα.
1: Τι μεταφορές?
0: Εγώ θα σου μιλήσω για αεροταξί.
1: Αχα.
0: Τα οποία θα προσγειώνονται στις ταράτσες και θα φέρουν, λέει, το τέλος της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Λέμε τώρα.
1: Στους δρόμους, όχι στους εθέρες.
0: Υπτάμενα, στους εθέρες. Υπτάμενα ταξί.
1: Στους εθέρες θα είναι τέλος της συμφόρησης.
0: Τέλος συμφόρησης στους δρόμους.
1: Στους δρόμους, αυτό
0: και
1: λέω.
0: Η συμφόρηση βασικά στην ουσία θα μεταφερθεί στον ουρανό.
1: Ναι, αυτό λέω, ναι, ναι. Αυτό λέω.
0: Δεν θα μπορείς να δεις τον ήλιο, ένα πράγμα. Η εμφάνιση των υπτάμενων ταξί ξεκίνησε...
1: Μπορεί να δεις τα ραδίκια ανάποδα επίσης μια μέρα που θα πέσει ένα τέτοιο.
0: Σταμάτα, αλήθεια.
1: Επίσης, πρώτα να απογειωθούν, να έχουν καύσιμο να απογειωθούν και μετά βλέπουν πώς θα προσγειωθούν.
0: Η εμφάνιση των υπτάμενων ταξί ξεκίνησε από τη Νέα Υόρκη. Η αγορά αναμένεται να ξεπεράσει τα 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2040, προσελκύοντας, λέει, μεγάλες επενδύσεις.
1: Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει.
0: Στην Ελλάδα, κατά κύριο λόγο, το ενδιαφέρον εστιάζεται σε περιοχές που είναι κατά κύριο λόγο τουριστικές. Και σου λέει, ρε παιδί μου, θες να πας στην παραλία, πας με το αεροταξί σου. Θα σε μεταφέρει. Τώρα, άμα είσαι σε κανένα νησί των ανέμων, πιάσουν οι έντονοι οι άνεμοι και σε στείλουν σε μια άλλη παραλία του νησιού.
1: Τώρα,
0: πειράς.
1: Έχουμε πρώτα να ξεκινήσουν τα υδροπλάνα. Κάτσεντε. Το συζητάμε.
0: Είναι
1: αυτό.
0: Είναι ηλεκτρικά αυτά τα αεροταξί.
1: Αλίμονο.
0: Κάθε της απογείωσης και προσγείωσης θεωρούνται πιο ευέλικτα και από τα ελικόπτερα.
1: Χαμός θα γίνει.
0: Καλέ, ναι. Και λένε τώρα ότι αυτά θα κάνουν προσγείωση απογείωση σε ταράτσες.
1: Mm-hmm. Μεγάλη ταράτσες, ίσως ξενοδοχείων.
0: Τι είναι σου.
1: Οι μεγάλες επιφάνειες γενικότερα.
0: Ναι, μπορεί.
1: Όχι, μια χαρά θα κάνουν. Ακόμα και στα πλοία τα οποία μέχρι τώρα είναι υλικοδρόμια. Τα έχεις δει τα ιδιωτικά πλοία που
0: ναι,
1: είναι υλικοδρόμια.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί θα μπορούν να προσγειώνονται. Μια χαρά και αυτά.

0: Είσαι έτοιμη?
1: Όχι.
0: Πάμε σε διάλειμμα τότε. Να ετοιμαστείς ακόμα καλύτερα.
1: Ποτέ δεν θα είμαι έτοιμη.
0: Έτσι.
1: Για όλα
0: πάρουμε
1: αυτά που
0: μια
1: έρχονται.
0: Ανάσα, κυρίες και κύριοι. Μια ανάσα να πάρουμε, να έρθουν οι διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τρίτης.
1: Αν θέλετε έτσι να μας στείλετε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις απορίες σας, είμαστε διαθέσιμοι στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατρεμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Όνειστε, πήγα στο Βυζνάδικο προηγουμένως και μιλήσει, ακούμε, άμα μ' ακούς, στείλει και τίποτα, τόσο καιρό.
1: Ένα λίτρο μπετζίνα.
0: Αυτό, ναι. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Τοσφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπάνα Ρέιβι, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
3: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8. Καβάλα News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Τρίτη. Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε. Επιβαλήκος μας και τραμάδος, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. 2 ώρες μαζί αυτή την ώρα. Θέλω να σας πω, έτσι, για να το έτσι λίγο να χαλαρώσουμε λίγο με αυτές τις τιμές που ανεβαίνουν συνεχώς κάθε μέρα. Κάθε 2-3 μέρες αλλάζει η τιμή προς τα πάνω, έτσι, του καύσιμου γενικότερα.
2: Και όχι μόνο.
1: Ναι, από το καύσιμο όμως ξεκινάει αυτό. Έτσι, να σας πω τι είπε ένας από αυτούς που βγαίνουν και κάνουν τις βαρύγδουπες ανακοινώσεις και όλα αυτά τα ωραία. Η τιμή του πετρελαίου είναι μια προσωρινή παρέκκληση.
2: Ποιος ήρθε?
1: Όταν ο άλλος δεν ξέρει από πού το έρχονται τα λεφτά, κάθεται και του έρχονται, έτσι θα πει, είναι μια προσωρινή παρέκκληση. Τώρα το πόσο προσωρινή, έτσι, παρέκκληση, το δεν είναι, τον απασχολεί καθόλου. Μιλάμε όλη αυτή η αλυσίδα, έτσι, κάθε μέρα ασχολούνται όλα αυτά τα κανάλια με τρίχες τις περισσότερες φορές. Σου λέει γιατί ακρίβεινε το ένα και γιατί ακρίβεινε το άλλο και πόσο ακρίβεινε το παράλλο. Φίλε μου, για να μετακινηθεί αυτό το, για να παραχθεί καταρχήν, έτσι, γίνεται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη να ζήσουν κι αυτοί, και εφόσον βλέπουν ότι όλα τα υπόλοιπα αυξάνονται, θα αυξήσουν κι αυτοί λίγο. Έτσι. Γιατί διαφορετικά μπορούν να πληρώσουν. Ξεκινάμε
2: μπορώ,
1: από αυτό. Και μετά, αυτός ο οποίος πλήρωνε 1.000 ευρώ για να μεταφέρει με ένα φορτηγό κάτι, και τώρα θα πληρώσει 2 ίσως. Ίσως ένα 800, δεν ξέρω και εγώ τι. Έτσι, αυτός δεν θα πάρει περισσότερα λεφτά για τις βενζίνες? Θα πάρει. Και τα πετρέλαιά του θα πάρει. Υπάρχει περίπτωση για το επόμενο εξάμηνο, οχτάμηνο, ακόμα και αύριο, αν σταματήσουν όλα τα άσχημα αυτά που συμβαίνουν, να τα πληρώνουμε ακριβά και χρυσά? Εννοείται. Και τώρα το τελευταίο ερώτημα είναι το εξής. Υπάρχει ποτέ περίπτωση, ακόμα και αν πέφτουν οι τιμές, εσείς να δείτε να πέφτουν οι τιμές στα προϊόντα? Καλά στα καύσιμα. Στα προϊόντα.
2: Δεν όχι, μπορώ, πείτε μου εσείς. Με πιάνει μια δυσφορία, ρε παιδί μου, με όλα αυτά.
1: Όλα αυτά τα υλικά, ας πούμε, για να φτιάξουν μια καινούργια πολυκατοικία ή ένα καινούργιο σπίτι, θα φτηνίνουν ποτέ τα σπίτια? Θα μείνουν στα ίδια τα σπίτια? Όχι, βέβαια. Γιατί αν δεν συμβεί το ένα, θα συμβεί το άλλο.
2: Παιδιά, θέλετε να κάνουμε μια ψηφοφορία, να του κλείσω το μικρόφωνο επιτέλους?
1: Να το κλείσει το μικρόφωνο.
2: Δεν αντέχω άλλο να ακούω.
1: Το αποφασίσαμε. Θα κλείσει το μικρόφωνο η Εύη.

0: Πρόσεξε τι θα πεις.
1: Τι θα πω? Θα σου πω για μια αρχαιολογική ανακάλυψη.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, ένα τεράστιο άγαλμα που πιστεύεται ότι απεικονίζει το βασιλιά Ραμσί το δεύτερο αποκαλύφθηκε από αρχαιολόγους στην Αίγυπτο. Ο Φαραώ, που θεωρείται και σημαντική μορφή της Παλαιάς Διαθήκης, βρέθηκε σε αρχαιολογικό χώρο στο δέλτα του Νείλου της Αιγύπτου, βορειοανατολικά του Καΐρου. Οι αξιωματούχοι χαρακτήρισαν το άγαλμα αξιοσημείωτο σε μέγεθος, με βάρος 5 με 6 τόνους και μήκος πάνω από τα 2 μέτρα. Αυτό που είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι υπάρχουν βιβλικές αναφορές στην έξοδο του Μωυσή στο συγκεκριμένο Φαραώ και με κάποιο τρόπο συνδέεται με αυτό το άγαλμα.
0: Ο Μοχάμεντ Αμπντέλ Μπαντί, μαζί με τα αρχαία μου αρέσει.
1: Σε φτιάχνω. Ο Μοχάμεντ Αμπντέλ Μπαντί, αξιωματούχος της Υπηρεσίας Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, δήλωσε ότι το άγαλμα πιθανότατα μετακινήθηκε κατά την αρχαιότητα και επαναχρησιμοποιήθηκε στο συγκεκριμένο χώρο. Ενώ τονίζεται ότι το συγκεκριμένο άγαλμα είναι ένα από τα σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα που ρίχνουν φως σε πτυχές θρησκευτικής και βασιλικής δραστηριότητας στη συγκεκριμένη περιοχή. Έχουν ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης στο συγκεκριμένο άγαλμα. Ενώ παράλληλα ανακαλύφθηκαν και 8 σπάνιοι πάπυροι που χρονολογούνται σχεδόν 3.000 χρόνια πίσω, που ακόμα βέβαια το περιεχόμενό τους μένει να αναγνωστεί, έτσι. Αφητά είχα να σου μεταφέρω.

0: Τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Αυτό ήταν τέλος και για σήμερα Τρίτη. Προηγουμένως έβλεπα εδώ.
1: Τι έβλεπες?
0: Το φόρο κληρονομιάς.
1: Παιδιά, δεν παλεύετε.
0: Μια οικογένεια, παιδιά.
1: Όχι, θα σου το κλείσω το μικρόφωνο. Έτσι, δεν οικογένεια γίνεται Samsung, η κατάσταση.
0: Που έχει τη Samsung οικογένεια. Ο φόρος κληρονομιάς που πλήρωσε στη Νότια Κορέα ήταν 7 δισεκατομμύρια.
1: Δεν παλεύεσαι, βρε άνθρωπε. Δεν παλεύεσαι.
0: Δεν φταίω εγώ. Λεφτά
1: αλλά
0: υπάρχουν.
1: Το ενδιαφέρον
0: λεφτά
1: σου.
0: Ναι, τι. Μου έκανε, ας πούμε, μεγάλη εντύπωση.
1: Σου έκανε κλικ.
0: Ναι, λες, έχω φόρο κληρονομιάς. Έτσι, 7 δισεκατομμύρια. Το οποίο πληρώσαν οι άνθρωποι, έτσι. Τιμιότατη στη Νότια Κορέα.
1: Βρες στην τσέπη τους, θα σε βάλουνε.
0: Όχι, για να δούμε. Γιατί εδώ πέρα αποκλείται να τα πληρώνουν αυτά. Έτσι. Λοιπόν, θα
1: αύριο
0: το πούμε και πάλι αύριο.
1: Βέβαια,
0: τεταρτιάτικο εδώ θα είμαστε στο μέσο της εβδομάδας.
1: Ελπίζω να έχει λιγότερη γκρίνια και κατήφια αύριο. Ελπίζω. Δεν έχω το δικαίωμα να ελπίζω.
0: Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, δεν το βλέπεις.
1: Λοιπόν, τι συμβαίνει γύρω μας. Μέχρι αύριο, πολλά πολλά φιλιά από εμάς.
0: Γεια χαρά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Στις θέσεις τους παραμένουν για τα επόμενα δύο χρόνια οι τρεις εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς που χειρίζονται κρίσιμες υποθέσεις όπως αυτές του ΟΠΕΚΕΠΕ και της υπόθεσης των Τελωνίων του Πειραιά με την κωδική ονομασία Καλυψό. Πρόκειται για τους Διονύση Μουζάκη, Πόπη Παπανδρέου και Χαρίκλη Αθάνου. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιοχή του Αγίου Σίλα στην Καβάλα, όπου συγκρούστηκαν επιβατικό αυτοκίνητο με μοτοσυκλέτα. Σοβαρά τραυματίστηκε ο 30χρονος οδηγός της μηχανής, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς και εξέπνευσε. Σκληρά λόγια για τη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας αφήνει με την επιστολή αποχώρησής του ο γιατρός Ιωάννης Τριανταφυλλίδης, καταγγέλλοντας ανοιχτά ένα καθεστώς καταστρατήγησης διαδικασιών και επικίνδυνων λειτουργικών παθογενειών. Ως διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας περιγράφει τη μετοπική του σύγκρουση με πρόσωπα και κατεστημένους μηχανισμούς που αντέδρασαν λησαλέα σε κάθε προσπάθεια επιβολής της νομιμότητας, περιγράφοντας ένα νοσηρό περιβάλλον ανθρωποφαγίας με ανώνυμες καταγγελίες και στοχευμένο πόλεμο λάσπης, τονίζει ότι αποχωρεί ηθικά εξαντλημένος. Δείτε περισσότερα στο kavalanews.gr. Ολοκληρώθηκε το φεστιβάλ Άθοντες και Ψάλλοντες εν την Καρδία, το καθιερωμένο ετήσιο πανελλήνιο φεστιβάλ μουσικής της Καβάλας με επίκεντρο τους μαθητές και τα μουσικά σχολεία. Φέτος πραγματοποιήθηκε από τις 4 έως τις 10 Μαΐου. Συναυλία δόθηκε στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων την τελευταία μέρα των εκδηλώσεων με αφιέρωμα στον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη Σταμάτη Πανουδάκη με τη συμμετοχή μουσικών σχολείων της Ελλάδας και του Μουσικού Σχολείου Καβάλας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Ορφέας Ελευθερούπολης κατέκτησε το πρωτάθλημα της πρώτης ερασιτεχνικής κατηγορίας ποδοσφαίρου της Καβάλας και προβιβάστηκε στην τρίτη εθνική κατηγορία. Μεγάλη μάχη για την παραμονή μετά την 24η αγωνιστική. Δείτε περισσότερα στο kavalasports.gr.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 20 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 21. Μεταβλητή άνεμη έως 2 μποφόρ στην Παρθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Νότιη άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και

0: 4577386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
2: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι Αφίπουλους στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα Αφίπουλους Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
0: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
3: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
0: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
3: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
0: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
3: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
0: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
3: Τηλέφωνο 25920062472.
0: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
4: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
5: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
4: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
6: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση. Χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
9: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
10: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
10: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
10: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
13: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Χαίρετε και πάλι.
2: Χαίρετε ξανά.
1: Τι κάνετε?
2: Μια χαρά είμαστε. Αφού έφυγε η Δευτέρα, είμαστε πολύ καλά.
1: Εντάξει, καλέ τώρα.
2: Δεν την μπορώ, τη Δευτέρα δεν την μπορώ. Εντάξει. Την Κυριακή το απόγευμα με πιάνω.
1: Άρα από σήμερα σε έχω ορεξάτη.
2: Ναι, έχεις ορεξάτη της... με μεγάλα κέφια.
1: Ναι, να σου πω. Να σου πω, πριν ξεκινήσουμε, θέλω λίγο να σχολιάσουμε αυτό που έγινε για άλλη μια φορά με αυτές τις απάτες. Τη Σπύρα που τέλος πάντων στη...
2: Τι ήταν αυτό ρε, με το ΔΔΕ?
1: Με το ΔΔΕ που λέγανε ότι είναι το ΔΔΕ και πέρανε από ανθρώπους ηλικιωμένους. Λοιπόν, αυτό συνέβη οικογενειακά σε μένα.
2: Αλήθεια λες?
1: Ναι. Πήρανε την κόρη μου, τη μεγάλη τηλέφωνο, και καλά ότι σε 48 ώρες διακοπεί το ρεύμα γιατί έχει μια κατανάλωση 2.000 κιλοβατόρες.
2: Τι είπες τώρα?
1: Και είναι πρόβλημα. Το κατάλαβε η κόρη μου, το κλείσε. Και αμέσως μετά καπάκι πήραν τη μητέρα της στο κινητό.
2: Εσύ πού τα βρίσκουν αυτά, δηλαδή?
1: Αυτό είναι,
2: συγγνώμη,
1: ρε παιδιά. Συγγνώμη.
2: Δεν είναι μιλημένοι από μέσα.
1: Όλα αυτά τα στοιχεία πού τα βρίσκουν, δηλαδή?
2: Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι
1: τι
2: πολύ
1: συμβαίνει?
2: Υποπτό το πράγμα.
1: Τι συμβαίνει?
2: Τους ξεριζώσαν τους χριστιανούλιδες.
1: Ναι. Αλλά
2: πού είναι
1: πού
2: είναι
1: βρίσκεται
2: περίεργο
1: τα στοιχεία?
2: Έτσι.
1: Να μας απαντήσουν οι αρμόδιοι. Πού βρίσκονται σε αυτούς τους απατεώνες
2: τα
1: δικά μας στοιχεία?
2: Και να απαντήσουν γρήγορα.
1: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε.
2: Πάμε.

0: Τι αγαπημένο ζευγάρι.
1: Μα αστειεύεσαι τώρα κι εσύ.
0: Γιατί καλέ, είναι μια χαρά. Με τα παιδάκια τους.
1: Που είναι αγαπημένα και με τα παιδιά τους πολύ.
0: Ο ένας ειδικά, ε. Τι να σου πω.
1: Μην το συζητάς.
0: Να του πούμε κι εμείς έστω ετεροχρονισμένα του Μπέκαμ χρόνια πολλά.
1: Ναι, μωρέ, για να μην στεναχωρηθεί
0: ναι,
1: και εκείνος.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει. Είχε τα γενέθλιά του
1: ναι,
0: άνθρωπο.
1: Ναι, και είναι η δεύτερη βασιλική οικογένεια της Αγγλίας αυτή.
0: Ναι. Η δεύτερη.
1: Η δεύτερη.
0: Ναι,
1: η πρώτη είναι όλη μεγάλη. Δεν τους λένε για γενέθλια, ναι. Φοβούνται.
0: 51 ετών έγινε. Καλέ, μεγάλωσε κι αυτός. Ε.
1: Πήγε στο 5, ε.
0: Ναι.
1: Μπράβο του.
0: Και η Βικτόρια του ανέβασε μια ανάρτηση.
1: Ναι.
0: Είσαι ο κόσμος μας. Ο κόσμος μας, συγγνώμη. Τα πάντα μας. Σε αγαπάμε τόσο πολύ. Χρόνια πολλά στον καλύτερο σύζυγο, μπαμπά, γιο, αδερφό και φίλο. Στην πιο ευγενική, γενναιόδορη ψυχή. Θα σε κακομάθουμε όλη μέρα. Oh. Κανείς δεν το αξίζει περισσότερο από σένα.
1: Καταλαβαίνεις πώς περνάει τις υπόλοιπες μέρες, έτσι.
0: Λοιπόν, είναι ο κόσμος τους όλος.
1: Ο Μπέκαμ τώρα.
0: Λοιπόν, θα σου πω ότι.
1: Μικρό κόσμος.
0: Μάλλον είναι πολύ μικρός ο κόσμος.
1: Πρέπει να είναι πολύ μικρός.
0: Γιατί?
1: Γιατί
0: η φωτογραφία που ανέβασε έχει τον Ντέιβιντ με ένα τέλος πάντων.
1: Σπίτι.
0: Σχεδόν.
1: Σχεδόν στριγκ. Πάρα πολύ ωραία.
0: Σχεδόν στριγκ. Εντάξει τώρα. Αν κρίνουμε από το μέγεθος του string, είναι πολύ μικρό.
1: Μικρό κόσμο σου λέω, το είπα εγώ από την αρχή.
0: Για τα παραμέσα δεν ξέρω.
1: Όταν αρχίζει να λες σύζυγος, μπαμπάς, αδερφός, αυτό φίλος, έχει φύγει το τρένο.
0: Χαίρετε.

0: Τι? Στην TV. Μας έχουν πάρει τηλέφωνο και μας έχουν πει ότι είμαστε κακούλιδες.
1: Γιατί καλέ?
0: Δεν ξέρω γιατί. Και δεν συμφωνώ κιόλας.
1: Γιατί?
0: Τι φταίω εγώ, τι φταίς εσύ που είναι μικρό το μαγιό του David Beckham.
1: Άντε, ναι.
0: Έτσι δεν είναι? Πάμε στις ταινίες.
1: Εμείς μιλάμε για το μαγιό, για τίποτα άλλο.
0: Έλατε, για τίποτα άλλο.
1: Αυτά που βλέπουμε.
0: Και που δεν βλέπουμε επίσης.
1: Για πες.
0: Πάμε λοιπόν ξανά. Συνεχίζουμε στις ταινίες του καλοκαιριού που τις περιμένουμε τώρα, Δαναπά.
1: Ναι.
0: Και θα πούμε ότι 5 Ιουνίου βγαίνει το Masters of the Universe με σκηνοθέτη τον Travis Knight. Και είναι πάλι ο πρίγκιπας Άνταμ, ο οποίος για να σώσει την οικογένεια και τον κόσμο μαζεύει τους πιο στενούς συμμάχους του, την Τίλα και τον Ντάνκαν, για να πολεμήσουν τον Ίξμαν.
1: Μάλιστα.
0: Συγγνώμη, τον Σκέλετορ. Αυτό είναι ο Ίξμαν. Ο πρίγκιπας Άνταμ. Παίζουν Καμίλα Μέντες, Ίντρις Μπέλμπα, αγαπώ πολύ, και Τζάρετ Λέτο, αγαπώ ακόμα περισσότερο. Ναι. Μέχρι τις 5 Ιουνίου, όσοι θέλουν να κάνουν υπομονή.
1: Να σου πω.
0: Έλα.
1: Και χθες και σήμερα μας μίλησες για κάποιες ταινίες οι οποίες έχουν να κάνουν, ξέρω εγώ, με αυτό, με διάστημα.
0: Ναι. Ναι. Καλοκαίρι, γαρ.
1: Ναι.
0: Δεν βγαίνουν καλοκαίρι. Οι βαριές ταινίες πέφτουν στο στομάχι πολύ βαριές το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Το καλοκαίρι είμαστε όξο χαρά. Κάτι διαστημικά, κάτι αυτά, κάτι περιπέτειες, κάτι. Ναι. Εκεί.
1: Κανένα ρομαντική κομεντή δεν έχει.
0: Ρομαντική τίποτα. Κομεντή τώρα κι εσύ. Θα αστειεύεσαι.
1: Μιας και μιλάς για ταινίες.
0: Ναι.
1: Αν βρεις χρόνο και μπεις στο Netflix,
0: ναι,
1: να δεις το An English Teacher.
0: An English Teacher. Τι
1: Julian
0: μου λέει
1: Moore.
0: Αυτό. Julian Moore είναι εξαιρετικό. Είναι εξαιρετικό. Είναι εξαιρετικό. Το έχω δει. Και έχω την εντύπωση ότι τελειώνει μέσα στον Ιούνιο. Ναι. Η ημερομηνία του.
1: Καλή ταινία είναι.
0: Ταινία, ταινία.
1: Ναι.
0: Έχουν ημερομηνίες.
1: Ναι.
0: Οκ, θα το δω.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 6:30.
0: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
3: Στην Κουτσουκιάδη σε ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Γεια σου, Κία.
6: Γεια σου, Πάνο.
5: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
6: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
5: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
6: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
7: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
10: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
11: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
10: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
11: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
10: Auto Center Service.
11: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
10: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
11: Auto Center Service.
12: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπάνα Ρέιβι, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
13: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
14: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
15: Kavala News
16: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
15: Kavala News στους 102,8.
17: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
19: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Μπράβο τους.
1: Εγώ δεν το ξέρω τι γίνεται αυτό στο διαγωνισμό, να τα λέμε αυτά.
0: Να σου πω κάτι. Mm. Μέσω της εκπομπής, ψάξε. Συχνά πυκνά έχουμε ανακαλύψει υπέροχα πράγματα.
1: Πραγματικά που,
0: κάνουν που τα
1: δεν
0: παιδιά.
1: Είχαμε ιδέα ότι συμβαίνουν. Έτσι.
0: Και μπράβο τους.
1: Και μπράβο τους.
0: Για άλλη μια φορά, για πες.
1: Λοιπόν, χιλιάδες παιδιά στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μαθαίνουν πώς θα αντιδρούν σε μια αρνητική κατάσταση αντί να παγώνουν. Και αυτή η κατάσταση έχει να κάνει με την υγεία. Μέσα από το Kids Save Lives εκπαιδεύονται στην κάρπα. Ξέρεις τι είναι η κάρπα?
0: Κάρπα, ναι. Αυτή η μέθοδος αναζωογόνησης
1: της καρδιάς. Και συμμετέχουν σε εθνικό διαγωνισμό κάρπα.
0: Μπράβο τους.
1: Απίστευτο. Που φαίνει τη γνώση και σώζει ζωές, προφανώς κατευθείαν μέσα στα σχολεία τους γίνεται αυτό. Στο τελικό της Αθήνας, το 5ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου πήρε την πρώτη θέση και το 4ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού πήρε επίσης την πρώτη θέση, όχι στη δευτεροβάθμια περίθαλψη, στην πρωτοβάθμια.
0: Μάλιστα.
1: Η δράση συνεχίστηκε και στη Θεσσαλονίκη στις 3 Μαΐου.
0: Μπράβο,
1: και εκεί κερδίσανε, παιδιά.
0: Μπράβο,
1: και κοίτα να δεις τώρα.
0: Αυτό είναι.
1: Γιατί να μην τα μαθαίνουμε, και όχι απλώς να τα μαθαίνουμε, να τα χαιρόμαστε κιόλας που συμβαίνουν αυτά και να τα ζητάμε και στα σχολεία μας.
0: Να γίνονται.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Πολύ ωραία είδηση. Μπράβο, Άννα.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Λοιπόν, Βασιλεία Πέτρου, γεια σου. Τι κάνεις?
2: Χαίρετε, είμαι καλά. Εσείς πώς είστε?
1: Καλά είμαστε, σε ακούμε. Τι ωραία μας έχεις?
2: Έχω μία ευχάριστη είδηση. Μία πρωτόγνωρη δράση περιβαλλοντικής καταγραφής και συμμετοχικής επιστήμης πραγματοποιήθηκε χθες στη λίμνη Κάρλα με το πρώτο BioBleach που διοργανώθηκε σε ελληνική λίμνη στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Future Lakes. Η καθηγήτρια υδατίνων οικοσυστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης, Ιφηγένεια Κάγκαλου, εξήγησε πως το BioBleach είναι μια εντατική περίοδος βιολογικής καταγραφής με στόχο την καταγραφή όλων των ζωντανών ειδών μέσα σε μια καθορισμένη περιοχή, με τη συμμετοχή επιστημόνων, φυσιοδηφών και εθελοντών. Όπως ανέφερε, η δράση στη λίμνη Κάρλα εντάσσεται στη φιλοσοφία της επιστήμης των πολιτών, τονίζοντας ότι οι ενεργοί πολίτες κάθε περιοχής λαμβάνουν μέρος και παράγουν επιστημονικά αποτελέσματα. Δεν είναι μόνο ότι παρακολουθούν ή ενημερώνονται, αλλά οι ίδιοι καταγράφουν. Στόχος των διοργανωτών ήταν να συμμετάσχουν περισσότεροι από 100 ενήλικες και παιδιά στις όχθες της λίμνης, με τους εθελοντές να παίρνουν δείγματα ψαριών, πλακτού και βενθικών ασπόνδυλων, να παρατηρούν πουλιά και να πραγματοποιούν επιτόπιες αναλύσεις νερού. Χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία μέσω εφαρμογών στα κινητά τηλέφωνα, αλλά και παρατήρηση με το μάτι. Βγήκαν φωτογραφίες και δεδομένα που μεταφράζονται σε επιστημονικές παραμέτρους, όπως σημείωσε η κυρία Κάγκαλου, υπογραμμίζοντας ότι σε λίμνη είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο στην Ελλάδα για πολλές τόσες παραμέτρους. Η εκδήλωση περιέλαμβανε θεματικά mini schools για μικροπούλια, υδρόβια και αρπακτικά πτηνά, βενθικά ασπόνδυλα, σκορπιούς και ψάρια, ενώ παρουσιάστηκε και η εφαρμογή Blooming Algae. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις αζότου και φωσφόρου μέσω της πλατφόρμας Aquality και καταγραφές ειδών με τη χρήση του iNaturalist.
1: Τι ωραία πράγματα, ρε παιδί μου, συμβαίνουν.
2: Από
1: μπράβο.
2: Το CNN μας ήρθε.
1: Μπράβο, πολύ ωραία. Σήμερα έχουμε πολύ ωραία πράγματα.

0: Μην.
1: Λοιπόν, με βλέπεις πως κάθομαι?
0: Ναι, άκρη-άκρη.
1: Όχι, δεν είμαι, μια χαρά. Μέση-μέση είμαι.
0: Εγώ είμαι άκρη-άκρη, κακομοίρα.
1: Εσύ έχεις τους λόγους σου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι τους
1: λοιπόν,
0: έχω.
1: Λοιπόν, πρόσεξε, οι ψυχολόγοι λέει συμφωνούν. Αν κάθεσαι στην άκρη της καρέκλας, έχεις αυτά τα δύο χαρακτηριστικά.
0: Ποια?
1: Πρώτον, έχεις εγρήγορση και δέσμευση.
0: Τι είπες τώρα?
1: Από ψυχολογική άποψη, αν κάθεσαι στην άκρη του καθίσματος, ναι, συνδέεται συχνά με την κατάσταση εγρήγορσης.
0: Μάλιστα.
1: Μια σε εδώ.
0: Δεν είμαι σίγουρη.
1: Πρόκειται για άτομα, λέει, που τείνουν να προβλέπουν τι πρόκειται να συμβεί,
0: ναι,
1: και να εμπλέκονται έντονα σε αυτό που έχουν μπροστά τους. Καλά, έχεις τίποτα μαζί μου?
0: Όχι, όχι, αλλά δεν είμαι εγώ του Μαναφουκίου.
1: Έτσι. Mm. Σε επαγγελματικά πλαίσια, η στάση αυτή μπορεί να μεταδίδει ενδιαφέρον, ενέργεια και δέσμευση, γι' αυτό και συχνά προτείνεται σε συνεντεύξεις.
0: Αυτό είναι. Ποιος θα μου πάρει συνέντευξη?
1: Δηλαδή,
0: δεν ξέρω.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, να έρθει ο άλλος να του πάρει συνέντευξη, αν κάθεται στην άκρη.
0: Άκρη-άκρη. Θα νομίζω ότι είμαι έτοιμος να φύγω. Να φύγω.
1: Θα σου πω εγώ τι νομίζω στο τέλος, αν γίνει αυτό. Όταν λέει το σώμα αντανακλά ένταση. Mm. Σε άλλες περιπτώσεις, αν κάθεσαι στην άκρη της καρέκλας, μπορεί επίσης να αποτελεί ένδειξη νευρικότητας,
0: ναι,
1: ανησυχίας,
0: ναι,
1: ή στρες.
0: Αυτό ψηφίζω.
1: Το σώμα παίρνει μια θέση ετοιμότητας, σαν να είναι έτοιμο να σηκωθεί ανά πάσα στιγμή.
0: Τι έχεις να μου πεις γι' αυτό?
1: Αν κάθεσαι στην άκρη της καρέκλας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχω να σου πω, έχω να σου συστήσω.
0: Για πες.
1: Μία αληφή για τις αιμορροϊδές.
0: Θα την πάρω.
1: Έμα για όνομα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Στις θέσεις τους παραμένουν για τα επόμενα δύο χρόνια οι τρεις εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς που χειρίζονται κρίσιμες υποθέσεις όπως αυτές του ΟΠΕΚΕΠΕ και της υπόθεσης των Τελωνίων του Πειραιά με την κωδική ονομασία Καλυψό. Πρόκειται για τους Διονύση Μουζάκη, Πόπη Παπανδρέου και Χαρίκλη Αθάνου. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιοχή του Αγίου Σίλα στην Καβάλα, όπου συγκρούστηκαν επιβατικό αυτοκίνητο με μοτοσυκλέτα. Σοβαρά τραυματίστηκε ο 30χρονος οδηγός της μηχανής, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς και εξέπνευσε. Σκληρά λόγια για τη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας αφήνει με την επιστολή αποχώρησής του ο γιατρός Ιωάννης Τριανταφυλλίδης, καταγγέλλοντας ανοιχτά ένα καθεστώς καταστρατήγησης διαδικασιών και επικίνδυνων λειτουργικών παθογενειών. Ως διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας περιγράφει τη μετοπική του σύγκρουση με πρόσωπα και κατεστημένους μηχανισμούς που αντέδρασαν λησαλέα σε κάθε προσπάθεια επιβολής της νομιμότητας, περιγράφοντας ένα νοσηρό περιβάλλον ανθρωποφαγίας με ανώνυμες καταγγελίες και στοχευμένο πόλεμο λάσπης, τονίζει ότι αποχωρεί ηθικά εξαντλημένος. Δείτε περισσότερα στο kavalanews.gr. Ολοκληρώθηκε το φεστιβάλ Άθοντες και Ψάλλοντες εν την Καρδία, το καθιερωμένο ετήσιο πανελλήνιο φεστιβάλ μουσικής της Καβάλας με επίκεντρο τους μαθητές και τα μουσικά σχολεία. Φέτος πραγματοποιήθηκε από τις 4 έως τις 10 Μαΐου. Συναυλία δόθηκε στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων την τελευταία μέρα των εκδηλώσεων με αφιέρωμα στον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη Σταμάτη Πανουδάκη με τη συμμετοχή μουσικών σχολείων της Ελλάδας και του Μουσικού Σχολείου Καβάλας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Ορφέας Ελευθερούπολης κατέκτησε το πρωτάθλημα της πρώτης ερασιτεχνικής κατηγορίας ποδοσφαίρου της Καβάλας και προβιβάστηκε στην τρίτη εθνική κατηγορία. Μεγάλη μάχη για την παραμονή μετά την 24η αγωνιστική. Δείτε περισσότερα στο kavalasports.gr.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 20 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 21. Μεταβλητή άνεμη έως 2 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Νότιη άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Φόρουμ Θάσος. Μια μεγάλη

0: πρόγραμμα στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Φόρουμ Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
1: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
3: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι Αφίπουλου στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα Αφίπουλου στον Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
6: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
5: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
6: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
6: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
5: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
6: Τηλέφωνο 25920 62 472.
5: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
7: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
8: Ακούστε μας ζωντανά
7: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
8: από το ePavla Radio,
7: από το live24.gr.
8: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εσύ έχεις μείνει ακόμα σε αυτό που λέγαμε για την καρέκλα.
1: Έχω μείνει ακόμα στην καρέκλα.
0: Έλα, ρέμισε, εντάξει, οκ. Okay. Πέρασε η ώρα.
1: Πέρασε.
0: Πάμε δεύτερη ώρα.
1: Πάμε γρήγορα.
0: Πάμε γρήγορα, λοιπόν, για σήμερα και για άλλη μια ώρα μαζί σας. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Δύο στην τιμή του ενός.
0: Έτσι και, ναι, μουσικούλα. Ναι, ναι, ναι, μουσική, παιδιά, πάμε.

0: Τώρα με συγχωρείς, φέρνεις κάτι τέτοια πράγματα και τσιγκλάς τα πανεθνιακά μου αισθήματα.
1: Ναι, ήμουν πολύ τσιμπημένη εγώ με το Βαζέχα.
0: Ήταν παιχταράς.
1: Ήταν παιχταράς και ωραίος, κοντούλης.
0: Εντάξει, παιχταράς ήταν. Ότι υπάρχει ο άνθρωπος ακόμα,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: είναι,
1: ναι, βεβαίως, είναι μια χαρά.
0: Δόξα τω Θεώ, ζωή να έχει. Για πες.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, όλοι οι Παναθηναϊκοί της Ελλάδος ενωθείτε, το 1993 διεξήχθη στον ΟΑΚΑ ο τελικός του κυπέλου Ελλάδος, ο οποίος έμεινε στην ιστορία ως ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών. Τι το θέλανε, πες μου, σε παρακαλώ.
0: Για πες.
1: Οι παίκτες του Ολυμπιακού, διότι ήταν ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Οι παίκτες του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν κουρεμένοι γουλί για γούρι, είπανε, για να πάει καλά ο αγώνας.
0: Ναι.
1: Τι το θέλανε, διότι ο Χριστό Βαζέχα, με γκολ στο 13, παρακαλώ, χάρισε τη νίκη 1-0 στον Παναθηναϊκό και έφερε και το 13ο κύπελο Ελλάδας στην ιστορία του στα χέρια του.
0: Και γι' αυτό πρέπει να θυμόμαστε αυτόν τον αγώνα.
1: Να το θυμόμαστε για τα κουρεμένα κεφάλια που δεν αποδώσαμε.
0: Έτσι. Εγώ ως Παναθηναϊκός, ξέρεις γιατί τον θυμάμαι.
1: Γιατί τον θυμάσαι?
0: Γιατί αν θυμάμαι καλά, την τελευταία φορά
1: που πήγες στο γήπεδο.
0: Που πήγε ο Παναθηναϊκός κάτι.
1: Όχι, δεν λες αλήθεια. Δεν ήθελα να πληγώσω.
0: Μας
1: από το 93.
0: Όχι, ρε παιδί.
1: Ψεύδεσαι.
0: Εντάξει. Από τις λίγες φορές που χαρήκαμε τα τελευταία 50 χρόνια εμείς οι Παναθηναϊκοί.
1: Εντάξει, ήταν ωραίος όμως.
0: Ναι.

0: Πάμε τώρα σε έναν όμορφο κόσμο.
1: Πάμε.
0: Που είναι καλοκαιράκι.
1: Με μεγάλη χαρά. Πού θα με πας?
0: Στο Αιγαίο.
1: Ω.
0: Θα σε πάω στις Μανολάτες της Σάμου.
1: Αλήθεια? Δεν έχω πάει στη Σάμου ποτέ.
0: Λοιπόν, είναι ένα χωριουδάκι με μόνιμο πληθυσμό, συγγνώμη, 100 κατοίκους.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι παρά την απομόνωση και τους δύσβατους δρόμους εξακολουθούν να μένουν στο χωριό. Μπράβο,
1: ναι,
0: τους.
1: Και μπράβο
0: Μανολάτες
1: τους, βεβαίως.
0: Σάμου. Καλντερίμια, περιποιημένα σπίτια, χρωματιστά ξύλινα παντζούρια. Ένα σκηνικό ενός μικρού χωριού που γίνεται ακόμα παραδοσιακό, με τις άγριες πλαγιές του Καρβουνί, το βουνό που είναι εκεί, ναι, γεμάτες πυκνή βλάστηση κλπ. Κλπ. Καταπράσινη κλιματική αμπελόντες, πρόσεξε, εσένα που σου αρέσουν τα γλυκά κρασιά.
1: Ναι, μ' αρέσουν.
0: Γεμίζουν τις έφορες πλαγιές του βουνού λίγο έξω από το χωριό, αποτελώντας κομμάτι μιας άγνωσης ινικής διαδρομής στην νησιώτικη Ελλάδα. Τα έφορα ορεινά εδάφη της περιοχής παράγουν γνωστές ποικιλίες κρασιού, για το οποίο η Σάμος είναι πάρα πολύ γνωστή.
1: Και είναι ο συνδυασμός.
0: Εκεί γίνονται τα κρασιά,
1: της Σάμου.
0: Έτσι. Στις Μανολάτες Σάμου, παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει. Και πάμε τώρα και στην τελευταία πινελιά. Ορεινά αμπέλια στην καρδιά του δάσους δέχονται τον ψυχρό αέρα του βουνού μαζί με την
1: άβρα της,
0: της θάλασσας.
1: Είναι χαρακτηριστικό.
0: Αυτή είναι η συνταγή για να βγαίνει αυτό το πράγμα.
1: Μανολάτες Σάμου,
0: αυτό το θαύμα.
1: Λες να έχει κανένα ξενώνα.
0: Έχει.
1: Έχει.
0: Έχει.
1: Για να δούμε.
0: Είναι, ρε παιδί μου, η Ελλάδα πάνε.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
3: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
2: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
7: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
9: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους υλίκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
10: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
11: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Φόρουμ Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Φόρουμ Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Φόρουμ Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Kavala News στους 102,8.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
14: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εντάξει, εγώ τους βγάζω το καπέλο.
1: Αμέ, γιατί όχι.
0: Έτσι, παιδιά, μπράβο να μας βάζετε τα γυαλιά.
1: Έτσι.
0: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για πες.
1: Λοιπόν, η Gen Z και οι Millennials.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή η γενιά που γεννήθηκε χωρίς κινητά και μεγαλώντας τα βρήκε στην πορεία, συμμετέχουν σε κοινωνικές εμπειρίες χωρίς τηλέφωνο. Δηλαδή λέμε, θα συναντηθούμε, θα πάμε ας πούμε να φάμε και κανείς δεν θα φέρει το κινητό του μαζί.
0: Okay.
1: Έχει αυξηθεί αυτού του είδους η δραστηριότητα κατά 567% σαν τον Τραμπ αισθάνομαι, συχνότερα σε όλο τον κόσμο, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι θέλουν να επικοινωνούν, έτσι, και είναι λογικό. Υπήρξε έρευνα της Everbright η οποία δείχνει ότι γενιές που μεγάλωσαν με περιορισμένη ή καθόλου χρήση των social media και των smartphones και οι οποίες στη συνέχεια υιοθέτησαν αυτή την τεχνολογία αργότερα όμως στη ζωή τους, είναι αυτοί που είναι πρωτοπόροι στο να φύγουμε από αυτή τη συνεχή συνδεσιμότητα και να θυμηθούμε, ρε παιδί μου, ότι όταν κάθεσαι ένα τραπέζι με τον άλλον,
0: έτσι,
1: δεν κοιτάζει ο καθένας το κινητό του.
0: Σωστό.
1: Κάτι λένε μεταξύ τους. Ακόμα
0: έτσι,
1: και στα
0: μπράβο.
1: Ζευγάρια το βλέπω αυτό το πράγμα. Βγαίνουν έξω για καφέ
0: εγώ
1: και ο καθένας σκρολάρει.
0: Το βλέπω.
1: Τρομερό, ρε παιδί μου.
0: Μπράβο στα παιδιά.
1: Βεβαίως, και πρέπει να σου πω ότι και στην Αμερική και στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτό το τρέντ είναι πολύ δυνατό. Τώρα, αν υπολογίσω ότι σε εμάς έρχονται αυτά καμιά πενταετία αργότερα, έχουμε να δούμε ακόμα κινητό, μην το συζητάς καθόλου.
0: Είναι ένα τραγούδι, το ξέρεις φαντάζομαι,
1: ναι,
0: του Ρόμπι Γουίλιαμς.
1: Ναι.
0: Το Me and My Monkey.
1: Me and My Monkey, ναι, βέβαια.
0: Okay.

0: Λοιπόν, μουσική ενότητα.
1: Συνεχίζουμε τις διασκευές αυτήν την εβδομάδα.
0: Περίεργες διασκευές.
1: Για πάμε.
0: Από πολύ μεγάλες επιτυχίες, τρομερά τραγούδια που διασκευάστηκαν και έχουν πράγματα.
1: Ένα twist.
0: Έτσι. Λοιπόν, θα πάμε στο Billie Jean.
1: Το γνωστό, του
0: Michael Jackson. Όπου η Black Street είναι ένα R&B συγκρότημα σε παραγωγή Teddy Riley, κυκλοφόρησε το 1996 ένα δημοφιλές remix του Billie Jean που είχε το χαρακτηριστικό του ήχο με το κλασικό κομμάτι του Michael Jackson, Jackson, στο άλμπουμ No Digity του 1996.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, συνδυάζει στοιχεία πρωτότυπου τραγουδιού έτσι, με ένα νέο στυλ Jack Swing και με στίχους που μπερδεύονται και είναι και τον Backstreet κάποια πράγματα. Αλλά είναι πολύ
1: ωραίο. Το πήραν και το τσακίσανε δηλαδή.
0: Είναι πολύ ωραίο το αποτέλεσμα.
1: Ωραίο είναι.
0: Ναι,
1: σε εμπιστεύομαι. This is the remix, brought to you by Backstreet. No diggity, no doubt. Play on.

0: Ωραίοι τύποι είναι αυτοί.
1: Ναι, ρε παιδί μου, και είναι και γνωστοί.
0: Ωραίοι τύποι, ιδιαίτεροι. Ναι, ναι, ναι.
1: Τελειώσαμε όμως.
0: Για σήμερα.
1: Φιλιά πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπλος ήταν μαζί σας στο 2 στην τιμή του ενός.
0: Και μαζί μας ήταν ο Κώστας ο Γεωργακόπουλος, διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου σε όλα τα υπόλοιπα.
1: Λοιπόν, φιλιά πολλά σε όλους και όλους.
0: Να είστε καλά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Στις θέσεις τους παραμένουν για τα επόμενα δύο χρόνια οι τρεις εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς που χειρίζονται κρίσιμες υποθέσεις όπως αυτές του ΟΠΕΚΕΠΕ και της υπόθεσης των Τελωνίων του Πειραιά με την κωδική ονομασία Καλυψό. Πρόκειται για τους Διονύση Μουζάκη, Πόπη Παπανδρέου και Χαρίκλια Θάνου. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιοχή του Αγίου Σίλα στην Καβάλα, όπου συγκρούστηκαν επιβατικό αυτοκίνητο με μοτοσικλέτα. Σοβαρά τραυματίστηκε ο 30χρονος οδηγός της μηχανής, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς και εξέπνευσε. Σκληρά λόγια για τη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας αφήνει με την επιστολή αποχώρησής του ο γιατρός Ιωάννης Τριανταφυλλίδης, καταγγέλλοντας ανοιχτά ένα καθεστώς καταστρατήγησης διαδικασιών και επικίνδυνων λειτουργικών παθογενειών. Ως διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας περιγράφει τη μετοπική του σύγκρουση με πρόσωπα και κατεστημένους μηχανισμούς που αντέδρασαν λησαλέα σε κάθε προσπάθεια επιβολής της νομιμότητας, περιγράφοντας ένα νοσηρό περιβάλλον ανθρωποφαγίας με ανώνυμες καταγγελίες και στοχευμένο πόλεμο λάσπης, τονίζει ότι αποχωρεί ηθικά εξαντλημένος. Δείτε περισσότερα στο kavalanews.gr. Ολοκληρώθηκε το φεστιβάλ Άθοντες και Ψάλλοντες εν την Καρδία, το καθιερωμένο ετήσιο πανελλήνιο φεστιβάλ μουσικής της Καβάλας με επίκεντρο τους μαθητές και τα μουσικά σχολεία. Φέτος πραγματοποιήθηκε από τις 4 έως τις 10 Μαΐου. Συναυλία δόθηκε στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων την τελευταία μέρα των εκδηλώσεων με αφιέρωμα στον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη Σταμάτη Πανουδάκη με τη συμμετοχή μουσικών σχολείων της Ελλάδας και του Μουσικού Σχολείου Καβάλας.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Ορφέας Αλευθερούπολης κατέκτησε το πρωτάθλημα της πρώτης ερασιτεχνικής κατηγορίας ποδοσφαίρου της Καβάλας και προβιβάστηκε στην τρίτη εθνική κατηγορία. Μεγάλη μάχη για την παραμονή μετά την 24η αγωνιστική. Δείτε περισσότερα στο kavalasports.gr.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 20 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 21. Μεταβλητή άνεμη έως 2 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα. Νότιοι άνεμοι έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
7: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
6: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
7: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
7: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
6: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
7: Τηλέφωνο 25920 62 472.
6: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν

0: Τρεις κορυφαίες μάρκες. Ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
2: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
3: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
4: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
3: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
5: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφίπουλους στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφίπουλους στον Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
6: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
7: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
6: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
8: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
11: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
12: Ακούστε μας ζωντανά.
11: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
12: Από το ePavla Radio.
11: Από το live24.gr.
12: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
3: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
3: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
3: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
7: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
6: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
7: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
6: Auto Center Service.
7: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
6: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
7: Auto Center Service.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαούρτι φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
9: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια Τουνουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια Τουνουσίδη.
1: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
9: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
10: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
11: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
12: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Στις θέσεις τους παραμένουν για τα επόμενα δύο χρόνια οι τρεις εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς που χειρίζονται κρίσιμες υποθέσεις όπως αυτές του ΟΠΕΚΕΠΕ και της υπόθεσης των Τελωνίων του Πειραιά με την κωδική ονομασία Καλυψό. Πρόκειται για τους Διονύση Μουζάκη, Πόπη Παπανδρέου και Χαρίκλη Αθάνου. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιοχή του Αγίου Σίλα στην Καβάλα, όπου συγκρούστηκαν επιβατικό αυτοκίνητο με μοτοσυκλέτα. Σοβαρά τραυματίστηκε ο 30χρονος οδηγός της μηχανής, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς και εξέπνευσε. Σκληρά λόγια για τη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας αφήνει με την επιστολή αποχώρησής του ο γιατρός Ιωάννης Τριανταφυλλίδης, καταγγέλλοντας ανοιχτά ένα καθεστώς καταστρατήγησης διαδικασιών και επικίνδυνων λειτουργικών παθογενειών. Ως διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας περιγράφει τη μετοπική του σύγκρουση με πρόσωπα και κατεστημένους μηχανισμούς που αντέδρασαν λησαλέα σε κάθε προσπάθεια επιβολής της νομιμότητας, περιγράφοντας ένα νοσηρό περιβάλλον ανθρωποφαγίας με ανώνυμες καταγγελίες και στοχευμένο πόλεμο λάσπης, τονίζει ότι αποχωρεί ηθικά εξαντλημένος. Δείτε περισσότερα στο kavalanews.gr. Ολοκληρώθηκε το φεστιβάλ Άθοντες και Ψάλλοντες εν την Καρδία, το καθιερωμένο ετήσιο πανελλήνιο φεστιβάλ μουσικής της Καβάλας με επίκεντρο τους μαθητές και τα μουσικά σχολεία. Φέτος πραγματοποιήθηκε από τις 4 έως τις 10 Μαΐου. Συναυλία δόθηκε στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων την τελευταία μέρα των εκδηλώσεων με αφιέρωμα στον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη Σταμάτη Πανουδάκη με τη συμμετοχή μουσικών σχολείων της Ελλάδας και του Μουσικού Σχολείου Καβάλας.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Ορφέας Ελευθερούπολης κατέκτησε το πρωτάθλημα της πρώτης ερασιτεχνικής κατηγορίας ποδοσφαίρου της Καβάλας και προβιβάστηκε στην τρίτη εθνική κατηγορία. Μεγάλη μάχη για την παραμονή μετά την 24η αγωνιστική. Δείτε περισσότερα στο kavalasports.gr.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 20 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 21. Μεταβλητή άνεμη έως 2 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Νότιη άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια Κουνουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια Κουνουσίδη.
7: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
6: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
8: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
10: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
9: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
9: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
10: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
9: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελίζει.

0: το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα Αφή Πούλου στον Αμυγδαλεώνα. Το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
1: Γεια σου, Κία.
2: Γεια σου, Πάνο.
1: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
2: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
1: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
2: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
3: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
8: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
9: Ακούστε μας ζωντανά
8: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
9: από το ePavla Radio,
8: από το live24.gr.
9: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά. Τα θέλεις διπλά.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
3: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
4: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
3: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
3: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
5: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
9: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
8: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
9: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
8: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
9: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
8: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
10: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
11: Στο λιμανάκι των Σπακίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας. Γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
12: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης. Στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
2: στη γεύση. Η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
13: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
14: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
15: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News
15: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Kavala News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Έχεις ιδέα.
3: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
6: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
7: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
6: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
8: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
11: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
12: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
11: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
12: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
11: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
12: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
11: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
12: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
11: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
12: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
11: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
12: Τηλέφωνο 25920 62 472.
11: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαούρτι φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
13: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφιπούλους στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher.

0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
1: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
2: Εξαρτήτως συμμετοχωσών ομάδων.
0: Ο καιρός.
2: Καλοκαίρι θυμίζει ο καιρός σήμερα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά. Πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 31 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη έως τους 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι η Νικόλετα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μάλιστα ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόφας και ο Γιώργος Μπουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber, αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, 69-85-87-00-59. Καλημέρα, Σωτήρη, πλούσια επικαιρότητα.
1: Όπως πάντα, καλημέρα. Έτσι.
0: Δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε δυσαρεστημένοι. Υπάρχουν θέματα, έτσι.
1: Θα υπάρχει τώρα και νομίζω ότι θα είναι και πλούσια και ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι.
0: Ναι, και. Ναι, βέβαια.
1: Ακόμα και μέσα στο
0: έχουμε
1: καλοκαίρι.
0: Έχουμε ανακοινώσεις κομμάτων, έχουμε προεκλογικό αγώνα έτσι κι αλλιώς.
1: Τα δύο που μπορούμε να. Τουλάχιστον μέχρι τώρα το ρεπορτάζ βγάζουμε τώρα που λες για ανακοινώσεις κομμάτων είναι ότι θα γίνει 21 Μαΐου θα γίνει η ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού.
0: Από τη Θεσσαλονίκη, τη γενετήρα της.
1: Ναι. Και τώρα από ό,τι φάνηκε χθες και από τον κύριο Τσίπρα, κάτι ας πούμε μεταξύ τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου θα ανακοινώσει.
0: Να ρισκάρω εγώ να πω Ιούνιο.
1: Το λέω.
0: Ναι. Θα σου πω γιατί το λέω. Γιατί άκουγα, χθες παρακολουθούσα την ομιλία και στο κινητό μου και είπε 2-3 φορές, αν δεν κάνω λάθος, τη λέξη θεριστής.
1: Ναι.
0: Είπε το Μάρτιν είναι νωρίς, το Σεπτέμβριο αργά, τώρα είναι η ώρα, θεριστή. Λέμε τον Ιούνιο.
1: Ναι.
0: Λέω, ας το πω εγώ και ας το και ας πέσει κάτω. Θεριστή λέμε τον Ιούνιο και το είπε 2-3 φορές ότι πλησιάζει ο θεριστής. Λέω εγώ τώρα.
1: Ναι, μα γι' αυτό δεν διαφωνούμε, πάντως αυτό κατάλαβα και εγώ. Ή κάτι μεταξύ τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου, κάπου
0: είχε εκεί. Κόσμο όμως, έτσι.
1: Ναι, είχε θες. Πάρα πολύ κόσμο.
0: Είχε κόσμο, ναι. Είχε αρκετό κόσμο. Πάντως και η κυρία Καριστιανού, επειδή είπες, από όσο γνωρίζω ρεπορταζιακά, έχει μιλήσει με αυτοδιοικητικούς, έχει μιλήσει με συνδικαλιστές, μάλιστα που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Δημοκρατία, που δεν ήταν όμως βουλευτές, που δεν ήταν στην κεντρική πολιτική σκηνή. Να δούμε τώρα ποιοι θα ανταποκριθούν, έτσι.
1: Οι ίδιοι λένε ότι έχουν βρει μια πλειάδα στελεχών την ναι. οποία θα την εμφανίσουν. Άκουσα ας πούμε διάφορα, τώρα δεν ξέρω πόσο βάση έχουν όλα αυτά, ότι το στρατηγικό της επιτελείου και το επικοινωνιακό της τις έχουν πει ότι η ίδια να μην πάρει πάρα πολύ το λόγο και να παρίσταται στις εκδηλώσεις που κάνει χαιρετώντας τον κόσμο και λοιπά. Δεν ξέρω τώρα πώς...
0: γιατί όταν πήρε το λόγο τα κάνει...
1: μα αυτό προφανώς κάτι τέτοιο.
0: Κάτι μετανάστες, θέλουν... εισβολής και τα λοιπά που έλεγε.
1: Εν κινήσει να την εκπαιδεύσουν κιόλας,
0: μάλλον έτσι, ναι.
1: Μάλλον.
0: Να εκπαιδεύεται σιγά σιγά.
1: Πάντως δεν είναι αντιπαραθετικά έτσι για να, τα δύο κόμματα, δηλαδή αυτά που ξέρουμε ότι θα ανακοινωθούν. Δεν έχει καμία σχέση το κοινό το οποίο επιλέγει ή θα επιλέξει την κυρία Καρσιανού. Δεν έχει καμία σχέση με το κοινό το οποίο θα επιλέξει τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Καμία σχέση.
1: Αυτά δεν είναι σε καμία φάση. Φρόντισε και η ίδια η κυρία Καριστιανού να ξεκαθαρίσει ότι δεν κινείται στο χώρο της προοδευτικής.
0: Με το καλημέρα.
1: Με το καλημέρα. Και έβαλε απέναντί της τον κύριο Τσίπρα.
0: Με το καλημέρα. Ναι. Το είπε αυτό η κυρία
1: Καριστιανού.
0: Οπότε
1: εκ των πραγμάτων κινείται σε αυτό το επίπεδο.
0: Δηλαδή από ό,τι έχει γίνει στον κόσμο από τα μνημόνια από όλα αυτά θυμήθηκε τον Αλέξη Τσίπρα, η κυρία Καριστιανού. Και όταν χρειάστηκε να ξανακάνει άλλη μια δήλωση για το μεταναστευτικό, μίλησε για εισβολή.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Οπότε δεν έχει καμία σχέση. Το ΠΑΣΟΚ όμως, ο κύριος Ανδρουλάκης ξέχασε να δηλώσει κάτι λεφτά στο εξωτερικό, σε κάτι τράπεζα στο εξωτερικό, οπότε έκανε λάθος ο λογιστής του. Αυτοί φαίνεται ότι φοβούνται πολύ τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια και φαίνεται με κάθε τρόπο.
0: Α, να πούμε βέβαια, επειδή όλοι λένε για τη δεύτερη θέση, για δεύτερη θέση. Χθες ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για πρωτιά.
1: Για πρωτιά μίλησε.
0: Δεν είπε ότι θέλει να είναι με καλό ποσοστό κτλ. Είπε για πρωτιά. Έτσι.
1: Το επανέλαβε επειδή πέρασα, είδα τη συγκέντρωση, το επανέλαβε πολλές φορές.
0: Για πρωτιά.
1: Για πρωτιά βέβαια.
0: Ναι.
1: Και μίλησε πια καθαρά για νέα κυβερνός αριστερά ξανά ας πούμε. Ναι, δεν είναι πια για τη δεύτερη θέση τώρα, εντάξει.
0: Κοίταξε και με αυτά που γίνονται στη Νέα Δημοκρατία, απόψε ο κύριος Μηταράκης, ο Νότης Μηταράκης, έχει καμιά κοσαριά βουλευτές στο νέο ψυχικό. Άλλοι θα μαζευτούν στο Παγκράτη. Φαίνεται ότι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας κάνει καλό στον κλάδο.
1: Ναι.
0: Όλες τις ταβέρνες είναι.
1: Και πάντως στη Νέα Δημοκρατία το μεγαλύτερο φαίνεται πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή, εκτός τα ανοιχτά μέτωπα που έχει ας πούμε τα σκάνδαλα, Υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην λεγόμενη ενότητα του χώρου. Δηλαδή ακόμα και οι χθεσινοί, και οι χθεσινές παρεμβάσεις του κυρίου Μητσοτάκη μιλούσαν για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας και για τον τρόπο με τον οποίο θα ξαναγίνει δυνατή και μόνιμη στις καρδιές του λαού. 7 χρόνια όμως μετά, έχοντας βιώσει ο κόσμος την πολιτική και τις επιλογές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Είναι αυτό που λες και απ' την άλλη. Είναι και τα στελέχη, δηλαδή η σίγουρη απουσία του κυρίου Καραμαλή, του Κώστα Καραμαλή, του πρώην πρωθυπουργού, ενώ όχι του ΑΧ.
1: Ναι.
0: Που είπε ότι δεν θα πάει. Τι θα κάνουν οι Καραμαλικοί? Υπάρχει το ενδεχόμενο, όλοι συζητούν και για την επόμενη μέρα. Υπάρχει το ενδεχόμενο να κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Δεν είναι δηλαδή και τα καλύτερα και από εκεί, από το κόμμα το δεξιό?
1: Όχι, δεν είναι. Ίσα ίσα που αν αυτό που φαίνεται τουλάχιστον και στις δημοσκοπήσεις, τις πειραγμένες δημοσκοπήσεις, μη γελιόμαστε, είναι πειραγμένες στον ύψιστο βαθμό. Όμως μέσα από τα ποιοτικά στοιχεία, γιατί εκεί φαίνονται, δείχνει ακριβώς την φθορά που έχει υποστεί και την αμετάκλητη φθορά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι εύκολο δηλαδή να γυρίσει όταν ακούς ότι εντάξει υπάρχει από τους αναλυτές, εννοώ τους αναλυτές που ελέγχει το συστηματάκι. Όταν τους ακούς να λένε ναι μένα, αλλά υπάρχει μια δεξαμενή η οποία είναι γεμάτη, η οποία δεν μας λέει, η γκρίζα ζώνη όπως την περιγράφουν είναι πάνω από 20%. Και όταν σου λέει ότι ναι αυτοί δεν έχουν, αφού είναι γκρίζα ζώνη, έχουν φύγει από την επιλογή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά παραμένουν γκρίζα ζώνη και κάποια στιγμή θα επανέλθουν στο Μαντρί. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι.
0: Και ποιο Μαντρί?
1: Το Μαντρί το δικό τους.
0: Το Μαντρί το δικό τους τώρα έχει μπροστά τους εξυγχρονιστές του Σιμίτη, έχει όσους πήγαν εκεί από το ποτάμι. Δηλαδή υπάρχει και αυτό, ότι λένε ας πούμε οι παλιοί, οι καραμαλικοί της λαϊκής δεξιάς, ότι πλέον το κόμμα δεν είναι αυτό που ξέραμε, δεν είναι αυτό που είναι, δεν. Στο μεταξύ υπάρχει και μια γκρίνια, διάβαζα τώρα και το πρωί κάπου, δεν θυμάμαι που, ότι υπήρχαν κάποιοι που έλεγαν ότι αν εκλεγεί μετά το Μητσοτάκη αυτός, εγώ θα φύγω, αν ο άλλος, εγώ θα φύγω από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή υπάρχει και μια τέτοια γκρίνια ότι ποιος εκπροσωπεί πια τη Νέα Δημοκρατία και ποια Νέα Δημοκρατία είναι αυτή.
1: Κοίταξε, αν κρίνουμε από τα ονόματα τα οποία έχουν κυκλοφορήσει, των Δελφίνων εννοώ, να τα πιάσουμε ένα-ένα. Αυτά που ξέρουμε, δεν ξέρουμε αν θα βγάλουν λαγό από το, πώς το λένε, από το καπέλο. Απάντως είναι ο Δένδιας, ο Πιερακάκης, ο αντιπρόεδρος, ο Χατζηδάκης, και ο πάντα επίκαιρος και διαχρονικός Άδωνης. Ναι. Αυτούς έχω. Α, και έχουν βάλει και τον Κικίλια
0: και
1: τελευταία.
0: Τον Κικίλια και τον Τζιτζικώστα.
1: Και τον Τζιτζικώστα.
0: Φαντάζομαι θα γίνουν συμμαχίες τώρα κάποιες.
1: Ναι, αυτά είναι τα ονόματα που ακούγονται τώρα. Πόσο...
0: Αυτός και αν εμφανιστεί κάποιος που δεν τον ξέρουμε ακόμη.
1: Ναι, γι' αυτό είπαμε πως δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι αυτός. Ναι. Αλλά αυτή δεν έχει, δηλαδή αυτή τη στιγμή όπως όλο το πολιτικό σύστημα στερείται προσωπικότητων, όλο το πολιτικό σύστημα, έτσι για μην κοροϊδευόμαστε, και φαίνεται η εικόνα η οποία τουλάχιστον είναι ο στίβος που δοκιμάζονται οι πάντες και δείχνουν και τις αξίες τους, που είναι η Βουλή. Εκεί πέρα πραγματικά αν τη συγκρίνουμε εμείς που ζήσαμε και παλαιότερες βουλές, με το προσωπικό που υπήρχε, εντάξει, ότι όπως και να διαφωνούσες και ό,τι διαφωνίες πολιτικές να είχες, καθόσου να με ενδιαφέρουν και άκουγες τις απόψεις επιφανών στελεχών ένθεν κακήθεν, δηλαδή είχε προσωπικό. Yeah. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος που ακούγοντάς τον στη Βουλή να σε συνεπάρει. Δηλαδή αν εξαιρέσουμε το γεγονός επίσης ότι πλέον έχουν καταξισκήσει το AI, ας πούμε, και φτιάχνουν ομιλίες οι λογογράφοι, οι οποίες είναι στην ουσία λογοκλοπές, που τις δίνουν στους αρχηγούς και στους βουλευτές και τις εκφωνούν, δεν υπάρχει κάτι που να σε...
0: Ναι, όχι, δηλαδή να πεις ότι έχεις έναν ομιλητή, ας πούμε, που θα κάτσεις και να τον ακούσεις, ακόμη και αν διαφωνείς, να πεις ότι κάτι λέει ή τα λέει. Ή τα λέει καλά. Δεν υπάρχει αυτό. Και δεν υπάρχουν και τα στελέχη όμως, δεν μόνο οι αρχηγοί.
1: Μα γι' αυτό λέω ότι επειδή το προσωπικό, το πολιτικό το βλέπουμε από κάθε άποψη, άρα μέσα από αυτό κάποια στιγμή θα αναδειχθεί αυτός που θα μπει μπροστά. Τώρα τι να πω. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω με βεβαιότητα και με την εμπειρία την οποία έχω αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια στο χώρο είναι ότι το, πώς το λένε αυτό, το καντιλάκι του κυρίου Μητσοτάκη έχει τελειώσει.
0: Έχει τελειώσει.
1: Έχει τελειώσει, το οποίο εδώ είναι το ερώτημα πότε θα γίνει. Θα γίνει μετά από μεγάλη συντριβή που θα υποστεί το κόμμα του στις πρώτες εκλογές, όποτε αυτές γίνουν, και αμέσως μετά θα κινηθούν οι διαδικασίες. Γιατί κοίταξε, εδώ Γιώργο, κατά τη γνώμη μου, έχουν υπάρξει, και για να μην είμαι και μόνο εκεί μονομερής απέναντι σε αυτή την ιστορία, αλλά θα σας πω μια ιστορία μετά που προκύπτει από το ρεπορτάζ. Το ίδιο πρόβλημα πιστεύω ότι θα έχει και ο κύριος Ανδρουλάκης μετά τις πρώτες εκλογές. Διότι ναι μεν υπάρχει μια φαινομενική ηρεμία αυτή τη στιγμή στο Πασόκ, αλλά στο βαθμό που η Βελόνα, όπως είχε πει και ο Γερουλάνος, δεν κινείται, πιστεύω ότι θα έχουν προβλήματα.
0: Νομίζω αυτό που λες τώρα θα γίνει την πρώτη Κυριακή και τη δεύτερη Κυριακή. Μάλλον πια θα αρχίσει να υλοποιείται αυτό που θα δούμε ήδη από την πρώτη Κυριακή. Δηλαδή και με τον Ανδρουλάκη.
1: Ναι.
0: Γιατί φαντάσου τώρα τον Ανδρουλάκη να είναι κάτω από Τσίπρα και κάτω από Καριστιανού, τι έχει να γίνει στον Πασόκ, έτσι.
1: Εγώ νομίζω ότι και κάτω από Τσίπρα να είναι, δεν χρειάζεται να βάλεις και στη μέση. Έτσι κι αλλιώς ο εφιάλτης αυτή τη στιγμή του Ανδρουλάκη ο Τσίπρας είναι.
0: Λοιπόν, θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps. Βάλε και εσύ τώρα το COSMOTE 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής στη χώρα βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Στο κόκκινο.
3: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
4: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης, Ινοποιείο Πέτρου, με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.
2: Στο κόκκινο.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Systic Ball συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Systic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει Dot και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Dot, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Σε θέλω για μια ζωή.
6: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
7: Τζάκια Τουνουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια Τουνουσίδη.
8: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
7: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
9: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
10: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
9: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
10: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
9: Auto Center Service.
10: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
9: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
10: Auto Center Service.
11: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
12: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
11: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
12: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
11: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
12: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
11: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
13: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
14: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
15: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
14: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
15: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
14: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
15: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
14: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
16: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
17: Στην Κουτσουκιάδη σε ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
18: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
19: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
20: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
19: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.
21: Λογείται είναι ότι θα έχουμε και άλλη δικογραφία. Κοίταξε, δεν θα σταματήσει στο βαθμό που ελέγχεται η υπόθεση. Νομίζω ότι και τα επόμενα, γιατί είχαν ελέγξει το 21 μέχρι τώρα. Προφανώς θα έχουμε και άλλα πράγματα τα οποία ήδη...
22: Ναι, είπαν για 22-23.
21: 22-23. Εντάξει, αυτά δεν θα κλείσουν. Κοίταξε, το θέμα είναι ότι τώρα οι μεγάλες υποθέσεις πια που θα έχουμε ανοιχτές είναι αυτές που δεν νομίζω να σκάσει τίποτα καινούργιο. Ο κίνδυνος που για τη Νέα Δημοκρατία είναι μήπως κάτσει κάποια υπόθεση για την κυβέρνηση βέβαια που έχει σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης. Εκεί είναι που τώρα στη συνείδηση εν πάση περιπτώσει του κόσμου και στην κοινή γνώμη έχει καταγραφεί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με όποια ας πούμε συμπαρομαρτούντα προκύψουν από αυτή την ιστορία. Νομίζω ότι δεν είναι ικανά να ξεπεράσουν τους φραπέδες και τους χασάπιδες. Δηλαδή εκεί είναι οι κορυφαίες.
22: Πάντως και για τον Δημητριάδη λένε ότι δεν το ήξερε ο Μητσοτάκης. Το μάθε το Σάββατο για τη συνέντευξη του Αντεστηριάρ και εξοργίστηκε μάλιστα γιατί δεν τον ρώτησε για τον Δημητριάδη. Έτσι διάβαζα πρωί-πρωί κάτι παραπολιτικά.
21: Κοίταξε να δεις τώρα. Αν μπορεί, ναι, πιστεύω ότι κάτι αυτονομή κίνηση ήταν μάλλον. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα ήθελε σε καμία περίπτωση ο Πρωθυπουργός να συμφωνήσει στο να ανοίξει ξανά ένα θέμα που τον καίει και τον μπλέκει το ίδιο και με τον τρόπο που άνοιξε. Το θεωρώ πολύ λογικό. Αλλά αυτό πρέπει να μας προβληματίσει του τι ουρά έχει αυτό το θέμα. Δηλαδή αυτή η ουσία είναι ότι και να ενοχλήθηκε. Υπήρχε καιρός που ακούγονταν οι φήμες ότι υπήρχε μία ρήξη στη σχέση των δύο του θείου με τον Ανιψιό ας πούμε, που γι' αυτό και φάνηκε από την αρχή ότι για να μην τρωθεί το κύρος και του ίδιου του Πρωθυπουργού θυσιάστηκε ο Δημητριάδης που όλοι ξέρουμε ότι ήταν από παλιά, από τη στιγμή που τοποθετήθηκε εκεί πέρα, οι αναφορές που δίνονταν ακόμα και από τους υπουργούς ήταν στο Δημητριάδη. Δηλαδή στην ουσία ο Δημητριάδης ήταν αυτός που έλυνε και έδαινε μέσα στο Μαξίμου από πριν. Άρα θυσιάστηκε εξαιτίας αυτής της ιστορίας. Τώρα το θέμα είναι ότι αν σε αυτές τις περιπτώσεις ανοίξουν τα στόματα, τότε θα δούμε.
22: Πάντως θυμάσαι τότε έλεγαν ότι δεν έχει κάνει τίποτα, είναι αθώος, αλλά επειδή είναι τοξικό το κλίμα παραιτείται. Μετά αποπέμφθηκε, δεν παραιτήθηκε.
21: Ναι.
22: Τώρα βγαίνει σε συνέντευξη και λέει τα πήρα όλα πάνω μου. Άρα ήταν αθώος και παραιτήθηκε γιατί ήταν τοξικό το κλίμα. Τον απέμπεψε, έκανε κάτι, τα πήρε όλα πάνω του. Αυτά λέει. Πάντως ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίζεται εξοργισμένος από αυτή τη συνέντευξη. Στο μεταξύ, ξέρεις τι, σκεφτόμουν το εξής. Που λέμε και για τις εκλογές ή για το χρόνο των εκλογών, άλλοι κάπου λένε και το έχει ακουστεί και για 27 Σεπτεμβρίου να κάνει εκλογές. Αλλά εκτός αυτού που έχει μπροστά του, την ακρίβεια, τον πόλεμο, τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μήπως κάσει και κάτι άλλο και δεν ξέρουμε. Μπορεί να είναι και ταμείο ανάκαμψης.
21: Αυτό είναι κάτι που φοβάται.
22: Σίγουρα όμως επίσης μπροστά του έχει φωτιές καλοκαίρι και ανοίγουν τα σχολεία το Σεπτέμβριο με ό,τι αυτό σημαίνει για τα έξοδα των νοικοκυριών. Δεν είναι και αυτά στοιχεία με τις φωτιές που θα τα υπολογίσει, θα τα συνυπολογίσει ο ψηφοφόρος κάποια στιγμή. Γιατί 7 χρόνια τώρα. Τι λένε 112-112. Και αφήστε τα σπίτια να καίγονται. Αυτό δεν λέει.
21: Ναι, αυτό λέει. Αυτό κάνει αυτή η πρακτική μέχρι τώρα. Αλλά να σου πω κάτι. Αυτά λίγο πολύ τα περιμένουν.
22: Ναι.
21: Το θέμα είναι ότι βεβαίως αν υπάρχουν ακραίες καταστάσεις, όλα θα είναι προσθετικά. Ναι. Αυτό που στα πρώτα χρόνια μιας κυβέρνησης και μάλιστα μιας κυβέρνησης σαν αυτή εδώ, η οποία ελέγχει από την πρώτη στιγμή τα πάντα, μπορούσαν να τα εξωστρακίσουν, να τα περάσουν ανώδυνα. Στον 7ο ή 8ο χρόνο, ακόμα και καθημερινά θέματα όπως αυτά, ας πούμε, κάθε χρόνο επαναλαμβανόμενα θέματα που τα ζούμε χρόνια σε αυτή τη χώρα, για τις πυρκαγιές μιλάω και τέτοιο, προφανώς θα αφήσουν αποτύπωμα αρνητικό, αλλά έρχονται και κάθονται προσθετικά πάνω στα υπάρχοντα προβλήματα. Το ζήτημα τώρα για την κυβέρνηση είναι ότι θέλει να πάει, όπως το είπε, με καθαρό διάδρομο, είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Καθαρό γαλάζιο στόχο και διάδρομο, είπε, για να αρχίσει να πουλάει προσδοκίες, να πουλάει φουρ πας και δεν ξέρω τι άλλα, ας πούμε, επιδόματα και καθρεφτάκια, για να μην συζητιέται αυτό το οποίο, εν πάση περιπτώσει, βιώνει καθημερινά ο Έλληνας πολίτης. Δηλαδή και τις επιπτώσεις, τις τεράστιες επιπτώσεις της ακρίβειας, εκεί πια δεν μπορείς να το κοροϊδέψεις. Είναι φανερό καθημερινά, ας πούμε.
22: Και να θέλεις, αφού πήγαινε ο κόσμος στο σούπερ μάρκετ, ό,τι και να θες να κοροϊδέψεις, αφού πηγαίνει βέβαια. Και βάζει το χέρι στην τσέπη. Το βλέπει. Οπότε εκεί τι να κάνει. Είναι και αυτό με την ακρίβεια. Πραγματικά σκεφτόμουν αν θέλει κάποιος αυτά τα 7 χρόνια να κάνει έναν απολογισμό και να βρει κάτι θετικό. Πόσα μπορεί να είναι αυτά τα θετικά, δεν έχω βρει κάτι. Δηλαδή, αν βάλεις ολιγοπόλια, δεν θα πεις ότι κάνεις μια αποτίμηση ως ψηφοφόρος. Έρχονται κάλπες και λες, για να δω τι έκανε αυτή η κυβέρνηση που θέλει καθαρό διάδρομο και καθαρό αποτύπωμα ή στην ανάπτυξη, ή στην οικονομία, στην εξωτερική πολιτική, στην παιδεία, στην υγεία. Να πιαστεί δηλαδή κάποιος από κάπου. Μπορεί να βρει κάτι.
21: Κοίταξε, Γιώργο, υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να τα καταλάβουμε ότι έχει να κάνει με επιλογές πολιτικών. Δηλαδή αυτό το πράγμα που για μας και για όλους τους Έλληνες βεβαίως είναι μονοπόλια και καρτέλ και σχροκέρδια και όλα αυτά τα πράγματα, για την κυβέρνηση ήταν μια επιλογή η οποία ήταν στρατηγική. Δηλαδή θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο, με την ενίσχυση των αγορών όπως αυτή τις αντιλαμβάνεται, με την περισσότερη ελευθερία ασυδοσία, θα πω εγώ, που αισθάνονται οι αγορές και ο κόσμος, είναι σαφέστατα μια πολιτική επιλογή που τη φέρνουν σε αντιπαράθεση με τη λογική που μιλούσαν κάποτε, ας πούμε, και το χρησιμοποίησαν, ότι από την άλλη μεριά είχαμε την μπολσεβικοποίηση, ας πούμε, επί ΣΥΡΙΖΑ της κοινωνίας. Δηλαδή, στο μυαλό του κόσμου λειτουργούσε τότε ότι αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν, ας πούμε, ότι τους μείωνε τους μισθούς, δεν τους έδινε κάποια πράγματα τα οποία τα δικαιούνταν, δεν ξέρω τι. Δηλαδή, υπάρχει κάτι που ούτως ή άλλως λειτουργεί, ας πούμε, στις κοινωνίες. Για μένα, ας πούμε, που είμαι κοινωνιστής τέλος πάντων, θεωρώ πολύ σημαντικό να ελέγχεται το προϊόν και η ίδια η αγορά από ένα κράτος το οποίο να μην προκαλεί ασφυξία, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ το γεγονός ότι δεν έχεις νοσοκομεία, δεν έχεις σχολεία, δεν έχεις ας πούμε δυνατότητα να απολαύσεις κάποια προϊόντα τα οποία τα θεωρώ αγαθά κοινωνικά. Για τον μέσο ψηφοφόρο ή αν θες αυτή την αντίληψη που καλλιεργεί η κυβέρνηση είναι ότι όλα μπορείς να τα έχεις αρκεί να υπάρχουν. Ναι. Δηλαδή το αν εσύ θα πληρώσεις για να πας σε ιδιωτικό νοσοκομείο δεν τους ενδιαφέρει. Σου λέει εγώ το έχω, δεν το έκλεισα το ιδιωτικό. Ναι. Είναι επιλογή μου να είναι η λειτουργία της αγοράς καζίνο, να το πω έτσι. Αυτό που λέμε εμείς πολύ, γιατί σε όλα έτσι λειτουργεί η αγορά. Και τι μένει σε αυτό, ότι υπάρχουν τα πάντα. Και όταν χρειάζεται λοιπόν κάτι για να δώσουμε στην κοινωνία, αυτοί που φτάνουν στα όρια τους ρίχνουν και ένα επίδομα, το πλασάρουν και σου λέει. Είναι επιλογή όμως αυτό το πράγμα και πάρα πολλοί το δέχονται. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλοί ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας και άνθρωποι ας πούμε που λειτουργούν και ψηφίζουν σήμερα που θεωρούν ότι είναι καλύτερο αυτό το μοντέλο, αλλά εξαρτάται πάντα από τι θέση οικονομική και κοινωνική βρίσκεσαι. Γιατί σαφώς, άμα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν 5 και 10 και 15 χιλιάδες εισόδημα το μήνα, τι τους ενδιαφέρει αν θα πάνε ας πούμε στον ιδιωτικό γιατρό ας πούμε για να πάνε να πληρώσουν και ένα κατοστάρικο την επίσκεψη, λέω για τα ανώδυνα. Για κάποιον άλλον όμως που παίρνει 600, 700, 800, άντε και 900 ευρώ, πρέπει να το δει.
22: Κοίτας όμως ότι προσπαθούν να το επικοινωνήσουν αυτό που λες, ότι αυτό είναι το σωστό. Οι άλλοι που σας λένε ότι είναι πολύ το υπερπλεόνασμα και θα το μοιράσουν και ότι δεν είναι την ανάπτυξη, είναι από τους φόρους και θα μειώσουμε τους φόρους και τα λοιπά, άρα θα ρίξουν τη χώρα στα βράχια.
21: Ναι.
22: Άρα το σωστό, αυτό που, δηλαδή το υπερασπίζεται η Νέα Δημοκρατία αυτό. Ότι το σωστό είναι αυτό που κάνουμε εμείς. Θα σας δίνουμε ψίχουλα, θα σας παίρνουμε πολλά, θα σας δίνουμε κάποια ψίχουλα για να αλλάξουμε την ατζέντα ή για να μας ξαναψηφίσετε και πάλι εδώ είμαστε. Αυτό το πράγμα δεν το επικοινωνούν, αυτό δεν κάνουν.
21: Αυτό κάνουν.
22: Λοιπόν, βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, μπρέξει, χιονίσει. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι. Χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps. Και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει των μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο cosmote.gr.

0: Πάμε.
1: Βλέπω κάποιοι εδώ ακροατές μας τώρα, δεν μπορώ να τα αποφύγω. Μας ζητάνε να μην περισσότερο ριζοσπαστικό λόγο και διάφορα τέτοια, και αναφέρει η Τζένι για παράδειγμα ότι είδε χθες ένα στέλεχος του Πασόκ σε ένα κανάλι, ο οποίος έβριζε ιστερικά κλπ. Και τι να κάνουμε, ρε παιδιά, τώρα εμείς? Επειδή έβριζε ο καθένας, κρίνεται για αυτό που είναι. Η προσπάθεια η δικιά μας δεν είναι να βρίσουμε και να φωνάξουμε, είναι να δώσουμε επιχειρήματα και να εξηγήσουμε μια κατάσταση η οποία τη βιώνουμε. Έχει σημασία, δηλαδή, μπορούμε και εμείς να βρίζουμε, αλλά τι αξία έχει να βρίζουμε και να απαντάμε με τον ίδιο τρόπο?
0: Τι να βλέπουμε ποιος βρίζει? Αυτό καταρχάς είναι κάτι που το περιμένουμε και θα γίνεται από εδώ και πέρα. Έτσι θα βγαίνουν, και επειδή τα ποσοστά του Πασόκ κυρίως πέφτουν, επειδή αυτή την τακτική θα ακολουθούν.
1: Και εν πάση περιπτώσει να πω και κάτι το οποίο είναι βασική αρχή, ας πούμε, του πολέμου, είναι να καταλάβεις τον αντίπαλο. Δεν είναι να τον βρίζεις. Δηλαδή αυτό το πράγμα το οποίο αυτή τη στιγμή συμβαίνει στη χώρα, πρέπει η ίδια, και το παρουσιάζει η κυβέρνηση και το έχει πετύχει αυτό σε ένα βαθμό ως κανονικότητα. Εμείς αυτό προσπαθούμε με τη λίγη δύναμη που έχουμε να καταρρύψουμε αυτή τη λογική, να καταλάβουν οι πολίτες ότι αυτό δεν είναι κανονικότητα. Όχι να κραυγάσουμε, πρέπει να εξηγήσουμε τι κάνει ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του και τι θέλει να πετύχει.
0: Και με επιχειρήματα, όχι με κράβιες. Πάμε, ένθετο υγεία. Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, Δελτίο Ειδήσεων, επανερχόμαστε.
2: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Δεν είναι λίγοι συνανθρωποί μας που παρουσιάζουν κάποιο τρόμο στα χέρια, άλλοτε έντονα, άλλοτε πάλι πιο ήπιο. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Σπύρο Κονιτσιώτη, νευρολόγο στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Κύριε Κονιτσιώτη, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα σας.
3: Πολλά άτομα, όχι πάντα ηλικιωμένοι, παρουσιάζουν τρέμουλο στα χέρια. Και θα ήθελα να μάθω ποιοι παράγοντες ενοχοποιούνται. Πρόκειται πάντοτε για Πάρκινσον?
4: Πολύ σωστή ερώτησή σας, και η απάντηση είναι ότι δεν πρόκειται πάντα για Πάρκινσον. Ίσως μάλιστα στις περισσότερες περιπτώσεις να μην πρόκειται για νόσο Πάρκινσον, αλλά για έναν τρόμο ο οποίος ονομάζεται ιδιοπαθής τρόμος. Η νόσος Πάρκινσον δεν είναι απλώς ένα τρέμουλο, αλλά είναι μια πιο σοβαρή κατάσταση όπου κάποιος δυσκολεύεται στην κίνησή του. Είναι αργός, σφιγμένος, οι κινήσεις του γίνονται με βραδύτητα και με δυσκολία. Και η τρεμούλα μπορεί να υπάρχει, αλλά μπορεί και να μην υπάρχει, και σίγουρα δεν είναι αυτό που ενοχλεί περισσότερο τους ασθενείς με νόσο Πάρκινσον. Έτσι, αυτή η τρεμούλα που βλέπουμε πολλές φορές σε κάποιους όχι πάντα ηλικιωμένους, αλλά και νεότερους ανθρώπους, και εντοπίζεται κυρίως στα χέρια, αλλά όχι μόνο, και αφορά και τα δύο χέρια, σε πολλές περιπτώσεις οφείλεται σε αυτό που ονομάζουμε ιδιοπαθής τρόμος.
3: Και θα ήθελα να μάθω ποια είναι τα χαρακτηριστικά συμπτώματα στον τρόμο των χεριών και πώς γίνεται η διάγνωση. Τα χέρια, ας πούμε, τρέμουν όταν προσπαθείς να κινήσεις ή για να πάρεις να πιάσεις ένα ποτήρι ή είναι ακουμπισμένα κάπου.
4: Πολύ εύστοχη παρατήρηση. Στον ιδιοπαθή τρόμο, λοιπόν, αυτό το τρέμουλο εντοπίζεται συνήθως και στα δύο χέρια και δεν εμφανίζεται όταν κάποιος είναι ήρεμος, κάθεται, για παράδειγμα, κάθεται σε μια καρέκλα ή στον καναπέ του και παρακολουθεί τηλεόραση. Για τα χέρια είναι χαλαρά, ακουμπάνε χαλαρά στο σώμα του ή στον μπράτσο της καρέκλας. Εκεί δεν τρέμουν στον ιδιοπαθή τρόμο. Αντιθέτως, εκεί τρέμουν στην νόσο Πάρκινσον. Στον ιδιοπαθή τρόμο, τα χέρια τρέμουν όταν κάποιος τα κρατήσει σε μια θέση ή στη διάρκεια της κίνησης. Έτσι, για παράδειγμα, να πούμε να σηκώσει κάποιος τα χέρια και να τα κρατήσει μπροστά, σε πρόταση. Ή να κρατήσει ένα αντικείμενο μπροστά στο σώμα του. Τότε αρχίζουν να τρέμουν. Ή πολλές φορές τρέμουν στη διάρκεια μιας κίνησης. Έτσι, για παράδειγμα, όταν κάποιος προσπαθήσει να σηκώσει ένα φλιτζάνι για να πει λίγο καφέ και να το κινήσει πλησιάζοντας το στο στόμα του. Να σηκώσει ένα φλιτζάνι για να πει λίγο καφέ και να το κινήσει πλησιάζοντας το στο στόμα του.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου στην Ελλάδα, δηλώνει το 72% των ερωτηθέντων σε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό του Α. Σχεδόν οι μισοί, σε ποσοστό 48%, αναφέρουν ότι η επιλογή τους στις επόμενες εκλογές θα κριθεί περισσότερο από τα ζητήματα θεσμών διαφάνειας, ενώ το 40% αναφέρει ως κριτήριο την οικονομία. Το 61% δηλώνει ότι η ψήφος τους στις προσεχείς εκλογές θα αποτελεί ψήφο διαμαρτυρίας. Μόνο για 2 χρόνια ανανεώθηκε από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου η θητεία των 3 εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλια Ασθάνου και Διονύση Μουζάκη. Στόχος μας δεν είναι να κάνουμε αντιπολίτευση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά μέσα από την επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης να κερδίσουμε στις εκλογές τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Χαλάνδρι με θέμα την κυβερνώση αριστερά της σύγχρονης εποχής. Εξέπεμψε μήνυμα για άμεσες ανακοινώσεις όσον αφορά το νέο του κόμμα, λέγοντας πως τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά, τώρα είναι η ώρα. Με fast track ηλεκτρονικές διαδικασίες και όχι με παράδοση εγγράφων χέρι με χέρι, θα διενεργούνται στο εξής από την εφορία οι κατασχέσεις και οι πληστηριασμοί ακινήτων σε βάρος οφειλετών και οι διευθετήσεις κληρονομικών υποθέσεων. Ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος, παίκτης του Survivor από την Καβάλα, τραυματίστηκε σοβαρά από προπέλες τουριστικού σκάφους ενώ έκανε ψαροντούφεκο εκτός αγωνίσματος. Υπέστη μερικό ακροτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στο δεξιό αστράγαλο. Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Φωνή διαμαρτυρίας υψώνουν οι συνταξιούχοι γιατροί του ΕΣΥ που για χρόνια υπηρέτησαν στο νοσοκομείο Καβάλας σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στο νοσοκομείο. Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωση που εξέδωσαν από κοινού οι πασίγνωστοι γιατροί στην κοινωνία της Καβάλας, οι οποίοι έχουν αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στην υγειονομική μονάδα του νομού, επιρρύπτουν ευθύνες στη δίκη του νοσοκομείου για το τοξικό, όπως χαρακτηρίζουν, κλίμα που έχει επηρεάσει την ευρύθμη λειτουργία του. Ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας καλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση αύριο στις 18:30 στην αίθουσα της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Καβάλας. Ανοίγει απόψε η αυλαία του 70ου διαγωνισμού του Eurovision με τη διεξαγωγή του πρώτου ημιτελικού, όπου το ενδιαφέρον στρέφεται στη συμμετοχή της Ελλάδας. Η ελληνική αποστολή με τον Ακύλα θα εμφανιστεί 4η στη σειρά, παρουσιάζοντας το τραγούδι με τίτλο Φέρτο.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν. Άνεμη δυτική νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 21 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
3: Γεια σου Κία.
4: Γεια σου Πάνο.
3: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
4: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
3: Τέλεια, κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
4: Ναι, αρκετά, άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
5: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Honda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
1: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
2: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
1: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
2: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
1: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
2: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
1: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
2: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
1: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
2: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
1: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
2: Τηλέφωνο 25920062472.
1: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
3: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
5: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
6: Ακούστε μας ζωντανά.
5: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
6: Από το ePavla Radio.
5: Από το live24.gr.
6: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
7: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η Νικόλετα Τσουραμάν είναι στον ήχο αυτό το πρωινό. Στην επιμέλεια παραγωγή ο Κώστας Χιώτης και ο Χρήστος Μπλάνης. Ο Γιάννης Πετρίδης είναι στις μουσικές επιλογές. Στην επικοινωνία μας ο Χάρης Δάλλας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόφας και ο Γιώργος Βουλγέρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber αν θέλετε να στείλετε γραπτά μηνύματα 69-85-87-00-59. Μάλιστα. Σωτήρη, διάφορα κυκλοφορούν από απόψεως ποσοστών και τα λοιπά. Δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε και τι να μην πιστέψουμε από όσα βλέπουμε. Όλοι μιλούν για δημοσκοπήσεις, για μυστικές δημοσκοπήσεις. Όλοι δείχνουν την Νέα Δημοκρατία πρώτη με όλα αυτά που έχει κάνει, παρόλα αυτά που έχει κάνει. Και αν τους πιστέψουμε, βλέπουμε ότι η ακροδεξιά ανεβαίνει. Που έτσι κι αλλιώς όλη την Ευρώπη ανεβαίνει βέβαια η ακροδεξιά, αν τους πιστέψουμε. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι τα πράγματα θα έχουμε έτσι μέσα στο καλοκαίρι διάφορα, έτσι. Αλλά αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι ο κόσμος κάνει τα σπίτια του και αυτό είναι ένα σημαντικό, γιατί τουλάχιστον στην Ελλάδα είχαμε την ιδιοκατοίκηση, είχαμε αυτό το παραδοσιακό να αφήσει κάτι ο πατέρας, η μάνα στο παιδί, ο παππούς, αυτό, ένα κεραμίδι που λέγαμε. Τώρα το κεραμίδι αυτό μπορεί να το κάνουν κάποιοι για 800 ευρώ και κάποιοι να χρωστάνε 500 εκατομμύρια και να μην κουνιέται φίλο. Να καλημερίσουμε τη δικηγόρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Δανειοληπτών του Νόμου Κατσέλη, την κυρία Δέσποινα Θεοδόρου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Και ευχαριστώ για τη φιλοξενία για άλλη μια φορά.
0: Να είστε καλά.
2: Εμείς θέλουμε τα φώτα σας, γιατί καλύτερα από εμάς τα παρακολουθείτε και τα ξέρετε, γι' αυτό είστε εδώ. Με χαρά.
1: Εντάξει, αυτό που περιγράφετε είναι η βασικότερη αιτία της εργατικής κρίσης για μένα.
0: Ξέρετε όμως, εδώ υπάρχει. Και με το σπίτι μου δύο υπάρχουν άνθρωποι που ενώ πληρούν προϋποθέσεις, έχουν μπει στη διαδικασία του δάνειου, έρχονται εκ των υστέρων και τους πετάνε έξω. Και
1: ναι.
0: Βλέπουμε ας πούμε κάποια σπίτια να είναι πάρα πολύ παλιά, να τα ανακαινίζουν και να θέλουν να τα πουλήσουν κάποιος καινούρια, ή οι τράπεζες αφού έχουν θυγατρικές και έχουν funds, έχουν μετά real estate κτλ. Βλέπουμε όλη αυτή την αγορά να κυλά τελείως, πώς να το πω, κερδοσκοπικά να το πω. Και ο κόσμος τελικά να χάνει το σπίτι του.
1: Είναι και πολύ πρόσφατο και το θέμα που είχαμε με το σπίτι μου δύο που λέτε, που ουσιαστικά είχαμε το θέμα ότι αντί να ολοκληρωθούν οι συμβάσεις τον Αύγουστο όπως γνωρίζαμε, στην αρχή βγήκε μια ανακοίνωση που έλεγε ότι θα συμβασιοποιηθούν τα δάνεια αυτά μέχρι τις 2 Ιουνίου. Mm. Αυτό επειδή εντάξει, χειρίζομαι αρκετές αγοραπολισίες, μπορώ να σας πω ότι αφορά πάρα πολύ κόσμο. Ουσιαστικά κινδύνευσαν να εκτεθούν πάρα πολύ εκτός των δανείων αυτών τη στιγμή που είχαν δώσει χρήματα για συμβολογράφους, για μεσίτες, είχαν καταβάλει προκαταβολές. Επικράτησε ένα σχετικό πανδημόνιο.
0: Χρήματα από δάνειο όμως, έτσι.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και γενικώς η κατάσταση είναι δύσκολη. Υπάρχει ένας κυροσκοπισμός άνευ προηγουμένου και πραγματικά θεωρώ ότι η όποια κυβέρνηση πρέπει να ασχοληθεί πολύ σοβαρά με αυτήν την κρίση.
2: Κυρία Θεοδόρου, θυμάμαι όταν ξεκίνησε αυτή η κρίση εισόδου της χώρας, χρεοκοπίας της χώρας να το πω έτσι. Θυμάμαι λοιπόν παρακολουθώντας τότε το ρεπορτάζ, ένα από τα στοιχεία τα οποία έθεταν οι δανειστές στο τραπέζι ήταν ότι στην Ελλάδα υπήρχε μια πολύ μεγάλη ιδιοκατοίκηση. Δηλαδή ότι είχαν τα στοιχεία τα οποία είχαν βρει και τα γνωρίζαμε όλοι. Τότε θυμάμαι στις αρχές του 10 τώρα, έτσι, δεν πάω πιο παλιά. Η ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα ήταν περίπου στο 85%. Ήταν ασύλληπτο το νούμερο. Σε αντίθεση με τους μέσους όρους που υπήρχαν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες κλπ. Και μάλιστα ο Τόμσεν τότε, αυτός ο περίφημος Τόμσεν, το είχε βάλει ως στοιχείο για να διαπραγματευτεί ότι εδώ τι μου λέτε ότι σας πετσοκόβουμε στα μέτρα, εφόσον εδώ να το είναι λιμένο, δεν έχετε δηλαδή, μπορείτε να καλύψετε βασικές ανάγκες και να τα κόψετε από αλλού. Σήμερα που μιλάμε, μετά από 15-16 χρόνια, η ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα έχει πέσει κάτω από το 70%. Αυτό το 15%, το περίπου 15% που χάθηκε από την ιδιοκατοίκηση, πού πήγε?
1: Κοιτάξτε,
2: στα φαντ.
1: Ένα μεγάλο μέρος έχει πάει στα φαντ, ναι. Ένα μεγάλο μέρος είναι αποτέλεσμα των πληστηριασμών. Ένα μεγάλο μέρος είναι αποτέλεσμα το ότι οι άνθρωποι είχαν συντακτικά δάνεια, είχαν εξυπηρώθεσμες οφειλές, τα οποία δεν μπόρεσαν να επιθετήσουν, παρά τα όσα είχαν υποσχεθεί οι εταιρείες διαχείρισης επιθέσεων. Και επίσης να σας πω ένα άλλο στατιστικό στοιχείο που διάβασα και μου φάνηκε εξαιρετικά ενδιαφέρον, ότι σήμερα το 30% περίπου του πληστηριασμού δίνει για στεγαστικά έξοδα το 40% του εισοδήματός. Τη στιγμή που στην Ευρώπη είναι ένα ποσοστό της τάξης του 9-10%. Δηλαδή έχουμε τόσο σοβαρό θέμα, στο οποίο έχουν δράσει καταλυτικά και τα φαντ στο κομμάτι των στεγαστικών εσόδων, που πραγματικά δεν ξέρω πού θα μας οδηγήσει αυτό. Αυτό χρειάζεται άμεση πολιτική πρωτοβουλία.
2: Η οποία σε τι θα συνίσταται? Ας πούμε ότι κάποια κυβέρνηση, κάποιοι μπας περιπτώσει, το βλέπαν σοβαρά αυτό το θέμα και ήθελαν να αντιμετωπίσουν. Ποια είναι τα πιθανά άμεσα μέτρα που θα έπρεπε ή θα μπορούσε να πάρει για να αρχίσει πλέον να ανακόπτεται αυτή η κατάσταση?
1: Για μένα πρέπει να βρεθεί ένας τρασμός με τα στρατιωτικά δάνεια, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα που είχαμε του δανειολήπτες του νόμου Κατέλη. Υπάρχουν χιλιάδες άλλοι δανειολήπτες που αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουν πώς θα μπορέσουν να διαχειριστούν τα δάνειά τους και πώς θα μπορέσουν να δώσουν μια λύση βιώσιμη που θα τους επιτρέψει να παραμείνουν στο ίδιο σπίτι τους. Επίσης, έχουμε και τα ενίκια, τα οποία έχουν όχι απλά εκτοξευτεί, δηλαδή είναι σε δυσθεώρητα ύψη πλέον. Εκεί λοιπόν χρειάζεται να υπάρξει μια παρέμβαση, ένα κόφτης, κάτι που να επιτρέψει και στον κόσμο να υπάρχει ένα σπίτι και να μπορέσει σιγά σιγά να βάλει σε μια τάξη τη ζωή του.
0: Καλά, εδώ η κυβέρνηση διαφημίζει τον εξοδικαστικό μηχανισμό και τόσες χιλιάδες βρήκαν λύση και τα λοιπά. Τα βλέπουμε και στην τηλεόραση δηλαδή.
1: Ναι, τα βλέπουμε. Δηλαδή αυτό που ακούμε με τον εξοδικαστικό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δηλαδή, ας πούμε, και το μόνο που θα σας πω είναι ότι όταν κάνουμε το πρώτο στάδιο του εξοδικαστικού, που αντλούνται οι οφειλές και μόνο, και εκεί αντιμετωπίζουμε τεράστια προβλήματα. Δηλαδή, βλέπουμε ποσά τα οποία είναι εξωπραγματικά, και μέχρι να μπορέσουμε να πάρουμε μια εικόνα αρχικά για το τι χρωστάμε, όχι για να το διευθετήσουμε, να έχουμε μια εικόνα του ποσού της οφειλής και του από πού αυτή πηγάζει, χάνουμε πάρα πολύ χρόνο, δεν προλαβαίνουμε να οριστικοποιήσουμε τις αιτήσεις και το μεταξύ τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης τρέχουν. Οπότε όλη αυτή η προσπάθεια που έχει γίνει για να διαφημιστεί ο εξοδικαστικός, ναι, εντάξει, σε κάποιες περιπτώσεις που δεν υπήρχαν ακίνητα για να καλύπτουν τις οφειλές, έδωσε κάποιες λύσεις. Αλλά έχει ακόμα πάρα πολύ δουλειά. Και επίσης είδατε ότι και με τον νέο εξοδικαστικό ουσιαστικά οδηγούν και όποια άλλη ακίνητη περιουσία υπήρχε εκτός της κυρίας κρατικής σε ρευστοποίηση. Άρα χάνουμε ακόμα περισσότερα σπίτια.
2: Αυτό το πτωχευτικό δίκαιο που κάποια στιγμή το διαφήμιζε η κυβέρνηση ως δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας και μάλιστα τότε έλεγε ότι υπάρχει και μέσω αυτής της διαδικασίας να προστατευτεί και η πρώτη κατοικία. Υπάρχει δυνατότητα πράγματι, είναι δεύτερη ευκαιρία, υπάρχει προστασία στην πρώτη κατοικία πουθενά?
1: Προστασία της κυρίας κατοικίας δεν υπάρχει με τον πτωχευτικό κώδικα. Αυτό που δίνει ο πτωχευτικός κώδικας τώρα σαν δυνατότητα είναι όσοι έχουν τα κριτήρια του ευάλωτου οφειλέτη να κάνουν μία αίτηση, να μπουν στο ενδιάμεσο πρόγραμμα και να συνεχίσουν να παραμένουν στα ακίνητά τους ως μισθωτές, καταβάλλοντας ένα μίσθωμα που υποτίθεται ότι είναι ανάλογο των εισοδηματικών των δυνατοτήτων στον φορέα επαναμίσθωσης ακινήτων, ο οποίος δεν έχει καν ακόμα συσταθεί. Δηλαδή, δεν έχουμε ακόμα κάτι που να προστατεύει την κυρία κατοικία. Ίσα-ίσα και το πτωχευτικό δίκαιο σαν μισθωτές οδηγεί να μένουν οφειλέτες και όσοι έχουν τα κριτήρια της ευαλωτότητας. Δηλαδή αυτό δεν είναι για τον μέσο άνθρωπο, γιατί τα κριτήρια της ευαλωτότητας για τον πτωχευτικό κώδικα είναι ακόμα εξαιρετικά χαμηλά. Για τον εξοδικαστικό μηχανισμό έχουν διπλασιαστεί, όπως έλεγαν. Για το πτωχευτικό κώδικα δυστυχώς δεν ανταποκρίνεται στη μέση οικογένεια που αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Βλέπει τους λογαριασμούς και τρέμει. Αυτή η οικογένεια δεν προστατεύεται ακόμα.
2: Άρα είναι στο έλεος του Θεού, έτσι?
1: Ναι.
0: Μα και εξυπηρετούμενο να είναι το δάνειο, αν δεν κάνω λάθος, τα πρώτα χρόνια, δηλαδή προς το τέλος αρχίζεις να μειώνεις το κεφάλαιο. Το έχεις πληρώνει.
2: Καλά, αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό πάντα έτσι.
1: Μα το αρχικό ποσό στους στόχους μπαίνει. Στους στόχους μπαίνει. Όπως επίσης ένα άλλο φαινόμενο που βλέπω αυτόν τον καιρό είναι ότι πολλές φορές επιβαρύνουν δανειολήπτες και με έξοδα δανείων. Δηλαδή με όλα τα χρήματα που χρειάζεται να καταβληθούν για να παραμείνει ένας δανειακός λογαριασμός που αυτά δεν ανταποκρίνουν στην πραγματικότητα σε σχέση με αυτά που εμφανίζουν. Ενώ υπάρχει απόφαση από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ΡΙΜΗ, που λέει ότι αυτά δεν πρέπει να αποδίδονται στους οφειλέτες, τα κεφαλαιοποιούν. Και έχω πάρα πολλές υποθέσεις που καλούνται να πληρώσουν και τα έξοδα του φαντ για να διαχειριστεί το δάνειό σας, το δάνειό τους. Δηλαδή το απίστευτο συμβαίνει.
2: Πόσες είναι οι κατοικίες οι οποίες έχουν σχεδιαστεί να εκπληστηριαστούν μέσα στο χρόνο από τις τράπεζες και τα φαντ? Γιατί ακούγαμε κάτι 60-70 χιλιάδες, κάτι τέτοια νούμερα τους.
1: Και εγώ αυτά έχω υπόψη μου, ότι είναι γύρω στις 50.000 με 60.000 κατοικίες. Είναι πολύ δύσκολο και για τους οφειλέτες να παρακολουθήσουν και το θέμα του πληστηριασμού του ακινήτου τους, γιατί ενώ την πρώτη φορά τους κοινοποιείται το καταθετήριο, αν ο πληστηριασμός δεν γίνει για οποιονδήποτε λόγο την ημέρα που γράφει η έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης, απλώς αναρτάται ηλεκτρονικά μια δήλωση συνέχισης πληστηριασμού, και αν ο άνθρωπος δεν είναι εξοικειωμένος ή δεν έχει και την δυνατότητα, την ψυχολογική ή την οποιαδήποτε άλλη, να παρακολουθήσει, και εκεί μπορεί να χάσει πολύ εύκολα το παιχνίδι. Να χάσει προθεσμίες, να μην ασκήσει ένδυκα βοηθήματα κλπ. Δηλαδή υπάρχει σοβαρό θέμα και ως προς το κομμάτι της ενημέρωσης του οφειλέτη για τον αναγκαστικό πληστηριασμό της κατοικίας του.
2: Μία ερώτηση έτσι. Αυτή τη στιγμή έχει υπολογιστεί πόσα είναι τα ακίνητα τα οποία είναι αναξιοποίητα είτε του δημοσίου είτε, μπας περιπτώσει, των τραπεζών, να το πω έτσι τώρα, μιας και οι τράπεζες είναι άλλο κεφάλαιο, τα οποία ενδεχομένως με μια λογική, μια άλλη πολιτική, κεντρική πολιτική, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και να μπορέσουν να καλύψουν ανάγκες του κόσμου που τις έχει καθημερινά και το βλέπουμε.
1: Ναι, είναι αρκετές χιλιάδες τα ακίνητα, τα οποία είναι αναξιοποιητά. Επομένως και αυτά θα μπορούσαν να τα εκμεταλλευτούμε για να μπορέσουμε να λύσουμε λίγο το θέμα της στεγαστικής κρίσης, αλλά εδώ έρχεται το θέμα της πολιτικής πρωτοβουλίας. Δηλαδή όλο αυτό θα πρέπει να γίνει σωστά, θα πρέπει να γίνει άμεσα για να μπορέσουμε λίγο να κατανοήσουμε τα πράγματα. Χρειάζεται κρατική αλλαγή, την οποία δεν έχουμε δει αυτή τη στιγμή να υπάρχει κάπου στο κομμάτι της στεγαστικής κρίσης. Και στο τρίο, δηλαδή, έχουμε, νομίζω κάπου διάβασα ότι έχουμε τα πρώτα 8 ακίνητα του δημοσίου που αξιοποιούνται με την κοινωνική αντιπαροχή. Δηλαδή, τη στιγμή που έχουμε τόσο σοβαρό στεγαστικό πρόβλημα, έχουμε πολύ μικρή παρέμβαση και δεν την έχουμε δει ακόμα και να υλοποιείται, έτσι.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ευχαριστήσουμε εδώ. Και δεν κάναμε την καρδιά μας έτσι πολύ χαρούμενη, αλλά τι να κάνουμε.
1: Δεν την κάναμε χαρούμενη, αλήθεια.
2: Όχι, δεν φταίτε εσείς γι' αυτό, βέβαια.
1: Ναι. Εντάξει, πραγματικότητα είναι λίγο δύσκολη. Οπότε εντάξει, είναι καλό να ενημερώνεται ο κόσμος, να συνεχίζει να έχει τα μάτια ανοιχτά, να προσπαθεί να μην σταματήσει. Γιατί αν αφαιθούμε στην πραγματικότητα, τα πράγματα δεν είναι πολύ ωραία.
0: Έτσι, όπως είναι την πραγματικότητα.
1: Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν δικηγόρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Δανειοληψών του νόμου Κατσέλη, Δέσποινα Θεοδούρου. Τώρα, Σωτήρη, τι να σχολιάσουμε? Σου παίρνει το σπίτι, άμα είναι καλό το πουλάει, γιατί έχουν και real estate τώρα τα funds. Απ' την άλλη σου λέει δεύτερη ευκαιρία, είναι σαν να μην έχεις πληρώσει τίποτε. Σου παίρνει το σπίτι, δίνεις ενίκιο, μετά από καμιά δεκαριά χρόνια, 15, αν είσαι καλό παιδί, σου ξαναδίνει καινούριο δάνειο, να πληρώνουν και τα εγγόνια, δηλαδή ένα διαμέρισμα.
2: Εντάξει, αυτό που είναι ένας παραλογισμός, εντάξει, κάποια στιγμή μπορεί αυτό, δεν ξέρω, να προκαλέσει αυτή τη λεγόμενη κοινωνική έκρηξη, αλλά δυστυχώς δεν ξέρω πώς...
0: Είναι απίστευτα αυτό που γίνεται και βέβαια δεν υπάρχει πολιτική βούληση, δεν θέλουν να το λύσουν το θέμα, γιατί αν ήθελαν θα είχαν κάνει κάτι. Απ' την άλλη έχουμε τον αναβαλλόμενο φόρο.
2: Εντάξει, οι τράπεζες είναι γεγονός, γιατί επανέρχομαι λίγο στην προηγούμενη συζήτηση που κάναμε, ότι είναι θέμα επιλογών της κυβέρνησης. Δηλαδή η επιλογή είναι να στηρίξει τις μεγάλες επιχειρήσεις και την συγκεντροποίηση των κερδών. Δηλαδή τα καρτέλ που λέει κάποιος. Οι τράπεζες είναι 4 οι συστημικές οι λεγόμενες, οι οποίες έχουν μέσα σε ένα χρόνο έχουν συγκεντρώσει κάτι υπέρογκα κέρδη κοντά στα 5 δις πέρυσι με τους ισολογισμούς. Και το φοβερό, Γιώργο, είναι ότι εκεί οι τράπεζες οι οποίες λες για τον αναβαλλόμενο φόρο που δεν δίνουν οι τράπεζες, δεν το επιστρέφουν ας πούμε και δεν τον δίνουν, τους έχει δώσει αυτή τη δυνατότητα. Επίσης τους έχει αφήσει και ασίδωτο το τοπίο να βάζουν χρεώσεις, απίστευτες χρεώσεις,
0: ναι, ναι.
2: Και βεβαίως επειδή οι τράπεζες, για να καταλαβαίνουμε και τι έχει γίνει, έχουν περάσει στην ουσία σε ξένα χέρια, έχουν αφελληνιστεί πλέον οι τράπεζες. Υπάρχει λοιπόν από τα 5 περίπου δις χοντρικά τα οποία έχουν κάνει, τα 2,5, τα μισά έρχονται ως μέρισμα στους μετόχους.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ποιοι είναι οι μέτοχοι, είπαμε, οι ξένοι. Τι τα κάνουν οι μέτοχοι, οι ξένοι, τα παίρνουν πληρώνοντας, προσέξτε, έχει δώσει τη δυνατότητα με ένα φόρο 5%,
0: ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι για να τα βλέπουμε όλα, να απολαμβάνουν, να πληρώνουν ένα 5% και τα υπόλοιπα τα βάζουν στην τσέπη, δεν φορολογούνται υπερβολικά και πού πάνε αυτά, αλλού δεν μένουν, δεν γυρίζουν στη χώρα στην οποία παράγονται. Ποιος την πληρώνει αυτή την ύφη? Ο μέσος Έλληνας πολίτης που έβαλε πλάτη για να σώσει τις τράπεζες.
0: Μάλιστα.
3: Στο κόκκινο.
4: Τι είναι αυτό που ορίζει την ανθρωπιά μας?
5: Δεν ξέρω, η αγάπη?
4: Η απάντηση είναι ο πόνος. Αυτό που μας κάνει στα αλήθεια ανθρώπους είναι η ικανότητά μας να νιώθουμε δικό μας τον πόνο των άλλων.
6: Το Χελιδόνι, του Κιλιέμ Κλούα. Μετάφραση Μαρία Χατζημαδουήλ. Σκηνοθεσία Γιάννης Αναστασάκης. Παίζουν Μαρία Τσιμά, Κυριάκος Μαρκάτος. Από τις 20 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στο θέατρο Ελέρ Ελένη Ερήμου, Φρυνήχου 10. Εισιτήρια στο mor.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
7: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά, 15 και 16 Μαΐου 2026 στην πλατεία Πρωτομαγιάς, το πεδίο του Άρεως. Για να συμμετέχετε ενεργά σε συζητήσεις, συναυλίες και δρόμενα. Γιατί η λειψιδρία δεν είναι μόνο ζήτημα μειωμένης προσφοράς. Είναι πάνω απ' όλα ζήτημα διαχείρισης. Και συνδέεται με το ποιος αποφασίζει, για ποιον σκοπό, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον.
8: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοποιείο Πέτρου με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.
9: Καβάλα News 102,8.
10: Η ώρα είναι 11:30.
11: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή... Dot. Coffee and more.
12: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
13: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
12: Έπιπλα Κούρος Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
14: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
15: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας. Γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
11: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε πουχτήσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαούρτι φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
3: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
5: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
3: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
3: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
16: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
17: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
16: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
17: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
16: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
17: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
16: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
18: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
19: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
18: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
20: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
21: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκαρ, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
16: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
9: Καβάλα News
16: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
9: Καβάλα News στους 102,8.
22: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
23: Όμως υποφέρει ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή και υποφέρουν οι πολίτες. Άκουγα προηγουμένως για τις κατοικίες, τις πληστηριασμούς. Από άλλη μια φορά ότι επί ΣΥΡΙΖΑ στις πιο δύσκολες συνθήκες είχαμε σταματήσει απολύτως τους πληστηριασμούς. Θυμάμαι έδινα μάχες τότε στα κανάλια τα συστημικά, ότι και που λέγανε θα γίνει και γίνονται πληστιασμοί. Ουδής πληστιασμός πρώτης κατοικίας έγινε, δεν το επιτρέψαμε και προφυλάξαμε. Οι πολίτες δεν μπορούν. Τελευταία μου έλεγε ένας φίλος του γιού μου, εργαζόμενος με 1.100 ευρώ σπίτι 50 τετραγωνικών, 600 ευρώ. Και όχι καμιά σύγχρονη.
0: Δρόμα στον έκτο όροφο, 30 τετραγωνικά, 1.000 ευρώ. Γιατί λέει έχει ωραία θέα. Μάλιστα. Από τον έκτο όροφο.
23: Καταλαβαίνετε ότι αυτές οι συνθήκες σε μια χώρα όπου οι άνθρωποι του όλοι εργάζονταν και είχαν ένα σπίτι, γιατί είναι μια παράδοση σε εμάς. Να μπορείς να έχεις το σπίτι σου και τουλάχιστον να μπορείς να επιβιώσεις. Είτε είναι δικό σου, που ήταν μεγάλη πλειοψηφία, είχαν ιδιόκτητα τα σπίτια, ή έχεις μια νίκη, αλλά μπορείς να επιβιώσεις και στις δύσκολες στιγμές. Φανταστείτε λοιπόν αυτή τη στιγμή πόσος κόσμος δουλεύει και δουλεύει και μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ, για να μην μπορεί να βγάλει ούτε τα βασικά του έξοδα. Ούτε τα βασικά του έξοδα. Πώς μπορεί να κάνει οικογένεια, πώς μπορεί να μειώσει το μεγάλο πρόβλημα της υπογεννητικότητας που έχει στη χώρα. Φέτος, ως εκπαιδευτικός, να σας πω ότι θα έχουμε 150.000 μαθητές λιγότερους στα σχολεία.
1: Πανελλαδικά
23: 150.000 λιγότερους μαθητές στα σχολεία. Που σημαίνει αυτό ότι δεν θέλει ο κόσμος. Δεν αγαπάνε τα παιδιά ή δεν έχουν, θέλουν να. Δεν μπορούν. Είναι απλό. Και το βλέπω και το ζω και στην οικογένειά μου και από το ίδιο μου το γιο. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο πια να δημιουργήσεις συνθήκες επιβίωσης. Και δυστυχώς πρέπει να φύγει. Το ερώτημα είναι, εδώ το μεγάλο ερώτημα, κύριε Βούλγαρη, κύριε Γαψόχα, πώς θα φύγει όμως, πρέπει να απαντήσει όλη η προοδευτική παράταξη. Το λέω παράταξη γιατί πιάνω από το Πασόκ και όλους και το ΣΥΡΙΖΑ, και τα υπόλοιπα υπαρκτά κόμματα, αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα. Mm-hmm. Και εδώ είναι μέγιστη η ευθύνη, γιατί αλλιώς η κοινωνία θα μας καταγράψει ότι ήμασταν ίκανοι, ότι δεν θέλαμε, δεν μπορούμε, και προφανώς θα δώσει ή θα δίνει διεξόδους σε αντισυστημικά κόμματα ή θα δίνει σε ακροδεξίες. Μα είδατε χθες, βγήκε ξανά από τη φωλιά του, το αυγό του φιδιού, να πούμε.
1: Ο
23: Κασιδιάρης.
1: Ο Κασιδιάρης
23: θα κάνει κόμμα. Δηλαδή αυτά, αντιλαμβάνεστε ότι θα τα ξαναδούμε μπροστά μας με τον τρόπο που και να λέμε ότι έχει ευθύνη η Νέα Δημοκρατία, έτσι που τα κάνει, αλλά από εδώ μεριά η αριστερά, ο προοδευτικός κόσμος έχει τεράστια ευθύνη που δεν απαντάει. Και δεν απαντάει συνολικά. Αν ο κόσμος δει κυβερνητική προοπτική. Τα προγράμματα, θέλω να σας πω, το λέω με πάσα ειλικρίνεια, και ξέρετε το πόσο ανοιχτός ήμουν όλα αυτά τα χρόνια στην αντίληψη της μια προοδευτικής διακυβέρνησης. Ούτε θέλω να κάνω σοσιαλισμό ξαφνικά εδώ στη χώρα, ούτε είχα αυτή την άποψη ποτέ. Όχι ότι δεν έχω στην προοπτική του, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι αυτό το μείζον αυτή την ώρα. Τα προγράμματα έχουμε συμφωνία. Στο 80% υπάρχει συμφωνία, δεν υπάρχει διαφορετική προσέγγιση. Άρα λοιπόν. Για ποιο λόγο.
0: Πού σκαλώνει.
23: Εδώ υπάρχουν στρατηγικές προσωπικές και υπάρχουν και κομματικοί πατριωτισμοί. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως με το Σοκράτη το Φάμελο και ως κόμμα δεν βάζει πατριωτισμό, αλλά βλέπει ανοιχτά. Γιατί αντιλαμβάνεται ποιο είναι το μείζον αυτή τη στιγμή, με ό,τι έχει υποστεί. Και το δεύτερο, και ο ίδιος ο πρόεδρος του κόμματος, σαν πρόσωπο, είναι ανοιχτός και δεν βάζει μπροστά το προσωπικό του, την προσωπική του επιβίωση. Μπας περιπτώσει την πολιτική προτεραιότητα για το πρόσωπό του.
0: Άρα, τιμά αυτό, δεν είπε.
23: Και τον τιμά απολύτως. Απολύτως τον τιμά. Εδώ όμως έχουμε μια κατάσταση η οποία είναι αδιέξοδη, έτσι όπως συμβαίνει.
1: Βρίσκει τείχος.
23: Μεγάλες ευθύνες έχει το Πασόκ αυτή τη στιγμή, με το μία ψήφο και δεν ξέρω τι άλλο θα κερδίσει. Το ότι δεν μπορεί να συνεπάρξει, σας εξήγησα, είναι προσωπικές στρατηγικές και προσωπικοί κομματικοί πατριωτισμοί. Από την άλλη μεριά, ο Αλέξης, ο Τσίπρας, και τώρα θέλω να είμαι ξεκάθαρος και προς τους ακροατές μας, και τον έχω στηρίξει από την αρχή και ως υπουργός και ως γραμματέας του κόμματος σε όλες τις δύσκολες στιγμές, και ταυτόχρονα δεν ζητώ, έχω ολοκληρώσει, γιατί ξέρετε πολλές φορές πρέπει να καταλαβαίνουμε πότε ολοκληρώνουμε και αφήνουμε την προοπτική και σε νεότερους ανθρώπους. Το έκανα πράξη και ως γραμματέας, νεότερα παιδιά, νεότερος κόσμος να μπει στην διαδικασία της τριβής και να αναλάβουν ευθύνες. Δεν απαιτώ ούτε πια, γιατί ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ θέλω να έχω να στηρίξω, να βοηθήσω με την εμπειρία, ούτε σε κανένα άλλο κόμμα, ούτε του Αλέξη απαιτώ να πάω με τα ΣΕΑ, με τα ΜΕΑ μου, οτιδήποτε άλλο. Δεν, ούτε θέλω, ούτε έχω καμία τέτοια. Άρα να ξεκαθαρίσω στους τηλεθέτες με αυτά που θα πω. Εδώ και ο Αλέξης έχει μεγάλη ευθύνη αυτή τη στιγμή στην προοπτική της συσπήρωσης, γιατί αντιλαμβάνομαι το τι κάνει το ΠΑΣΟΚ, όλοι το αντιλαμβανόμαστε, αλλά εδώ έχει μια πολύ μεγάλη ευθύνη και ο ίδιος πώς θα πάμε ή πώς βλέπει την δημιουργία μιας ανασύνθεσης του πολιτικού σκηνικού. Και το λέω αυτό γιατί η υπεράσπιση της κυβέρνησης που την κάνουμε όλοι και την κάνει και ο ίδιος ο πρόεδρος, ο τέος πρόεδρος του κόμματος και πρωθυπουργός, είναι νομίζω από όλους και από τον ίδιο. Δεν μπορεί να κάνεις υπεράσπιση της κυβέρνησης χωρίς ή να μην βλέπεις ότι ένα κόμμα σε πήγε σε αυτή την. Και ένας πληθυσμός ανθρώπων, στελεχών, μελών, πήγε αυτή την κυβέρνηση. Δεν πήγε μόνος του κανένας. Αλλά δεν είναι απομονωμένα η κυβέρνηση, το κόμμα, η προοπτική. Αυτά είναι συνδυασμός όλων αυτών. Επίσης, η στρατηγική. Θεωρώ θα είναι μεγάλο λάθος η ρευστοποίηση, η διάλυση, πες το όπως θέλετε, όπως ακούγονται ή διάφορα. Και ευτυχώς που κατά τη γνώμη μου ο Αλέξης μάζεψε κάποιες εκφράσεις ανιστόρητες πολλών ή φράσεις περί διάλυσης ή ρευστοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ. Ευτυχώς το μάζεψε, το τιμά αυτό τουλάχιστον. Στην πράξη βέβαια θα δούμε και τα υπόλοιπα. Αλλά είναι ανιστόρητα και στρατηγικά είναι λάθος. Θα το πω άλλη μια φορά, το έχω πει πανηγυμένας νομίζω και εδώ μαζί μου και στον κύριο Βούλγαρη. Δεν γίνεται να επιβεβαιωθεί η Νέα Δημοκρατία ότι είναι ο μόνος πόλος ο οποίος ιστορικά μπορεί να παίζει ένα ρόλο. Και ακυρώνονται είτε το ΠΑΣΟΚ, και το ΠΑΣΟΚ μιλάω έτσι, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι κόμματα που κυβέρνησαν και έχουν ρίζες βαθιές μέσα στον κόσμο. Και επίσης δεν μπορώ να αφήσω ένα κόμμα το οποίο από το 89 επιβίωσε μετά από τη μεγάλη κάθετη ιδεολογική διάσπαση, ιδεολογική όμως διάσπαση με το ΚΚΕ. Αυτό το κόμμα που επιβίωσε από το 89, η κυβέρνηση αυτό το κόμμα να ρευστοποιηθεί. Μου φαίνεται αδιανόητο αυτό το πράγμα, το οποίο βλέπω μπροστά μου να συμβαίνει ή να συμβεί. Και ξέρετε γιατί το λέω. Γιατί αυτός ο χώρος υπάρχει ανάγκη να. Έχει ιστορική διαδρομή, έχει παρακαταθήκη, έχει υλικό πάρα πολύ, το οποίο θα σας πω ήταν πρωτοποριακό στο τι έκανε και στην κυβέρνησή του αλλά και στις επεξεργασίες του, και ταυτόχρονα δεν βλέπω από πουθενά να φαίνεται ιδεολογική, αν θέλετε, σκέψη η οποία τι, κύριε Καψόγα, η οποία λέει ότι μπορούμε να φτιάξουμε κάτι άλλο το οποίο θα συνενώσει εν πάση περιπτώσει τη ριζοσπαστική αριστερά, την αναγκαστική αριστερά, τη σοσιαλιστική δημοκρατία και δεν ξέρω τι άλλο. Δεν βλέπω απαντήσεις σε αυτό. Γιατί για να κάνεις κάτι άλλο πρέπει να έχεις απαντήσει τι ήταν αυτό που απέτυχε. Δεν υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει λογικό, γιατί δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει στο ιδεολογικό πεδίο. Δεν υπάρχει εδώ ότι δεν έχει απαντήσει ιδεολογικά σωστά αυτός ο χώρος. Και το λέω λοιπόν ότι θα είναι στρατηγικό λάθος. Άρα λοιπόν η ανασύνθεση με την προοπτική της πρέπει να γίνει με καταλυτική παρουσία και με σεβασμό σε αυτό το κόμμα το οποίο και ο τέος πρόεδρός του ήταν αυτός που παρέα μαζί το κόμμα του και τη συλλογική του προσπάθεια πήγε στη διακυβέρνηση της χώρας. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι αναγκαίο αυτή τη στιγμή επειδή έχουμε πια εξέλιξη και μετά τη χθεσινή παρουσία, άρα ουσιαστικά ανοίγεται αυτή η προοπτική, είναι απαραίτητο το κόμμα, το δικό μας, να συνεδριάσει το όργανα και η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική του Επιτροπή. Συλλογικά, εγώ όλες τις συλλογικές αποφάσεις πάντα ακολουθούσα. Ξέρετε, κύριε Ψόχα, μπορεί να έχω διαφωνίες, αλλά είμαι από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θέλω τη συλλογική προσπάθεια και θέλω να απαντήσω συλλογικές.
2: Ερώτηση.
23: Με κόστος πολλές φορές.
2: Δεν ξέρω τι σχεδιάζει, τουλάχιστον ο κύριος Τσίπρας δεν το γνωρίζουμε τι σχεδιάζει. Από αυτό που ο ίδιος ανακοινώνει κατά καιρούς, πώς πορεύεται και πώς στοχεύει να πάει. Κρατάω όμως το εξής, ότι όταν παραιτήθηκε και αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ, η μακροσκελής εκείνη η ανακοίνωση την οποία είχε βγάλει κατέληγε στο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατά την κρίση του έκλεισε ένα ιστορικό κύκλο και ως εκ τούτου χρειάζομαι κάτι άλλο εγώ, ας πούμε, αφού ο ίδιος ιδρύει κόμμα, για να μπει μέσα σε αυτή τη λογική. Δεν λέω ότι συμμερίζομαι, μεταφέρω απόλυτα αυτό το οποίο έχει αναφέρει. Σήμερα λοιπόν έρχεται και λέει ή τουλάχιστον από αυτό που ακούμε, ότι εγώ δεν θέλω να κάνω συνεργασίες με κόμματα. Μάλιστα, επειδή το αναφέρατε, το υπενιχθήκατε, διόρθωσε και έκανε παρέμβαση σε αυτά που είχε πει ο συνεργάτης του, ο κύριος Βασιλιάδης, και να τον μαζέψει ότι δεν θέλει τη ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ, άρα κάτι άλλο θέλει, την ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ. Και ρωτώ το ερώτημα για να μην μακρηγορήσω, πώς μπορεί να γίνουν όλα αυτά αντιπαραθετικά, δηλαδή σε συνεργασία με ποια μορφή θα μπορούσε να γίνει, αν υποθέσουμε ότι τελικά αυτό το πράγμα μπορεί να προχωρήσει?
23: Αυτό ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας έχει το μέγεθος, κατά γνώμη μου, και την οξυδέρκεια να το αντιληφθεί. Αν δεν το έχει αντιληφθεί, να το κάνει. Τι εννοώ δηλαδή? Ότι το τι θα γίνει σε 5 χρόνια κανείς δεν ξέρει. Ταυτόχρονα πρέπει να υπάρχει ισχυρός πόλος και με παρακαταθήκες. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει περίπτωση να φτιάξει κόμμα έτσι όπως το εννοεί, όπως νοούμε όλοι. Όμως κατά τη δική μου γνώμη, ένα κόμμα πρέπει να υπάρχει με τις δομές του. Με τις σύγχρονες. Και εγώ είχαμε βάλει πάρα πολλές φορές στις συζητήσεις επί γραμματείας μου πώς μπορεί να διαμορφωθεί ένα σύγχρονο κόμμα. Και μάλιστα είχαν γίνει και αρκετές μελέτες εκείνη την περίοδο για να προχωρήσουμε, εν πάση περιπτώσει, παίρνοντας και τις ιστορικές παρακαταθήκες από όλη την ευρωπαϊκή διαμόρφωση. Αυτό πρέπει να γίνει με πολύ συγκεκριμένους όρους και δεν μπορεί να γίνει με αυτόματο τρόπο και με απότομο τρόπο. Επειδή οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες, δεν μπορεί λοιπόν να υπάρξει ρευστοποίηση. Άρα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση, συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ και με άλλες δυνάμεις πολιτικές, και το τι θα γίνει αφού φανεί, αφού αποδειχθεί ότι αυτό ο κόσμος και το καταλάβει απολύτως και ότι είναι μια εναλλακτική πρόταση. Από εκεί πέρα το πώς θα διαμορφωθεί μπορεί να γίνει μετά, στο επόμενο βήμα. Νομίζω ότι είναι πιο και στρατηγικά, θα έλεγα σε πάρα πολλούς να διαβάσουν το βιβλίο, είναι διαχρονικό αυτό, δεν αφορά τον πόλεμο, τη στρατηγική του Κλαούζεβιτς. Δεν αφορά τον πόλεμο, ξαναλέω, αφορά στρατηγικές. Και στρατηγικές, ξέρετε, δεν αλλάζουν. Δεν αλλάζουν
0: ιδεολογικά. Μπορεί να υπάρχουν δύο ψηφοδέλτια και στη συνέχεια να υπάρξει κάτι άλλο?
23: Όχι, μπορεί να υπάρξει. Εγώ θέλω και είμαι υπέρμαχος να είναι ένα ψηφοδέλτιο. Ένα ψηφοδέλτιο, αλλά με συνεννόηση, χωρίς γίνεται, να το πω πολύ απλά, εγώ γιατί δεν θεωρώ ότι ιστορικά έχει κλείσει ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ ακόμα. Ιστορικά δεν έχει κλείσει. Και σας λέω γιατί υπερασπιζόμαστε μια κυβέρνηση. Δεν μπορεί να υπερασπίζει μια κυβέρνηση με τις πολιτικές που άσκησε και λες μετά ότι έχει κλείσει ιστορικά. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Ας μου το εξηγήσει κάποιος αυτό ιδεολογικά. Άρα λοιπόν, το πώς θα πάμε, και είμαι σαφές ότι πρέπει να πάμε, γιατί το λέγαμε για την ανασύνθεση και από το 23 και από το 19 μιλούσαμε ο ΣΥΡΙΖΑ για την ανασύνθεση. Αυτό θα το δεις αμέσως μετά με όλα τα δεδομένα. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν γίνεται πατάς ένα κουμπί και αυτά διαμορφώνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Γιατί ο αντίπαλος έχει πολεμοφόδια, έχει ισχυρές ρίζες. Δεν μπορεί αυτό το κόμμα που έχει ισχυρές ρίζες, έχει παρακαταθήκες στην κοινωνία. Όπως και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν μπορεί να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Σας το λέω ειλικρινά, είναι πολύ καλύτερα να αντιληφθούμε όλοι ότι θα ήθελα να γίνει το. Αν είναι τα πρόσωπα, προσέξτε τώρα, γι' αυτό είπα από την αρχή ότι με αφορά. Αν είναι τα πρόσωπα το πρόβλημα ή οι μηχανισμοί ή οτιδήποτε άλλο, κοιτάξτε, αυτό να συνειδηθούμε. Αν είναι πρόσωπα τα οποία δημιουργούν προβλήματα ή εν πάση περιπτώσει δεν χωρούν. Θα έλεγα αυτό να το δούμε σε μια πορεία αυτή. Δεν γίνεται πάλι όμως να πηγαίνεις με αυτόν τον τρόπο. Γιατί άμα ρωτήσετε, θα είχα και εγώ θέματα με κάποιους που εμφανίζονται. Δεν θέλω τώρα να πω, ενώ που εμφανίζονται στο Think Tank, στο. Έχω και εγώ θέματα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε ή πρέπει να. Δεν μπορώ να συμπάξω κάποια στιγμή. Και σας λέω ιδεολογικά. Τώρα δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, αλλά όταν θα ανοίξει αυτή η κουβέντα και σε ιδεολογικό, έχω ακούσει τρελά πράγματα. Και ελπίζω στα 65 μου δεν θέλω να αλλάξω. Δεν θέλω να αλλάξω τουλάχιστον ως προς την αριστερή κουλτούρα μου και στην αριστερή προοπτική. Την πιστεύω αυτή την. Με την όποιες μετασχηματιστικές λογικές θα γίνουν.
0: Υπάρχει όμως, είπατε να
23: τώρα, βεβαίως δεν ξέρω αν κουράσουμε τους αγροτές, αλλά είναι κρίσιμες ώρες. Κρίσιμες ώρες και η κοινωνία απαιτεί, αυτή τη στιγμή, κύριε Βουλγάρη, και το λέω με ειλικρίνεια αυτή τη στιγμή, απαιτεί λύση η οποία δεν θα δημιουργεί αποκρουστικές εικόνες για την αριστερά. Και είμαι σαφής.
2: Απόλυτα.
0: Πάντως και ο κόσμος δείχνει ενδιαφέρον, οπότε δεν είστε καθόλου κουραστικός.
2: Αυτό θέλει να καταλάβει και ο κόσμος. Έτσι. Αυτό που ζούμε σήμερα είναι ότι...
0: Όσο πιο ισχυρή είναι μια ομάδα, τόσο καλύτερα αποτελέσματα.
23: Ξέρετε, σκεφτόμαστε τις τελευταίες μέρες. Κάποιοι νομίζουν ότι εγώ δεν έγραφα πολλές φορές κείμενα ιδεολογικά. Δεν θεωρούσα στις κρίσιμες ώρες που ήμασταν κυβέρνηση, τις δυσκολίες που περνάσαμε. Υπήρχαν οι αποφάσεις συγκροτημένες στα προγραμματικά μας κείμενα εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Με τσίγκλαγε τώρα να γράψω κείμενο ιδεολογικής λογικής. Κάποιοι θα παραξενευόντουσαν επειδή δεν έχω γράψει πολύ συχνά, γιατί είμαι πολύ κομματικός και είμαι πολύ κομματικός. Θα έρθει η ώρα που αναλόγως των εξελίξεων θα πω την γνώμη μου αυτή. Νομίζω το δικαιούμαι και μπορούμε. Και εσύ λέω, δεν ζητάω τίποτα αυτή τη στιγμή, ούτε θέλω, ούτε από το ίδιο μου τον πολιτικό χώρο που βρίσκομαι, αλλά θέλω σεβασμό όμως στον χώρο μου. Θέλω σεβασμό από όλους. Δεν μπορεί να περιφέρουν τις έδρες τους κάποιοι, είτε αυτοί που φύγανε την προηγούμενη περίοδο, είτε κάποιοι σήμερα να περιφέρουν τις έδρες σε πληστηριασμό. Είμαι σαφής.
2: Λέτε για όλους.
23: Για όλους. Και σήμερα που περιφέρουν κάποιοι με πληστηριασμό και προηγούμενα. Και προηγούμενα αυτοί που φύγανε και τις πήγαν αλλού, τις πάνε αλλού τώρα, ξανά τις μεταφέρουν αλλού. Που βγήκανε από τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ. Λίγο σεβασμό. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί να αποτελέσουμε τον πυρήνα το τι θα κάνουμε. Αλλά να σεβαστούμε όλοι. Εγώ το σέβομαι και εγώ μπορούσα να πω πράγματα. Δεν λέω. Και δεν θα πω.
2: Αντιληπτό και κατανοητό είναι. Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω από την τοποθέτησή σας, που εν πάση περιπτώσει εγώ σας ξέρω και χρόνια, δεν είναι θέμα οργής, είναι θέμα έτσι...
23: Με ξέρετε και εσείς και ο κύριος Βουλιαρσίου λιγότερο, αλλά μάλλον και οι δύο πολύ καλά. Ειλικρινής είμαι και αγωνία έχω. Αγωνία
2: αυτό
23: έχω. Αλλά όχι προσωπική.
2: Και από εκεί καταλαβαίνω ότι είναι και δύσκολο το εγχείρημα όλο αυτό που βιώνουμε σήμερα και δυστυχώς το λέω γιατί... είμαστε στο παραπέντε των εκλογών με τα προβλήματα ανοιχτά, τα μέτωπα συγκεκριμένα.
23: Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο θα έχουμε εκλογές.
2: Και με τη διαφθορά και όλο αυτό το που ζούμε καθημερινά, την ακρίβεια και όλα αυτά τα πράγματα.
23: Να αλλάξω τη. Δέστε τι γίνεται. Ο κύριος Δένδιας, για να δείτε πόσο επικίνδυνο είναι. Ο κύριος Δένδιας μας είπε ότι το ντρόν αυτό το που εμφανίστηκε στη Λευγάδα ήταν σε διεθνή χωρικά. Οι άνθρωποι δεν υπάρχει αυτό που κάνουν. Δεν υπάρχουν αυτό που κάνουν.
0: Γιατί έχουμε καλύτερη τεχνολογία.
23: Δεν υπάρχει αυτό που κάνουν. Μπήκε ένα ντρόν ολόκληρο, κινδύνευσε η χώρα. Δηλαδή, τι να πω τώρα, κινδύνευσαν πολίτες και δεν υπάρχει καμία ασφάλεια. Και ούτε, οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι.
2: Και ούτε ενημέρωση.
23: Ενημέρωση δεν έχουμε, αλλά λέω ότι λέει κιόλας στο δημόσιο λόγο.
0: Είναι ανεκδίκητα. Αφού το λέτε αυτό, αφού είπαμε για τους πληστηριασμούς, αφού λέμε για την ακρίβεια, για την εσχροχέρδια.
23: Θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Εδώ, γιατί να το ξεχάσω, γιατί έχει σημασία. Ήδη στο ναυτικό φεύγουν συνεχόμενα, δεν έχουν να συμπληρώσουν πληρώματα στα νέα και στα νέα πλοία τα οποία παίρνουμε. Φεύγει ο ένας μετά τον άλλον. Αντιλαμβάνεστε, δηλαδή, και ο άνθρωπος μιλάει, ο υπουργός ο Δένδιας. Λέει σε δηλώσεις του εσωτερικές και οτιδήποτε, τους απευθύνεται με σκληρό τρόπο. Δηλαδή, άμα θέλετε, σηκωθείτε, φύγετε.
0: Αυτό λοιπόν όλο που περιγράφεται και με αυτά που πάμε νωρίτερα για τους πληστηριασμούς, για την ακρίβεια, για τις τράπεζες, για τα ολιγοπόλια, δεν είναι υποχρέωσή σας να απαλλάξετε τον κόσμο από αυτά που περνάει?
23: Προφανώς και είναι υποχρέωσή μας. Προφανώς. Και αυτή είναι η μεγάλη αγωνία την οποία έχουμε και έχουμε κάνει οποιαδήποτε προσπάθεια. Και αυτό γι' αυτό και απευθύνομαι σήμερα με δημόσιο τρόπο, ότι αυτή είναι η αγωνία. Σας λέω όχι προσωπική, αλλά πρέπει να απαντήσουμε στην κοινωνία. Η κοινωνία θα μας γυρίσει την πλάτη. Μην κοιτάτε, αν μαζεύουμε 500 εμείς, 300 ο άλλος, 1000 στη Ρεματιά. Δεν λύνεται το πρόβλημα έτσι. Δεν λύνεται. Το πρόβλημα θα λυθεί αφού η κοινωνία δει μια συγκροτημένη πρόταση και συλλογική προσπάθεια. Δεν λύνεται με αυτόν τον τρόπο. Και εκεί όταν δει αυτή την προοπτική. Και εκεί έχει ευθύνη, τη μεγάλη ευθύνη, αν εμείς συμπεριφερθούμε σωστά, δεν έχει το Πασόκ. Δεν έχει ο Νίκος Ανδρουλάκης και το Πασόκ τότε. Αν εμείς από εδώ, και μιλάω και ο Αλέξης και ο Τσίπρας και οι υπόλοιποι, συμπεριφερθούμε με ορθό τρόπο.
0: Μάλιστα.
2: Νομίζω δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δεν έχουμε άλλο κρίμα, χρόνο, θα δυστυχώς μπορούσαμε να ρωτήσουμε και άλλα θέματα.
0: Θα το κάνουμε άλλη φορά, το κάνουμε μία ώρα την
23: μια, μόνο θα αυτό, με τη συνταγματική αναθεώρηση. Κοιτάξτε, απευθύνομαι και στους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι πάνε να κλείσουν, να ανοίξουν αυτή την κεκόρπορτα. Είναι η ανασφάλεια η οποία δημιουργεί, όχι η ασφάλεια, θα σας το πω, στον χώρο της εργασίας. Το έχουν κάνει παντού, πάνε να το δημιουργήσουν και στο βασικό πυρήνα της κεντρικής διοίκησης. Και δεν είναι να προστατεύσω τους δημόσιους υπαλλήλους, είναι το πώς. Γιατί, παράδειγμα, ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος δεν είναι ασφαλής, δεν μπορεί να κάνει μάθημα. Και ο τρόπος που λειτουργούν, γιατί μιλάω από το. Έχω 35-37 περίπου χρόνια μέσα στον χώρο αυτόν και τον ζω από όλες πλευρές. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν, να παίξουν τον παιδαγωγικό ρόλο. Και σήμερα αυτή η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στον παιδαγωγικό χαρακτήρα και το πώς πλάθουμε νέα παιδιά.
0: Και δεν θα μπορεί να πει και ένα στέλεχος του δημόσιου τομέα, όχι στον υπουργό που θα του ζητήσει κάτι.
23: Ακριβώς, κύριε Βουλή.
0: Το είδαμε και με την Τυχεροπούλου τι απαθέτσι.
23: Ακριβώς, κύριε Βουλή.
2: Εγώ σε ευχαριστώ
23: πάρα πολύ.
0: Ο πρώην αναπληρωτής, υπουργός Εθνικής Άμυνας, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ήταν εδώ στο στούντιο μαζί μας, ο Παναγιώτης Δρίγας. Τον ευχαριστούμε πολύ. Εμείς αύριο, λίγο μετά τις 10 το πρωί. Από την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κώστα Φιαντέ, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλή σας ημέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
3: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
4: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου στην Ελλάδα, δηλώνει το 72% των ερωτηθέντων σε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό του Α. Σχεδόν η μισή, σε ποσοστό 48%, αναφέρουν ότι η επιλογή τους στις επόμενες εκλογές θα κριθεί περισσότερο από τα ζητήματα θεσμών και διαφάνειας, ενώ το 40% αναφέρει ως κριτήριο την οικονομία. Το 61% δηλώνει ότι η ψήφος τους στις προσεχείς εκλογές θα αποτελεί ψήφο διαμαρτυρίας. Μόνο για 2 χρόνια ανανεώθηκε από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου η θητεία των 3 εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων, Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλη Ασθάνου και Διονύση Μουζάκη. Στόχος μας δεν είναι να κάνουμε αντιπολίτευση στον Κυριακό Μητσοτάκη, αλλά μέσα από την επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης να κερδίσουμε στις εκλογές τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Χαλάνδρι με θέμα την κυβερνόσα αριστερά της σύγχρονης εποχής. Εξέπεμψε μήνυμα για άμεσες ανακοινώσεις όσον αφορά στο νέο του κόμμα, λέγοντας πως τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά, τώρα είναι η ώρα. Με fast track ηλεκτρονικές διαδικασίες και όχι με παράδοση εγγράφων χέρι με χέρι, θα διενεργούνται στο εξής από την εφορία οι κατασχέσεις και οι πληστηριασμοί ακινήτων σε βάρος οφειλετών και οι διευθετήσεις κληρονομικών υποθέσεων. Ο 22χρονος Σταύρος Φλόρος, παίκτης του Survivor από την Καβάλα, τραυματίστηκε σοβαρά από προπέλλες τουριστικού σκάφους ενώ έκανε ψαροντούφεκο εκτός αγωνίσματος. Υπέστη μερικό ακροτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στο δεξιό αστράγαλο. Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Φωνή διαμαρτυρίας υψώνουν οι συνταξιούχοι γιατροί του ΕΣΥ που για χρόνια υπηρέτησαν στο νοσοκομείο Καβάλας σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στην υγειονομική μονάδα του νομού. Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωση που εξέδωσαν από κοινού οι πασίγνωστοι γιατροί στην κοινωνία της Καβάλας και οι οποίοι έχουν αφήσει ανεξίτηλο το αποτυπωμά τους στο νοσοκομείο, επιρρύπτουν ευθύνες στο διοικητή για το τοξικό, όπως το χαρακτηρίζουν, κλίμα που έχει επηρεάσει την εύρυθμη λειτουργία του. Ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας καλεί τα μέλη του σε γενική συνέλευση αύριο στις 18:30 στην αίθουσα της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Καβάλας. Ανοίγει απόψε η αυλαία του 70ου διαγωνισμού της Eurovision με τη διεξαγωγή του πρώτου μη τελικού. Το ενδιαφέρον στρέφεται στη συμμετοχή της Ελλάδας. Η ελληνική αποστολή με τον Ακύλα θα εμφανιστεί 4η στη σειρά και θα παρουσιάσει το τραγούδι με τίτλο Φέρτο.
1: Ο καιρός.
0: Άραιες νεφώσεις, άνεμη δυτική νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 21 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors 3 εμβληματικές μάρκες, 3 παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφίπουλους στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφίπουλους στον Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
3: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251 300 8355.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
8: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
7: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι...

0: Κάμας Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
1: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
2: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
1: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
2: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
1: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
2: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
1: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
2: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
1: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
2: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
1: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
2: Τηλέφωνο 25920062472.
1: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
4: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
5: Ακούστε μας ζωντανά
4: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
5: από το e-Pavla Radio,
4: από το live24.gr.
5: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
6: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε, καλό μεσημέρι, είστε συντονισμένοι σε 105 και 5 στο κόκκινο. Η Νικολέτα Τσουραμάν είναι στον ήχο, ο Κώστας Πιάτες και ο Χρήστος Μπλάνης στην επιμέλεια της παραγωγής, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, ο Λευτέρης Δάλα στην επικοινωνία μαζί σας, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βούλγαρης εκτάκτος, γιατί η Γιάννα Παπαδάκου έχει επαγγελματικές υποχρεώσεις, είναι εκτός Ελλάδας, θα επιστρέψει την Παρασκευή. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber για γραπτά μηνύματα 69-85-87-00-59. Να πούμε ότι αύριο έχει απεργία η ΑΔΔΗ, οι δημόσιες υπηρεσίες θα είναι κλειστές, όχι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν ανήκουν στην ΓΕΣΕ. Μην κοιτάτε που η ΓΕΣΕ είναι διαφορετικά εκεί τα πράγματα. Δεν έρχονται σε σύγκρουση με την κυβέρνηση. Υπάρχει εκεί συνεργασία ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έρχονται σε ρήξη με την κυβέρνηση, τουναντίον μάλιστα, όπου μπορούν να τη βοηθάνε, τη βοηθάνε. Θέλετε στο 13ωρο, θέλετε αλλού, οπουδήποτε τη βοηθάνε. Οπότε η ΓΕΣΕ μάλλον σφυρίζει αδιάφορα για την αυριανή κινητοποίηση των δημόσιων υπαλλήλων. Οπότε τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν έχουν ανακοινώσει κάτι, δεν είναι υποχρεωμένοι να κάνουν απεργία. Εκτός και αν συμβεί κάτι άλλο μέσα στην ημέρα, οπότε θα το μάθουμε και θα σας ενημερώσουμε από τις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων. Τι ζητούν οι δημόσιοι υπάλληλοι? Αυξήσεις μισθών, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, που θυμάστε και έχουν βγάλει και τα δικαστήρια απόφαση ότι δεν μειώνεται το, δεν παθαίνει κάτι το βιωτικό τους επίπεδο αν τους κόψουμε τους μισθούς, μόνο για τους δικούς τους όμως υπάρχει πρόβλημα. Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα. Ακούσατε, αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν δουλέψει πριν στον ιδιωτικό τομέα, να υπάρχει αναγνώριση προϋπηρεσίας. Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και ζητήματα εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Και βέβαια, η συμμετοχή, όπως είπαμε, των εργαζόμενων στα μέσα μαζικής μεταφοράς παραμένει υπό εξέταση, διότι δεν ανήκουν στην ΑΔΔΗ. Προφανώς την ΓΕΣΕ δεν την ενδιαφέρουν οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και ζητήματα εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων και αφήνει την ΑΔΔΗ. Αλλά θυμάστε και παλιότερα και σε συγκεντρώσεις για τα ΤΕΜΠΗ, η ΑΔΔΗ ήταν αυτή που έκανε απεργίες και συμπαραστεκόταν στις εκδηλώσεις αυτές για το έγκλημα των ΤΕΜΠΟΝ. Αλλά η ΓΕΣΕ αφαντή, σαν να μην υπάρχει. Και βέβαια έχουμε και τα πρόσφατα τις εκλογές και τη συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας με την συνδικαλιστική οργάνωση του ΠΑΣΟΚ. Κατά τα λοιπά, είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία και θέλει να είναι και με μία ψήφο διαφορά πρώτο το ΠΑΣΟΚ. Αυτά βέβαια θα τα μαζέψει, σιγά σιγά τα μαζεύουν για τα μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία και σιγά σιγά, παρά τις αποφάσεις του συνεδρίου, θα μαζέψουν και το αν θα συνεργαστούν μαζί της ή όχι, διότι θα βγουν και θα πούν ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε τη χώρα ακυβέρνητη ή αν δουν ότι κυλά καλύτερα η αριστερά, δεν μπορούμε να αφήσουμε τη χώρα να κάνει τα ίδια λάθη του παρελθόντος. Όπως και ο κύριος Μητσοτάκης έχει πει, ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε στο καταστροφικό 15. Προφανώς η χώρα τότε ιδρύθηκε το 2015. Το τι ποιοι έκαναν, την πολιτική που έκαναν από το 1974 ως την ώρα που μπήκαμε στα μνημόνια, δεν υπάρχει αυτό σε κανένα ντοκιμαντέρ, σε κανένα άρθρο, σε κανένα ρεπορτάζ. Γιατί τότε ήταν όλα καλά καμωμένα και από το πολύ σώσιμο μας έσωσε το ΠΑΣΟΚ, μας έσωσε η Νέα Δημοκρατία, μια ο ένας μια όλος, και από το πολύ σώσιμο μπήκαμε στα μνημόνια. Και τώρα δεν θέλουν να τα θυμούνται αυτά, ούτε τα δύο πρώτα μνημόνια, το τρίτο, τα άλλα δύο χρειάζονταν. Ούτε μάθαμε ποτέ ποιος έβαλε υπογραφή, ποιος έκανε την κακοδιοίκηση, την κακοδιαχείριση, τα ρουσφέτια, τις απευθείας αναθέσεις, τα σκάνδαλα. Δεν μάθαμε ποτέ. Δεν πρέπει ο ελληνικός λαός να μάθει ποιος τον χρεοκόπησε, ποια ήταν η πολιτική που χάνει σήμερα το σπίτι του. Γιατί όταν κάποιος έπαιρνε κάποια χρήματα, κανόνιζε τη ζωή του με αυτά τα χρήματα. Ήρθαν τα μνημόνια και του λένε: όχι, φίλε, επειδή εμείς κάναμε λάθη και μας ξαναψήφισες για να σε σώσουμε, θα σου μειώσουμε το μηνιάτικο. Αλλά αυτά δεν τα συζητάμε. Συζητάμε το 15-19. Και ας βγει κάποιος να πει ότι βγήκε ένα ευρώ, έστω ένα ευρώ, παράνομα από δημόσιο ταμείο για να το πάρει ο Φραπές ή ο Χασάπης ή η κυρία στη Θεσσαλία, που τελικά τα διαμερίσματα είναι περισσότερα από τα πρόβατα. Ας βγει ένας να το πει αυτό το πράγμα, μπορεί? Και για τις κρίσεις, τι να πούμε. Είδατε ότι ο πρωτογενής τομέας τελειώνει με τη Νέα Δημοκρατία, με αυτή την κυβέρνηση, και είναι επιλογή της να μην υπάρχει πρωτογενής τομέας, γιατί υπάρχει Μερκοσούρ. Και η πρώτη παραγγελία από τη Βραζιλία, τα κοτόπουλα, το 80% είχαν σαλμονέλα. Ζήτω η Μερκοσούρ, ζήτω συμφωνίες που κάνουν με τις χώρες εκεί της Μερκοσούρ και με την Ινδία βέβαια. Και τι μας είχε πει ο Άδωνης Γεωργιάδης, μην κοιτάτε την ποιότητα, κοιτάτε να γεμίσετε το στομάχι σας. Τώρα, αν τρώτε και σαλμονέλα, δεν βαριέσαι. Αυτός έχει χρήματα για να αγοράζει καλά και ποιοτικά προϊόντα και να έχει όλα τα αγαθά στο τραπέζι του. Όχι όμως η πλειονότητα του ελληνικού λαού. Να καλημερίσουμε τον. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δημήτρη Κόνσουλα. Είναι πρόεδρος εργαζομένων ΟΤΑ Λέσβου, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Κτηνοτρόφων και ο ίδιος πρώην κτηνοτρόφος. Καλό μεσημέρι, κύριε Κόνσουλα.
1: Καλή σας μέρα από τη μαρτυρική Λέσβο.
0: Λοιπόν,
1: γιατί έχουμε συνηθίσει να τα λέμε αυτά.
0: Τι γίνεται εκεί?
1: Πραγματικά ένα μεγάλο μαρτύριο. Θα μου κάνετε, θα μου δώσετε ένα λεπτό μόνο.
0: Παρακαλώ.
1: Για την αυριανή μας απεργία.
0: Ναι.
1: Γιατί τυχαίνει να είμαι εκπρόσωπο, είμαι ο πρόεδρος των εργαζομένων και των γεωδημών. Βεβαίως και συμμετέχουμε στην πανελλαδική απεργία.
0: Ναι. Σας καλύπτει αντί τους δημοτικούς υπαλλήλους, έτσι?
1: Βεβαίως, βεβαίως, και πρέπει να σταλεί ένα σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση πως οι πολιτικές της φτωχοποίησης, της οικονομικής εξόντωσης των μισθωμάτων, των συνταξιούχων και χάρη των οικονομικών ισχυρών και επιχειρηματικών συμφερόντων.
0: Να πω μόνο ότι στο στούντιο είναι και ο Σωτήρης Καψόχας, κύριε Κόνσουλα.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εμείς θα δίνουμε το παρόν συνέχεια. Θα πρωτοφωνάζουμε από τη Λέσβο ότι δυστυχώς οι υπηρεσίες μας εξαντλούνται, φεύγουν 10 συνάδελφοι, έρχεται ένας. Ένα θα πω μόνο, ότι στη Λέσβο, στους δύο δήμους μας, τα κενά των οργανικών θέσεων έχουν φτάσει πάνω από 300. 300 κενές θέσεις. Και το βασικότερο, οι κοινωνικές δομές, αυτό το οποίο στην τελευταία μας απεργία που είχαμε, θα φτάσουμε να κλείσουν και να πιτρώνουν σαν τα μανιτάρια ιδιωτικές δομές. Διεκδικούμε, να το ξαναπώ, διεκδικούμε ουσιαστικές αυξήσεις μισθούς μας, όχι 15 ημέρο πια.
0: Πριν πάμε στους μισθούς, επειδή βάλατε ένα μεγάλο θέμα, ένα πολύ σοβαρό θέμα για τις δομές. Επειδή τον Ιούνιο θα δώσει κάποια ψίχουλα, 150 ευρώ.
1: Σήμερα, να κάνω μια παρέμβαση.
0: 150 ευρώ. Λοιπόν, να πούμε ότι κλείνουν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Όλες οι κοινωνικές
0: και αυτά
1: δομές.
0: Και αυτά τα φούμαρα είναι για τίτλους και επικοινωνία. Το 27, αν δεν έχεις λεφτά, δεν πάει το παιδί στο βρεφονηπιακό σταθμό, γιατί δεν θα υπάρχει δημοτικός βρεφονηπιακός σταθμός.
1: Ακριβώς.
0: Είναι έτσι ή όχι?
1: Βεβαίως. Τώρα που μιλάμε, πριν κάποιες ώρες έγινε η συνάντηση με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ. Το ζητάμε επίμονα. Την κατάργηση του νόμου Βορύδη,
0: ναι,
1: και την μονιμοποίηση των εργαζομένων. Και θα σας πω ένα 38 παράδειγμα. Στην τελευταία συγκέντρωση που είχαμε έξω από το Δημαρχείο της Μυτιλίνης, βλέπαμε συναδέλφους με τα μπελάκια να κρατάνε 18, 15, 17. Τι ήταν αυτό? Τα έτη προϋπηρεσίας. Όμοιροι τόσα χρόνια σε αυτές τις δομές.
0: Ναι, και να υπενθυμίσουμε και το νόμο Βορύδη, ότι αν στο πρωτόδικο δικαιωθούν δημοτικοί υπάλληλοι ότι εξυπηρετούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, ο κύριος Βορύδης έχει υποχρεώσει τους δημάρχους της χώρας να κάνουν έφεση. Άσχετα αν ο δήμαρχος θέλει ή όχι και αν χρειάζονται στο Δήμο ή όχι.
1: Ναι, εκεί πέρα πολλοί δήμαρχοι καλεστήκαν στο πειθαρχικό. Βεβαίως και το θέλουν, γιατί είναι αναγκαίο το προσωπικό για πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
0: Με 17 χρόνια υπηρεσία και είναι εκτακτή.
1: Φανταστείτε. Στις 18 Μαΐου υπάρχει συνάντηση στο Υπουργείο Εσωτερικών και εύχομαι να δοθεί λύση. Αν δεν δοθεί λύση, να το ξέρετε ότι οι κινητοποιήσεις θα γίνουν συχνότερες και θα είμαστε ο βραχνάς σε αυτή την κυβέρνηση για τους εργαζόμενους. Θέλουμε μόνιμο προσωπικό, να επανδρωθούν οι δήμοι μας για να δείχνουμε πραγματικά το δημόσιο χαρακτήρα που σταλθήκαμε να υπηρετήσουμε απέναντι στο δημότη. Αυτό ήταν μια εισαγωγή για το αντικείμενο που εκπροσωπώ, στους ανθρώπους αυτούς που τους βλέπω κάθε μέρα. Πάμε το άρρωστο στη μαρτυρική Λέσβο. Είχα ξαναμιλήσει και είχα τονίσει πολλά πράγματα, γιατί από τα γενοφάσκια μας, ακόμα και εμείς οι δημόσιοι υπάλληλοι, κρατάμε από αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά είναι στον πρωτογενή τομέα. τους κτηνοτρόπους μας. Η Λέσβος, το 80% εξαρτάται από την κτηνοτροφία. Δεν έχουμε τουρισμό εδώ. Σε αυτό το πανέμορφο νησί, 120.000 και καλά να είναι τα απέναντι παράλια που έρχονται. Δεν υπάρχει τουρισμός εδώ. Εδώ εξαρτιόμαστε καθαρά, ξεκάθαρα από την κτηνοτροφία μας. Εμείς ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε συνέχεια δίπλα στους ανθρώπους, όπως και στη χτεσινή στάση εργασίας που προκηρύξαμε, για να τους στηρίξουμε για πολλωστή φορά για αυτή την αδικία που γίνεται εδώ στη Λέσβο. Φανταστείτε ότι μπαίνουμε μέσα στο πεδίο και καταγγέλνουμε σε αυτές τις υπηρεσίες που αυθαίρετα διασπείρουν, χωρίς μέτρα βιοασφάλειας, διασπείρουν τον ιό, και αυτή τη στιγμή στη Λέσβο έχουν ελέγξει μόνο το 20% από τις 3.000 κτηνοτροφικές μονάδες που υπάρχουν, και οι απαράδεκτες συμπεριφορές απέναντι στους κτηνοτρόφους, οι απειλές, η τρομοκρατία, αν δεν σε σφάξουμε θα μηδενίσουμε τον κωδικό σου, δεν θα πληρωθείς και να σφάξετε. Ναι, πού να σφάξετε. Δεν θα σας πω τα τελευταία βίντεο που έχουμε δώσει στη δημοσιότητα σε όχι καταστροφή του περιβάλλοντος. Διασπορά γίνεται όταν δεν τηρούνται τα μέτρα αυτά, όπως λέει ο κανονισμός, στα 8 μέτρα ασβέστης, νεκρά ζώα ασβέστης και στο τέλος 2 μέτρα επικάλυψη με χώμα. Γιατί αδυνατούν να πάνε, λέει, για κάψη. Συγγνώμη, λέω στον κύριο νομοκτημίτρο, δεν θα έπρεπε να είχατε προβλέψει να φέρετε εδώ στο νησί μου κινητούς καυστήρες? Πώς το κάνετε αυτό? Φανταστείτε, κατάγομαι από ένα χωριό που λέγεται Σκαλοχώρη. Θα φτύκανε σε μια εβδομάδα μέσα σε ένα λάκκο 7.000 ζώα. 7.000 ψυχές ανθρώπων που κάναν χρόνια να τα φτιάξουν. Αυτή η διασπορά, οι ίδιοι με τα μέτρα που παίρνουν, έχουν καταστρέψει το νησί μας. Και δεν λένε ούτε για εμβολιασμό, το οποίο συμβαίνει στην Κύπρο, και μπορούν και βγάζουν τα προϊόντα τους έξω με όποια μέτρα. Το θέλουμε κι εμείς. Δεν υπάρχουν σφαγεία ανοιχτά εδώ. Εδώ κάνουμε εισαγωγή. Η Λέσβος, που ήταν η τρίτη δύναμη της Ελλάδος, κάνουμε εισαγωγή κρέατος. Αν έχετε το Θεό σας. Ενημερώσαμε τους πάντες. Διαμαρτυρόμαστε. Έχουν φύγει και καταγγελίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιμένουμε. Σήμερα θα γινόταν μια τηλεδιάσκεψη με τον Γενικό Γραμματέα για να δούμε τι θα αποφασίσουν. Δυστυχώς υπάρχει αυτό το κλίμα της τρομοκρατίας απέναντι στους κτηνοτρόπους μας.
0: Δηλαδή δεν τι είναι το κλίμα τρομοκρατίας?
1: Τους απειλούνε. Τους απειλούνε. Να φανταστείτε, μου έλεγε ένας παραγωγός με 1800 πρόβατα, βρέθηκαν αντισώματα, δεν μιλάμε για ενεργό τον ιό, με αντισώματα, πρέπει να σφαχτούν όλα. Όλα. Ούτε για εμβολιασμό. Όλα στο λάκκο. Και αν δεν το κάνουνε, όταν ξεσηκωθήκαν οι περισσότεροι της περιοχής να παραβρεθούν δίπλα και να αποτρέψουν τις φαγές, περιπολικά βρεθήκανε στην περιοχή και απειλήσαν τον κτηνοτρόφο ότι αν τυχόν δεν σφαγείς, δεν θα σου δοθούν οι επιδοτήσεις και θα σβηστεί ο κωδικός σου. Εκεί έχουμε καταντήσει.
2: Και, και τώρα ποιο είναι το σχέδιο? Είναι να εξαφανίσουν όλα τα ζώα από το νησί? Τι ακριβώς είναι αυτό, για να καταλάβουμε τι?
1: Δεν θέλουμε να το πιστέψουμε, γιατί εκεί οδηγούμαστε. Μια φυλή, η πιο σπάνια φυλή της Ελλάδος, αυτό το μικρόσωμο ζώο που βόσκει επάνω στα κατσάβραχα, γιατί η Λέσβος δεν έχει πεδιάδες, και βγάζει τέτοια παραγωγή γάλακτος, που είναι το πρώτο ζώο στην Ελλάδα, σύμφωνα με το σωματότυπό του. Δυστυχώς φτάσαμε να έχουμε στους λάκκους μέσα πάνω από 10.000 ζώα. Είναι δρομολογημένα από τις υπηρεσίες της κτηνιατρικής άλλα 15.000 περιμένουν στην αναμονή, και όλοι προσπαθούν να δώσουν μια λογική απάντηση γιατί γίνεται αυτό. Θέλουν να μας καταστρέψουνε? Ναι, ξέρουμε. Ξέρουμε και τις αναμογεννήτριες που έρχονται και παλέψαμε την άλλη φορά να μην μπουν τα 150 τέρατα αυτά πάνω στη Δυτική Λέσβο, γιατί όλα αυτά, θα το ξαναπώ, γίνονται στη Δυτική Λέσβο. στο πανέμορφο κομμάτι της Λέσβου, αυτή τη δυτική Λέσβου που έχει βασανιστεί με τόσα και τόσα. Με το προσφυγικό, με τι να αναφερθώ και να πω, που εδώ δείξαμε πραγματικά ποιοι είμαστε σαν Έλληνες ακρίτες. Αυτό θέλουμε, θέλουμε τους ανθρώπους να νοιαστούν και να μείνουν στον τόπο τους. Γιατί σιγά σιγά όλα είναι επακόλουθα. Σιγά σιγά τα χωριά μας ερημώνουν. Οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι αποκεφαλίζονται και φεύγουν τα κοπάδια τους, τι θα μείνουν να κάνουν πίσω. Ποια σχολεία θα μείνουν, με ποιον παιδιά. Με νέους ανθρώπους που έχουν επενδύσει και έχουν ρίξει εκατομμύρια στη Δυτική Λέσβο. Σας το ξαναείπα, η κτηνοτροφία είναι στη Δυτική Λέσβο κατά 90%. Φωνάζουμε απεγνωσμένα και ζητάμε την παρέμβαση για να διασωθεί αυτή η φυλή της Λέσβου που πρέπει να μείνει σε αυτόν τον τόπο.
0: Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, κύριε Κόνσουλα. Δυστυχώς δεν
1: έχουμε. Ήμουνα λίγο καυστικός, αλλά είναι η αγανάκτησή μου.
0: Αφού αυτή είναι η αλήθεια, τι να κάνουμε τώρα.
1: Και εμείς τις αλήθειες θα τις βγάζουμε. Δεν μπορούμε να κρυφτούμε. Το μόνο που ήθελα να πω, ένα τελευταίο. Βεβαίως και καλεστήκαμε σήμερα στην επίσκεψη του κύριου Φάμιλου. Θα τον ενημερώσουμε για τα πεπραγμένα. Και μάλιστα έχουμε καλέσει να έρθουν τα νέα μας παιδιά αυτά, οι κτηνοτρόφοι, που χάσαν τα κοπάδια τους, να μιλήσουν στον κύριο Φάμιλο και να του πούν τα. Και να δει και ο αρχηγός τα πραγματικά πρόσωπα αυτών των ανθρώπων. Έτσι. Που δεν μπορούμε να τα φανταστούμε τι θα γίνει αύριο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Κύριε, ευχαριστώ για το δημόσιο λόγο
0: που δώσατε. Να είστε καλά. Ήταν ο πρόεδρος των εργαζομένων ΟΤΑ Λέσβου, μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Κτηνοτρόφων Λέσβου και ο ίδιος πρώην κτηνοτρόφος Δημήτρης Κόνσουλας.
3: Στο κόκκινο.
4: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη. Από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
5: Δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά. 15 και 16 Μαΐου 2000.
6: Καβάλα News 102,8.
7: Η ώρα είναι 12:30.
8: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
9: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
10: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
11: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
12: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
11: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
12: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
11: Auto Center Service.
12: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
11: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
12: Auto Center Service.
13: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
14: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους λύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα, εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
15: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
16: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
15: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
16: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
15: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
16: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
15: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
17: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
18: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
17: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
18: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
17: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
18: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
17: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
19: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
20: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
21: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
22: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systicball συνεχίζουμε.
23: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
22: Έπιπλα Κούρος Systicball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
24: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.
25: Σύνδεση με 105,5 στο κόκκινο.
0: Δεν λειτουργούμε προσωπικό ασφάλειας, αλλά αν έχετε κάποιο ραντεβού, καλύτερα να τσεκάρετε. Αν υπάρχει συγκεκριμένο γιατρό και συγκεκριμένο ραντεβού. Είχε σε άφαντη πάντως,
2: Τώρα που έδεσε το γαϊδαρό το Παναγόπουλος, γιατί να ασχοληθεί.
0: Είναι, τώρα, απεργία, τι να την
2: κάνει. Τι να την κάνει, απεργία, ηγεσέ.
0: Και 30 βαθμούς.
2: Ναι, βέβαια.
0: 31, πού να τρέχει τώρα στο Σύνταγμα.
2: Ηγεσέ, δεν έχει. Εδώ έχει γίνει χαμός. Από ό,τι ξέρω, ο κύριος Παναγόπουλος, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ, είναι τραπεζοϊπάλληλος. Έτσι, είδες ποτέ, έχουν γίνει τόσα και τόσα θελούσιες το ένα, αναδιαρθρώθηκαν οι τράπεζες, διώξανε χιλιάδες ανθρώπους. Είδες τη ΓΕΣΕ να κάνει τίποτα?
0: Όχι.
2: Όλα αυτά τα χρόνια.
0: Και όχι μόνο αυτό, παίρνουν και από αυτούς που νοικιάζουν εργαζόμενους.
2: Ναι, βέβαια.
0: Παίρνουν από εκεί δηλαδή και τραπεζοϊπάλληλοι. Δεν περνάνε λίγα. Κάποτε ήταν η ΟΤΟΕ, κάποτε ήταν όλα αυτά. Είχαν ένα ισχυρό σωματείο. Τώρα τίποτα. Ο κ. Παναγόπουλος δεν συνεργάστηκε με τη ΔΑΚΕ.
2: Δεν ασχολούνται με αυτά.
0: Έτσι. Τον αγκάλιασε η ΔΑΚΕ, τον αγκάλιασε ο Άδωνος Γεωργιάδης, η Νέα Δημοκρατία.
2: Ο κ. Παναγόπουλος ήταν μία ταπισερή της κυρίας Κεραμέως όταν ανακοίνωνε η κυρία Κεραμέως ότι επανέφερε τις συλλογικές συμβάσεις. Ποιες συλλογικές συμβάσεις επανέφερε, τέλος πάντων.
0: Ναι, ήταν εκεί και με το 13ωρο και παλιότερα για την ανασφάλιστη εργασία των νέων. Ό,τι ήθελε η κυβέρνηση, σε πάση περιπτώσει, ο κ. Παναγόπουλος ήταν εκεί να δώσει το δυναμικά το παρόν. Και όχι βέβαια με την. Εγώ θυμάμαι τον πρόεδρο της ηγεσίας, τον Παναγόπουλο. Ήταν εξαφανισμένος χρόνια. Στήριξε αυτό που έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου με τα μνημόνια για υποκατώτατο μισθό και να εργάζονται οι νέοι χωρίς ένσημα και δοκιμαστικά να αποκτούν εμπειρία κτλ.
2: Ναι.
0: Το στήριξε. Εξαφανίστηκε. Και τον ξαναείδα πάλι με δήλωσή του στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ. Που είπε στηρίζω ο Γιώργο Παπανδρέου. Αυτά τα δύο θυμάμαι τα τελευταία χρόνια από το Γιάννη Παναγόπουλο. Και
2: πάνω.
0: Τώρα που βγήκε στη δημοσιότητα για όλα αυτά που είναι γνωστά πια. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον ενεργειακό επιθεωρητή, τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς, στους φίλους ακροατές και στο σταθμό.
0: Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι δεν είπα πολύ καλά. Κάνει επενδύσεις, δίνει και το κράτος χρήματα. Και τα νοικοκυριά τι?
1: Τα νοικοκυριά, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι αυτοί οι οποίοι πληρώνουν ακριβά το μάρμαρο από λάθος επιλογές, θα έλεγα, των κυβερνητικών και όχι μόνο. Ήδη αυτή τη στιγμή, όπως το ξέρετε και εσείς παρακολουθείτε στα δημοσιογράφη, είμαστε σε μια ανωδική πορεία σε όλες τις τιμές των ενεργειακών προϊόντων και δεν μιλάω μόνο για το καύσιμο, ενώ το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, το δίζελ και το ηλεκτρικό ρεύμα, όπου αυτό το υψηλό ενεργειακό κόστος έχει επηρεάσει όλη την εμπορική αλυσίδα από το ψωμί μέχρι το βιομηχανικό προϊόν που πας να αγοράσεις. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν ακούει. Άλλες κυβερνήσεις άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πάρει δραστικά, στοχευμένα, μόνιμα και διαρθρωτικά μέτρα. Εμείς εδώ πέρα νομίζουμε ότι με τα fuel pass και τα electrical pass και το όπου pass, τέλος πάντων, ότι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το υψηλό ενεργειακό κόστος, όπου ουσιαστικά ταλαιπωρεί και νοικοκυριά αλλά και μικρομεσαίες ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Οι επενδύσεις καλές είναι, όπως είπατε προηγουμένως, αλλά το θέμα είναι ποιο είναι το κοινωνικό όφελος από μια επένδυση που γίνεται, διότι αν δεν υπάρχει κοινωνικό αποτύπωμα, αυτό ουσιαστικά είναι στον αέρα.
0: Τότε η κυβέρνηση γιατί βάζει λεφτά για να επενδύει ο Στάσης που παίρνει 1000 ευρώ μεροκάματο σε ξένες χώρες,
1: Ναι, κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Η ΔΕΗ είναι ένα ιδιωτικό πλέον μαγαζί. Εντάξει, έχει ένα ποσοστό συμμετοχής στο δημόσιο γύρω στο 33,4%, αν θυμάμαι καλά.
2: Τόσο είναι.
1: Όμως, κατά κύριο λόγο, οι μέτοχοι και όλα τα business plan ακολουθούν καθαρά ιδιωτικές νόρμες. Από τη στιγμή που η ΔΕΗ δεν είναι πλέον κρατικός φορέας, από εκεί και πέρα, καταλαβαίνετε, δεν μπορούν ούτε να διατάξεις, ούτε να επέμβεις, ούτε τίποτα απολύτως, προκειμένου να διαμορφώσεις μια τιμή για την παροχή του ρεύματος στα νοικοκυριά και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κοινωνικά κριτήρια. Αυτό, καταλαβαίνετε, δεν γίνεται. Εδώ έχουν γίνει τα πάντα, έχουν ιδιωτικοποιηθεί και σε λίγο θα ιδιωτικοποιηθεί και τον νερό, ξέρετε.
2: Εγώ ένα ερώτημα έχω, κύριε Χριστοδουλίδη. Μιλάμε όλοι για μια ενεργειακή φτώχεια που επεκτείνεται και αυξάνεται συνεχώς. σε τι συνίσταται όλη αυτή η ενεργειακή φτώχεια η οποία βιώνουν σήμερα τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Άκουσα και εγώ σε ρεπορτάζ ότι πάρα πολλοί φούρνοι, για παράδειγμα, έχουν κλείσει γιατί, λέει, πληρώνουν κάτι τρελούς υπέρογκους λογαριασμούς και δεν μπορούν να καλύψουν ούτε καν τα έξοδα επιβίωσης ύπαρξης των αυτών. Τι είναι...
1: Από το 2022 που ξεκίνησε η πρώτη ενεργειακή κρίση με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, μέχρι σήμερα έχουν κλείσει περίπου 5.500 αρτοπία. Ξέρετε, τα αρτοπία είναι από τις πιο
2: ευάλωτες, ναι.
1: Και ευάλωτες, εννοείται, στο υψηλό ενεργειακό κόστος επιχειρήσεις. Δεν έχει υπάρξει τίποτα, καμία πρόνοια για αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ έχει υπάρξει πρόνοια για τα νοικοκυριά με αυτά τα επιδοματάκια ή την επιδότηση της ηλεκτρικής κιλοβατώρας όταν είναι πάνω από 15 λεπτά στο πράσινο τιμολόγιο. Οκ, ένα λεπτό, αυτό που είναι, τέλος πάντων. Στις μικρομεσαίες ενεργοβόρες επιχειρήσεις δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Ο κουμπάρος μου είναι αρτοποιός και το λέω έτσι πραγματικά με πολύ λύπη. Έχει πάρει δάνειο καταναλωτικό από την τράπεζα για να πληρώσει λογαριασμούς ενέργειας, φυσικού αερίου και ρεύματος. Σας το λέω ειλικρινά. Εάν δεν έπαιρνε το δάνειο, είχε κλείσει.
0: Αν φτάνει εκεί ο άνθρωπος τώρα...
2: Και πόσο θα το αντέξει, ένα δάνειο θα είναι συνεχόμενο, να πω ότι το λέω στην περίπτωση που μας αναφέρετε, προσδοκά ότι θα λήξει το πρόβλημα σύντομα και άρα θα μπουν σε άλλη τροχιά. Το ίδιο πρόβλημα θα αντιμετωπίσει και μετά από ένα μήνα και μετά από
1: έτσι
2: δύο.
1: Έτσι όπως το λέτε, ξέρετε τι γίνεται, δίνει μια παράταση στην εντατική. Τη ζωή του στην εντατική. Αυτό είναι, το λέω με πάρα πολύ λύπη και πολύ στεναχωριά, γιατί είναι ο αγαπημένος μου φίλος και κουμπάρος. Και όταν μου είπε ότι πήρε καταναλωτικό δάνειο για να πληρώσει τετραπλάσιους λογαριασμούς, προσέξτε λίγο, πλήρωνε, σου λέει, 700-800 ευρώ πριν την ενεργειακή κρίση του 2022. Για την ίδια παραγωγή, για την ίδια κατανάλωση, και τώρα σου λέει πληρώνει πάνω από 3.500 ευρώ το μήνα. Λοιπόν, και ο άνθρωπος δυσκολεύεται πραγματικά, τι να πρωτοπληρώσει, την αύξηση του ενοικίου, την αύξηση του υψηλού ενεργειακού κόστους. Δηλαδή, για αυτούς δεν υπάρχει καμία κυβερνητική πρόνοια. Το λέω έτσι με πλήρη γνώση, επειδή μου είπατε για τα αρτοπία και το ξέρω,
2: ναι, από κοντά το θέμα.
1: Και δεν είναι μόνο τα αρτοπία. Είναι καθαριστήρια, ζαχαροπλαστεία. Γενικά όσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν πολύ υψηλή κατανάλωση λόγω της φύσης, λόγω του αντικειμένου της επιχείρησης.
0: Μου έφτασαν ακόμα και σύνδεσμοι βιομηχάνων να στέλνουν επιστολές στον Πρωθυπουργό. Ότι...
1: Ήδη έχουν κλείσει δύο μεγάλες βιομηχανίες, δεν θέλω να λέμε ονόματα για να μην διαφημίσουμε, και πάνε να βάλουν λουκέτο κι άλλο. Εγώ ακούω τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, οι οποίοι είναι στα κάγκελα. Διότι ενώ άλλες χώρες, γιατί ξέρετε κάτι, λες και εμένα τι με διαφέρει ο βιομηχανός, δεν είναι έτσι, γιατί αν είναι υψηλό το ενεργειακό βιομηχανικό κόστος, αυτό θα μετακυλιστεί, όπως καταλαβαίνετε, και στο προϊόν το οποίο εσύ θα πας να ψωνίσεις από το ράφι. Δηλαδή είναι αλυσίδα. Δηλαδή θέλω να πω ότι άλλες χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστρία, η Γαλλία, η Ιταλία προσφάτως, πήρε μέτρα ουσιαστικά και αποτελεσματικά προκειμένου να αντιμετωπίσει όλο το υψηλό ενεργειακό κόστος και της βιομηχανίας και στις μεταφορές και στην παραγωγή και στην κατανάλωση και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά. Εμείς τι έχουμε κάνει? Όταν τους λες, ρε παιδιά, εδώ με τα fuel pass και με την οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών στον diesel, ουσιαστικά αυτό είναι ένα, θα έλεγα, μια ασπιρίνη σε έναν ενεργειακό καρκίνο που εξανεμίζεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Εμείς εδώ τι κάνουμε που λέτε? Εμείς εδώ βάζουμε τους παρόχους στις ενεργειακές αναβαθμίσεις κατοικιών.
1: Ναι, εντάξει. Σου λέει, εγώ αντί να πάει ο ενδιαφερόμενος, ο πολίτης, να πάει να κάνει μια ενεργειακή αναβάθμιση και να πάρει επιδότηση μέσα από το πρόγραμμα και το υπόλοιπο ποσοστό που συμμετέχει με ιδία, κεφάλαια ή με τραπεζικός, λέει θα το κάνω όλο πακέτο ο πάροχος. Άρα αυτή τη στιγμή ουσιαστικά βάζουν μέσα στην ενεργειακή αγορά για τις ενεργειακές αναβαθμίσεις και της εταιρείας ρεύματος. Το τυράκι είναι ότι δεν θα ασχολείται ο πολίτης καθόλου ούτε με την εκπόνηση του τεχνικού φακέλου, ούτε με τις πιστοποιήσεις, ούτε με τις παρεμβάσεις. Με το κλειδί του στο χέρι θα σου λέει: εγώ θέλεις να πας στο Χριστοδουλίδη να σε ταλαιπωρεί σαν ενεργειακός επιτελητής 2-3 χρόνια που σου βγάλε τον καρκίνο, πήγαινε. Το καταλάβεις τι εννοώ? Διότι όλα αυτά τα χρόνια εμείς οι μηχανικοί, οι μικροενεργολάβοι, οι μικροπρομηθευτές, οι οποίοι συμμετείχαμε σε ένα πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης, το κράτος μας μαστίγωνε. Οπότε κάποια στιγμή άρχισε το διάλογο, συγγνώμη για την έκφραση, αποθαρρύνεται και ο επαγγελματίας μηχανικός και ο ενεργειακός επιτελητής και ο σύμβουλος και ο ανάδοχος και ο προμηθευτής, και τελικά τι καταφέρουν με αυτό το πράγμα? Σου λέει τώρα να βρέθηκε η λύση, όλη αυτή η γραφειοκρατία και όλη αυτή η ταλαιπωρία που σας, η κακή μηχανική που σας ταλαιπωρούσαν, οι κακοί ενεργειακοί επιθετήσεις, ο κακός εξουδουλής που σας ταλαιπωρούσε, εγώ σας βρήκα τη λύση. Το καταλάβατε τι έγινε?
0: Η κυβέρνηση λέει ότι έτσι είναι η πραγματικότητα. Υπάρχουν όμως δυνατότητες, γιατί σας έχω ακούσει και εδώ το έχετε ξαναπεί, έχετε μιλήσει για Κολομβία, έτσι.
1: Στην ενεργειακή Κολομβία έχω πει. Και κάποιος μου είπε, άστο το ενεργειακή, σκέτο Κολομβία.
2: Να ρωτήσω κάτι τώρα. Έτσι μου κάνει εντύπωση το, ακόμα και με την φιλοσοφία της κυβέρνησης, ότι λειτουργούν κάποια πράγματα αντιφατικά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ εκφράζει περίπου το 50% της,
1: του καταναλωτικού κοινού. Το μερίδιο, ναι, περίπου 47% έχει πάει.
2: Ακριβώς.
1: Και ένα 23-24 είναι ο Μέτλεν, η πρωτέρια.
2: Η πρωτέρια, βέβαια.
1: Και ένα 14-15% είναι η Energwave.
2: Μπράβο.
1: Αυτά, σου λέω, τα σημερινά.
2: Αυτά είναι τα σημερινά ποσοστά. Συμμετοχής. Το μερίδιο που έχουν στην αγορά. Μα δεν είναι αντιφατικό το γεγονός ότι είναι ο leader στη διαμόρφωση των τιμών? Δηλαδή ότι η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή, παρότι δεν έχει το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, το έχουν άλλοι, έχει καταφέρει να δημιουργεί, ας πούμε, την τάση και την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια μέσα από τις χρηματιστηριακές, εν πάση περιπτώσει, τώρα μην τα ξαναπιάσουμε με τι τρόπο καθορίζονται οι τιμές, και ότι η παγκόσμια πρωτοτυπία να διαμορφώνονται οι τιμές με τις υψηλότερες βραδινές τιμές και το τι θα πληρώσει την επόμενη μέρα η εταιρεία και ο καταναλωτής ως εκ τούτου, όλα αυτά δεν είναι αντιφατικά, υπακούν σε λογική.
1: Είναι αντιφατικά, και ρωτήσει και τον κύριο Βούλερ πόσες φορές που με έχει καλέσει και την εκπομπή του και έχω βγει και τηλεφωνικά, έχω πει ότι αυτό το πανάθλιο καταχρηστικό σύστημα της οριακής τιμής του συστήματος που λέμε, η τιμή του ρεύματος να δημορφώνεται με την ακριβότερη θερμική μονάδα που μπαίνει το βράδυ για να καλύψει έστω μία μεγαβατόρα, και να αποζημιώνονται όλη η παραγωγή ρεύματος με ΑΠΕ, με υδροελεκτρικά, με τον ακριβότερο. Αυτό καταλαβαίνετε, εκτός ότι δημιουργεί μία στρέβλωση όλος αυτός ο μηχανισμός διαμόρφωσης της χοντρικής αγοράς του ρεύματος, είναι και άδικος. Λέει κάποιος, μα δεν το έχει υιοθετήσει, γιατί αυτό υιοθετήθηκε το 2017 ή το 2018.
2: Ναι,
1: ρε παιδιά, υιοθετήθηκε κατόπιν εντολής, κατόπιν συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή Ηλεκτρική Αγορά. Όμως οι άλλες χώρες το βράδυ δεν βάζουν σε λειτουργία τις θερμικές μονάδες που καίνει το πανάκριβο πια εισαγόμενο φυσικό αέριο, γιατί το 2017 και το 2018 το φυσικό αέριο έκανε 10 ευρώ η μεγαβατόρα, τώρα κάνει 50, 5 φορές πάνω. Τώρα όμως οι υπόλοιπες χώρες του Βορρά και της Κεντρικής Ευρώπης δεν βάζουν το βράδυ για να καλύψουν τη ζήτηση το φυσικό αέριο, με φυσικό αέριο, πυρηνικά, υδροελεκτρικά, αντιλουσιοταμίευση, βιοκαύσιμα, βιοαέριο, άλλες πηγές. Δεν έχουν καμία σχέση με το LNG. Εμείς όμως εδώ η Νοτιοανατολική Ευρώπη, η Βουλγαρία, Ελλάδα κλπ, η Ιταλία, η Μάλτα, που χρησιμοποιούμε σαν πρωτεύον καύσιμο το φυσικό αέριο στο ηλεκτροπαραγωγικό ενεργειακό μείγμα, την έχουμε πατήσει. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Διότι γι' αυτό έχω πει πολλές φορές, πρέπει να εξαιρεθούμε εμείς οι οποίοι εκτεθόμαστε στο πανάκριβο φυσικό αέριο, ενώ στη συμμετοχή του στο ηλεκτροπαραγωγικό ενεργειακό μείγμα, πρέπει να αποδεσμευτούμε όπως το κάνανε οι Ισπανοί. Το 2022 αυτό κάνανε οι Ισπανοί.
2: Ναι,
1: το κάνουμε και εμείς. Θα το κάνουμε και εμείς. Δεν κατάλαβα.
2: Και όλες αυτές οι επενδύσεις που έχει εξαγγείλει κύριε Χριστοδουλίδη, κάπου είδα 24 δισεκατομμύρια.
1: 24 δις στα επόμενα 2030.
2: Και για να επενδύσουμε πού, όχι στην Ουγγαρία, λέει, και στην...
1: Σε πολλές χώρες, και στην Ουγγαρία, νομίζω, και στην Κεντρική Ευρώπη, αλλά και στα Βαλκάνια. Υπάρχει ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, θα έλεγα υπέρμετρα φιλόδοξο. Δεν ξέρω κατά πόσο τελικά όλο αυτό το επενδυτικό πρόγραμμα θα μπορέσει να υλοποιηθεί τα επόμενα 4-5 χρόνια, τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι οι επενδύσεις γίνονται, αλλά όπως σας είπα και από την αρχή, δεν επωφελείται ο καταναλωτής, ο πολίτης. Γιατί εγώ, να σας πω κάτι, θα έλεγα να κάνεις μια επένδυση, είσαι μια εταιρεία και πρέπει να επενδύσεις. Αλλά από την άλλη μεριά, δεν μπορώ να πληρώνω το ακριβότερο ρεύμα από όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Δεν γίνεται αυτό.
2: Να που γίνεται.
1: Λένε κάποιοι.
2: Στην Ελλάδα.
1: Θα πω και κάτι για να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Αυτό, κύριε Ξοδοδί, ναι. Δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Σας το λέω αυτό γιατί θα βρεθούν κάποιοι έξυπνοι να πούνε ότι λέω ideas, ανοησίες. Λοιπόν, η απόλυτη τιμή της κιλοβατόρας στην Ελλάδα είναι σχεδόν στο μέσο ευρωπαϊκό όρο. Δεν είμαστε ούτε οι ακριβότεροι ούτε οι φθηνότεροι. Όταν σταθμίσεις την αγοραστική δύναμη του καταναλωτή, ενώ ότι βάλεις μέσα και σταθμίσεις και το μέσο μηνιαίο μισθό, είμαστε πολύ πιο πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Άρα λοιπόν αυτό έχει σημασία. Και όχι αυτοί που βγαίνουν κάτι έξυπνοι, οι οποίοι τρολάρουν και λένε «Μα είμαστε στο μέσο». Ρε φίλε, δεν θέλω την απόλυτη τιμή. Όταν στο Λουξεμβούργο ο μέσος μισθός είναι 4.000 ευρώ και η κιλοβατόρα είναι στα 30 λεπτά και όχι στα 23 που είναι στην Ελλάδα, αλλά στην Ελλάδα είναι 1.000 ευρώ ο μέσος μηνιαίος μισθός, τι συζητάμε.
2: Βέβαια.
1: Αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη. Όχι η απόλυτη τιμή, η σταθμισμένη στην αγοραστική δύναμη. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Χρυσοδουλίδη.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ήταν ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χρυσοδουλίδης. Λεφτά υπάρχουν, Σωτήρη, έτσι.
2: Πολλά για κάποιους.
0: Πολλά. Λοιπόν, εμείς εδώ φτάσαμε στο τέλος. Αύριο πάλι, μετά τις 10 το πρωί και βλέπουμε.
2: Ναι.
0: Ακολουθεί ένθετο για τις Βρυξέλλες, δελτίο ειδήσεων, Θεόφιλος Ιχλετίδης, Κατερίνα Κρυποπούλου μετά στις 2 Μαγκαζίνο. Από την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κωνσταφιαντέ, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Λευτέρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόφα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό μεσημέρι.

0: με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Ιδιαίτερα αρνητική εικόνα σχημάτισαν οι ευρωβουλευτές της ομάδας The Left κατά την επίσκεψή τους σε ελληνικές φυλακές την προηγούμενη εβδομάδα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αιτήσεις ασύλου θα πρέπει να εξετάζονται ως απόλυτη προτεραιότητα. Αντίθετα, όσοι κατηγορούνται για λαθρεμπόριο, προφυλακίζεται και εισέρχονται σε ένα φαύλο κύκλο, στον οποίο δεν μπορούν να υποβάλουν αιτήσει ασύλου εν αναμονή της δίκης. Αυτό ισοδυναμεί με πλήρη εργαλειοποίηση του ποινικού δικαίου για τους σκοπούς της νέας μεταναστευτικής πολιτικής, καθιστώντας τους μετανάστες αόρατους στις διαδικασίες εγγύησης. Στα δικαστήρια της Κρήτης ειδικότερα, εν μέσω συνεχών μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη, όλοι όσοι εμφανίζονται ενώπιον δικαστή αντιμετωπίζονται ως ένοχοι, εξομοιώνοντάς τους αυτόματα με τους διακινητές μέσω συνοπτικών διαδικασιών. Η κατάσταση ανάγκης που μπορεί να κάνει κάποιον να οδηγήσει μια βάρκα δεν αναγνωρίζεται, ούτε το τεκμήριο της μετεφηβικής ηλικίας για την ελάφρυνση της ποινής. Η αριστερή ευρωβουλευτής Εστέλα Γκαλάν από την Ισπανία δήλωσε: «Δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε τέτοια υποβάθμιση από το ελληνικό κράτος. Είδαμε ένα σύστημα με σημαντικές ελλείψεις, ανθρώπους που συλλαμβάνονται για ένα μικρό διοικητικό παράπτωμα και φυλακίζονται. Αυτό το επίπεδο πλήρους παραμόρφωσης του κράτους δικαίου πρέπει να μας οδηγήσει σε δράση. Η σκληρότητα στις φυλακές οδηγεί σε υπερπληθυσμό και μείωση των δικαιωμάτων των πιο ευάλωτων. Όσον αφορά τους πρόσφυγες, τα ανθρώπινα δικαιώματά τους παραβιάζονται». Ο αριστερός ευρωβουλευτής Περνάντο Μπαρένα από την χώρα των Βάσκων σημείωσε: «Είμαστε βαθιά ανήσυχοι για την οπισθοδρόμηση στις πολιτικές ελευθερίες και για όσα είδαμε στις φυλακές. Ακούσαμε για πρόσφυγες που δεν έτυχαν δίκαιης δίκης. Είδαμε υπερπληθυσμό. Ο αριθμός των κρατουμένων διπλασιάζεται χωρίς αντίστοιχη αύξηση των παροχών. Οι ανήλικοι κρατούνται μαζί με ενήλικες. Τίποτα από αυτά δεν είναι τυχαίο, αλλά πηγάζει από πολύ συντηρητικές ακροδεξιές πεποιθήσεις. Κάποιοι πιστεύουν ότι η απομόνωση αυτών των ανθρώπων από την κοινωνία θα βοηθήσει, αλλά δεν θα βοηθήσει». Και τέλος, ο αριστερός ευρωβουλευτής Κώστας Αρβανίτης από το ΣΥΡΙΖΑ τόνισε: «Η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου οι φυλακές δεν εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλά στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Το αποτέλεσμα είναι υπερπληθυσμός, επαγγελματική εξουθένωση για το προσωπικό και αποθήκες ψυχών για τους κρατούμενους. Η δεξιά πολιτική παράγει φτώχεια και η φτώχεια παράγει έγκλημα. Χωρίς κοινωνικές υποδομές, η ποινικοποίηση της φτώχειας και οι αυστηρότερες ποινές παίρνουν προβλήματα και βάσανα στα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας».

0: κόκκινο.
1: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η πρόκληση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Παλίνης Ινοποιείο Πέτρου με ομιλητές τους Νίκο Κοτζιά, Πέτρο Κόκαλη και Γιάννη Πουλέκο.
2: Το Μάιο η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
5: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
6: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
4: Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
7: Η ώρα είναι 1.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Κουπόνς. Κουπόνς.
11: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
12: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
13: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου στην Ελλάδα, δηλώνει το 72% των ερωτηθέντων σε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό του Α. Σχεδόν οι μισοί, σε ποσοστό 48%, αναφέρουν ότι η επιλογή τους στις επόμενες εκλογές θα κριθεί περισσότερο από τα ζητήματα θεσμών και διαφάνειας, ενώ το 40% αναφέρει ως κριτήριο την οικονομία. Το 61% δηλώνει ότι η ψήφος τους στις προσεχείς εκλογές θα αποτελεί ψήφο διαμαρτυρίας. Μόνο για 2 χρόνια ανανεώθηκε από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου η θητεία των 3 εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων, Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλη Ασθάνου και Διονύση Μουζάκη. Στόχος μας δεν είναι να κάνουμε αντιπολίτευση στον Κυριακό Μητσοτάκη, αλλά μέσα από την επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης να κερδίσουμε στις εκλογές τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Χαλάνδρη με θέμα την κυβερνόσα αριστερά της σύγχρονης εποχής. Εξέπεμψε μήνυμα για άμεσες ανακοινώσεις όσον αφορά στο νέο του κόμμα, λέγοντας πως τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά, τώρα είναι η ώρα. Με fast track ηλεκτρονικές διαδικασίες και όχι με παράδοση εγγράφων χέρι με χέρι, θα διενεργούνται στο εξής από την εφορία οι κατασχέσεις και οι πληστηριασμοί ακινήτων σε βάρος οφειλετών και οι διευθετήσεις κληρονομικών υποθέσεων. Ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος, παίκτης του Survivor από την Καβάλα, τραυματίστηκε σοβαρά από προπέλλες τουριστικού σκάφου ενώ έκανε ψαροντούφεκο εκτός αγωνίσματος. Υπέστη μερικό ακροτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στο δεξιό αστράγαλο. Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Φωνή διαμαρτυρίας υψώνουν οι συνταξιούχοι γιατροί του ΕΣΥ που για χρόνια υπηρέτησαν στο νοσοκομείο Καβάλας σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στην υγειονομική μονάδα του νομού. Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωση που εξέδωσαν από κοινού οι πασίγνωστοι γιατροί στην κοινωνία της Καβάλας και οι οποίοι έχουν αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στο νοσοκομείο, επιρρύπτουν ευθύνες στο διοικητή για το τοξικό, όπως το χαρακτηρίζουν, κλίμα που έχει επηρεάσει την εύρυθμη λειτουργία του. Ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας καλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση αύριο στις 18:30 στην αίθουσα της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Καβάλας. Ανοίγει απόψε η αυλαία του 70ου διαγωνισμού της Eurovision με τη διεξαγωγή του πρώτου μητελικού. Το ενδιαφέρον στρέφεται στη συμμετοχή της Ελλάδας. Η ελληνική αποστολή με τον Ακύλα θα εμφανιστεί τέταρτη στη σειρά και θα παρουσιάσει το τραγούδι με τίτλο «Φερτό».
13: Ο καιρός.
14: Αραιές νεφώσεις, άνεμη δυτική νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 21 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφιπούλους στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφιπούλους στον Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
7: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
15: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
16: Γεια σου, Kia.
17: Γεια σου, Πάνο.
16: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
17: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
16: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
17: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
18: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
21: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεστά.

0: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
1: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
0: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
1: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
1: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
0: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
1: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
0: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
1: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
1: Τηλέφωνο 2592-062-472.
0: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
2: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά
2: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
3: από το ePavla Radio,
2: από το live24.gr.
3: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
4: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Ριτζιανά. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην συνεργασία που έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης. Ο Παύλος, έτσι. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για το Μαρινάκη τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι καταπληκτικά ή αποθεωτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Διχασμένη η Ευρώπη για το apartheid. Αυτό τώρα είναι κάτι με τους Παλαιστίνους. Αλλά συγγνώμη να πω κάτι. Apartheid που λέμε. Τώρα αυτό που δεν θα δείξει στην Ισπανία και στην Ιρλανδία το διαγωνισμό Eurovision γιατί συμμετέχει το Ισραήλ. Αυτό δεν είναι apartheid, ε. Διχασμένη η Ευρώπη. Δεύτερο θέμα στην ευσύνη. Αλέξης Τσίπρας. Τώρα είναι η ώρα. Σφοδρή επίθεση κατά Κολάμπια, Στουρνάρα και Καρτέλ. Εντάξει, με τον Κολάμπια και τον Στουρνάρα έχουν προσωπικά. Τα Καρτέλ τι τον πειράξαν. Ριζοσπάστης. Από τον Εύρο έως την Κρήτη να κλείσουν οι βάσεις, καμία εμπλοκή στον πόλεμο. Νομίζω είναι από μεθαύριο ένα μεγάλο διήμερο αντιπολεμικό, αντιπεριαλιστικό από την Διεθνή Επιτροπή για την Ύφεση και την Ειρήνη. Απογευματινή. Νόμος και τάξη επιτέλους στην τουριστική ασυδοσία. Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό. Και έχει πολύ ωραίες φωτογραφίες. Την Όλγα Κεφαλογιάννη και τον Σταύρο Παπασταύρου. Το χωροταξικό είναι εξαιρετικό. Μπείτε μέσα στην Αυγή να διαβάσετε τι πραγματικά ισχύει. Και άρθρο στην απογευματινή του Γιώργου Κατσιγιάννη. Και λέει να μην κουνάει το δάχτυλο ο κύριος Ρέμος. Επιτέλους. Ο Ράμος. Να μην κουνάει το δάχτυλο ο κύριος Ράμος. Α, αυτός που ήταν εκεί στην αρχή με τις υποκλοπές που ήθελε τον Γιάκος να τον βάλει φυλακή. Μπράβο τον Κατσιγιάννη, να αγιάσει το χέρι του που έγραψε τέτοιο άρθρο. Καθημερινή. Κόφτες στο Airbnb με το νέο χωροταξικό του τουρισμού. Πράγματι. Ας πούμε, στον κεντρικό Δήμο Θεσσαλονίκης έχουν γίνει όλα Airbnb. Μετά αφού γίνανε όλα τώρα Airbnb θα μπουν περιορισμοί έτσι ώστε να πάει το Airbnb προς τα δυτικά που ακόμα ας πούμε βρίσκεις χρέπη με 400 ευρώ μετά δεν θα βρίσκεις ούτε χρέπη με 400 ευρώ. Και δεύτερο θέμα στην καθημερινή, ανανεώθηκε η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων Παπανδρέου Θάνου Μουζάκης. Βέβαια για 2 χρόνια έτσι, η Σουρλουλού η Κοβέτσι ζητούσε για 5, 2 και πολλά είναι. Ελεύθερος τύπος, σήμερα είναι Τρίτη. Λέτε να έχει προσλήψεις και πράγματι 2.576 προσλήψεις για μόνιμους και εποχικούς, 22 προκηρύξεις έως τις αρχές καλοκαιριού. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Τέλος τα σενάρια για πρόορες εκλογές από το Μαξίμου. Πρώτα πληγιά έχουμε. Τα νέα. Κόφτες και κίνητρα. Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό. Είπαμε, ας πούμε, δεν μπορούν να χτίσουν άλλο στη Μύκονο, ε. Λοιπόν, οπότε μπορούν να πάνε να χτίσουν οπουδήποτε αλλού.

Και δεύτερο θέμα στα νέα. Πόθεν έσχες οι δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών και το λάθος του λογιστή του Ανδρουλάκη. Ήθελα να ξέρω ποιος είναι ο λογιστής του. Δημοκρατία. 30 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν. Πόθεν έσχες. Α, ότι δεν είναι σωστή διαδικασία και... Αυτά τώρα έχουν τσοπολιά, τώρα ο άλλος έχει λεφτά, αυτού που τα έβγαλε. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Ο πρωθυπουργός των Σκοπίων, Μητσότσικη πώς το λένε, ζητάει ενοποίηση της Μακεδονίας. Αυτό ήταν στη συμφωνία των Πρεσπών, αλλά το ακυρώσαμε. Εστία. Η εξάρτηση της πολιτικής τάξεως από τις συστημικές τράπεζες. Τώρα πάλι αυτό να μην τα πω θενέσκες. Πάρα πολλοί υπουργοί και πάρα πολλοί βουλευτές έχουν τραπεζικά δάνεια. Οπότε λέει ο Μανώλης Σκοτάκης, όταν παίρνεις δάνειο από την τράπεζα και δεν το αποπληρώνεις, ή το αποπληρώνεις με πολύ ευνοϊκούς όρους, εξαρτάται από το τραπεζικό σύστημα. Και εθνικός κήρυκας, πολιτικός θόρυβος μετά τη συνέντευξη Ανεψιού Δημητριάδη. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Τώρα αυτό τι θέμα είναι, ποιος είναι ποιος Δημητριάδη. Τι πέσαν οι τραπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στον Τάκη Θεοδωρικάκο, τον καλύτερο υπουργό αναπτύξεως της Μητσοτάκης ΑΕ μετά τον Σπύρο Γεωργιάδη, τον καλύτερο υπουργό των εσωτερικών μας εδώ και 200 χρόνια μετά τον Μάκη τον Βορύδη τον Μαυρουδί, το σημαντικότερο γκουρού σαμάνο των δημοσκοπήσεων μετά τον Ανδρέα Δρυμιώτη, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Κολάπη από το Μέγκα στη Νέα Δημοκρατία μετά τον Γιάννη Πρετεντέρη. Είναι ο Γιάννης Πρετεντέρης Νέα Δημοκρατία. Θα φαρμακωθώ. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτα, Ανεψιέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράνε τον Τάκη γιατί λέει είναι αχαλήνοτος ο πληθωρισμός. Και τα πάντα λέει τώρα είναι πιο ακριβά σε σχέση με πριν από ένα μήνα. Τα πάντα θυμίζω γιατί αυτά δεν τα λένε τα βοθροκάναλα της διαπλοκής. Πως μετά τη συμφωνία κυριών που έκανε ο Τάκης με τους μεγάλους παίκτες στο λιανικό εμπόριο έχουμε πάρα πολύ καλές τιμές στα μανταλάκια. Πάρα πολύ καλές τιμές στις ταινίες αποτρίχωσης, πάρα πολύ καλές τιμές στα καρβουνάκια για τα καντήλια και φυσικά στις καβουροδαγκάνες που θυμίζω ότι δεν είναι καβούρι, είναι το σουρίμι που είναι το υπόλοιμα από την επεξεργασία των ψαριών. Με πολύ αλάτι και ζάχαρη. Τι λέγαμε τώρα. Συγγνώμη. Ο Τάκης λέει να βάλει χαλινάρι στον πληθωρισμό. Συγγνώμη, τι είναι ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος. Cowboys, να βάλει χαλινάρι στην ακρίβεια. Αν είναι δυνατόν, καμία σχέση. Δάσκαλος έχει τελειώσει ο άνθρωπος. Αλλά οι μαδούροι ούτε στο σχολείο δεν πήγανε. Δεν ξέρουν τα βασικά πράγματα που ο Τάκης τα άμαθε όταν ήταν στην ΚΝΕ. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει τώρα με τον πληθωρισμό και την ακρίβεια έχει σχέση με το προτσέστο καπιταλιστικό και τους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς που εξυπηρετούν το διεθνές κεφάλαιο και τα παρασιτικά μεσοστρώματα, δίνοντας χώρο να αναεισέλθουν με ταξική απογύμνωση οι οπορτουνιστές. Δηλαδή όσο συνεχίζονται αυτές οι καταστάσεις με το κεφάλαιο και τους οπορτουνιστές, χαΐρι δεν πρόκειται να δούμε γι' αυτό με την ακρίβεια. Και δείτε και ο Τάκης με μισθό υπουργού δεν βγαίνει ο άνθρωπος. Είχε ένα χωραφάκι 25 στρέμματα στη Μάνη, το πούλησε 1,5 εκατομμύριο. Ευρώ ή δραχμές, πόσο το πούλησε. Τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός τρομάδουρων. Τοξικός βούρκος. Δηλητήριο. Πάλι καλά που αντίπαλος στις επόμενες εκλογές του Κολάμπια θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι να έρθουν όμως εκείνες οι εκλογές, εμείς πάμε τώρα στα μπαλκόνια με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων. Θέλω να χειροκροτήσουμε τον Ανεψιό Δημητριάδη. Τον καλύτερο ανεψιό του Κολάμπια μετά τον Κωστάκη, το γιο της Ντόρας, τον διεθνολόγο. Τον καλύτερο γενικό γραμματέα πρωθυπουργικού γραφείου από την εποχή του Καποδίστρια, εννοείται μετά τον Τάκη τον Μπαλτάκο. Τον κορυφαίο υπερασπιστή της ελευθερίας του τύπου στην Ελλάδα, για τον Ανεψιό Δημητριάδη λέω έτσι, μετά φυσικά το αφεντικού μας, τον Μαρινάκη τον Παύλο. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Όπως ξέρετε, όλες οι οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας, όταν έκοψαν τις πρωτοχρονιάτικες πίτες τους, την κοπή της πίτας που λέμε, κάλεσαν ως τιμόμενο πρόσωπο τον Ανεψιό Δημητριάδη. Τον κάλεσαν ως ήρωα, ως μάρτυρα της παράταξης, ως το βασικό θύμα σε αυτή την υπόθεση με τις παρακολουθήσεις, γιατί ο Ανεψιός Δημητριάδης αναγκάστηκε να παραιτηθεί από το Μαξίμου, να χτυπάει τώρα πόρτες για να βρει μια δουλειά, έτσι, και να πηγαίνει στις συναισθιάσεις της Νέας Δημοκρατίας για να τρώει τζάμπα ο άνθρωπος. Και πραγματικά έδωσε μια συνέντευξη που στο πρώτο θέμα
η οποία μίλησε στην καρδιά κάθε δεξιού ανθρώπου. Κάθε ανθρώπου δηλαδή. Έτσι, είπε την πικρία, λέει, την πολιτική. Την παίρνεις, λέει, στο μαξιλάρι σου. Δεν εκθέτεις την παράταξη. Έτσι. Και είπε, το θέμα, λέει, δεν είναι το εγώ. Το θέμα, λέει, είναι το εμείς. Η πατρίδα μας και στη δική μου, λέει, την περίπτωση, η πατρίδα μας και η παράταξή μας. Και είπε ο άνθρωπος ότι τώρα χωρίς θέσεις, χωρίς αξιώματα, θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την παράταξη με την ιδιότητα του εθελοντή. Απίστευτα πράγματα. Εθελοντής. Πραγματικά, την να πω, κλαίω από τα γέλια. Τι πράγμα. Μα καλά, ποιος είναι αυτόν οδηγό αυτής της εκπομπής. Η Ρωσίδα Κατάσκοπος που ήταν γειτόνισσα με τη Μιλένα Αποστολάκη. Κλαίω από παραταξιακή συγκίνηση. Λοιπόν, προσέξτε ρε Μάγια. Μη πέσει κανένα σκολάμπια και μετά ο Ανεψιός Δημητριάδης στηρίζει το Δέντια για πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας που δεν είναι και θείος του. Κύριε Δρακόπουλε, στο έδημα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε κανένα Μπέρνι Σάντερς. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Ανεψιό Δημητριάδη. Λίγο έτσι να μας πει πόσες πολιτικές πίκρες έχει πάρει στο μαξιλάρι του. Και πραγματικά κάθε πότε αλλάζει τη μαξιλαροθήκη του. Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια δεύτερη τετραετία έχει δίπλα του εθελοντή τον Ανεψιό Δημητριάδη, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο έτσι, να μας ψηφίσουν και όλοι όσοι εργάζονται εθελοντικά για τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, του φάισε. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Κλητίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζανακάκης διάλεξε τραγούδια, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Τα μηνύματα σήμερα είναι δωρεάν. Θα τα πληρώσει ο Ανεψιός Δημητριάδης με τα φλουριά που κέρδισε σε όλες τις κοπές της πίτας. Έχει κερδίσει όλα τα φλουριά. Μηνύματα στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτα αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανού έρθει να έχει στο Κολάμπια, ο Τσιτάχ, το Ροτβάιλερ, οι Τίγρες της συνταγματικής μεταρρυθμίσεως, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Έφερε μέσα στο 2025 23 δισεκατομμύρια 630 εκατομμύρια ευρώ ταξιδιωτικές εισπράξεις. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδας? Όλοι μαζί να το φωνάξουμε. Ο Τσίπρας. Αλλά γιατί? Γιατί ο Τσίπρας το μόνο πράγμα που έφερε στην Ελλάδα μας ήταν η καταστροφή. Τα άδεια ταμεία, γκρεμισμένες γέφυρες, ρήμαξε τη ΔΕΗ, ρήμαξε τις τράπεζες, καμένα Σπαρτά. Βλέπαμε τουρίστα επί Τσίπρα και πηγαίναμε και ζητιανεύαμε να μας δώσει ένα ευρώ να πάρουμε δυο ψωμιά, που τώρα με ένα ευρώ παίρνεις ένα μισό ψωμί. Τι πράγμα? Μα καλά, ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής? Αυτός ο Κουντεντάκης, αν είναι δυνατό. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια, 23 δισεκατομμύρια, 630 εκατομμύρια ευρώ τυπωμένα λεφτά, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το 2025. Λοιπόν, και πραγματικά από τη Γερμανία, από τη Γαλλία, από την Αγγλία, από την Ιταλία, από την Αμερική, μέχρι και από τη Ρωσία, λέει, αυξήθηκαν οι εισπράξεις. Έρχονται Ρώσοι τουρίστες, πετρέπετε. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά, έτσι. Τόσο χρήμα δεν έχουν δει ξανά τα μάτια μας, έτσι. Και δείτε, όχι μόνο ευρώ, αλλά και συνάλλαγμα. Δολάρια, λίρες Αγγλίας, μέχρι και 23 εκατομμύρια, λέει, ρούβλια. Καλά, τα ρούβλια είναι λίγα. Προσέξτε τα στοιχεία τι δείχνουν στις τραπέζες της Ελλάδος. Δεν μιλάμε για περισσότερους τουρίστες, ούτε μιλάμε για περισσότερες διανυκτερεύσεις. Μιλάμε για αύξηση των εισπράξεων κατά κεφαλήν. Γιατί, λέει, οι τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα μας ξοδεύουν πάρα πολλά λεφτά, έτσι. Γι' αυτό και η κυβέρνησή μας δεν παίρνει απολύτως κανένα μέτρο για την ακρίβεια, έτσι. Και γι' αυτό έχουμε τιμές Ολλανδίας ενώ έχουμε μισθούς Ρουμανίας. Για να τα παίρνουμε χοντρά από τους τουρίστες. Και γι' αυτό δεν μειώνουμε και τους έμεσους φόρους. Για να τα παίρνουμε χοντρά από τους τουρίστες, έτσι. Περχόταν επί Μαδούρων κάτι μπατηροτουρίστες και τη βγάζαν τζάμπα. Ενώ τώρα τα πάντα είναι τόσο πολύ ακριβά στην Ελλάδα που, τι να πω, πλέον, ας πούμε, τα 50 ευρώ έχουν αγοραστική αίσθηση 30 ευρώ. Αυτό όμως συμβαίνει για να μας αφήνουν πολλά λεφτά οι τουρίστες. Και τώρα θέλω κάτι να πω, δεν ξέρω αν μας ακούνε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο κύριος Τζαβέλας. Αυτή, κύριε Τζαβέλα μου, μαρτυράνε χωρίς ξύλο. Παίρνω Κυριακάτικη Αυγή και διαβάζω συνέντευξη αναπληρώτριας γραμματέας, κάτι Αναστασία Σαπουνά. Και λέει, όλοι μαζί θα πετύχουμε ένα πολιτικό Big Bang. Τι είναι το Big Bang? Μεγάλη έκρηξη. Αλλά δεν το λέει στα ελληνικά. Και ρωτάω πάρα πολύ, ρε, μα εκεί στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, κύριε Τζαβέλα μου, δεν υπάρχει κάποιος που να έχει πάρει ένα ρημάδι lower? Το λέει η άλλη. Όλοι μαζί να πετύχουμε, λέει, μια μεγάλη πολιτική έκρηξη. Συγγνώμη, το Ρωμανό το βάλαμε μέσα τόσο καιρό για μισό αποτύπωμα σε μια πλαστική σακούλα. Δηλαδή, συγγνώμη, ας πούμε. Ο Χρυσοχοίδης Αυγή δεν διαβάζει. Τώρα τι ρωτάω, εντάξει, Χρυσοχοίδης βιβλίο έγραψε και δεν το διάβασε. Ούτε κανένας άλλος. Λοιπόν, τι λέγαμε? Α, μεγάλη έκρηξη. Big Bang. Μαρτυράνε χωρίς ξύλο. Δηλαδή, συγγνώμη, πάνω που στρώσαν τα πράγματα, που έχουμε ενεργειακή αυτάρκεια, όχι όπως τότε 15-19 που είχαμε ρεύμα με το δελτίο, που έχουμε λεφτά στην άκρη, όχι όπως το 19 που ήταν άδεια τα ταμεία, πάνω που έρχεται η Έμιλι να γυρίσει το Έμιλι Μύκονος με τον γκόμενο που έπιασε στο Παρίσι που δουλεύει σε κότερο, να τα τεινάξουμε όλα στον αέρα? Big Bang, αν είναι δυνατόν. Ευτυχώς που ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι θεσμικός, είναι μοναχικός, έχει και έναν εξαιρετικό λογιστή και δεν μας δυσκολεύει με αυτά τα θέματα τα Big Bang. Μουσικές, spot μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
7: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
8: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
9: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
8: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
9: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
8: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
9: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
8: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
10: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
10: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
10: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
11: Στην Κουτσουκιάδη σε ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια.
2: Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
11: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
0: Καβάλα News.
12: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
13: Έχουμε και μια συμβίβαστη αριστερά δύο εκδοχών του 2015 και του 2023, η οποία κατά έναν τρόπο απέλαυσε και κάποια προνόμια, είτε στο χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης είτε και στο χώρο της κυβέρνησης. Τώρα λοιπόν αυτές οι δύο νεότερες εκδοχές της ασυμβίβαστης αριστεράς του 2015 και του 2013 κάνουν προβολές στην Ελλάδα των αποτελεσμάτων που υπήρξαν στις τοπικές εκλογές για τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της κατεχόμενης Βόρειας Ιρλανδίας. Οπότε εκεί, επειδή ανέβηκε ο Φάρατς, πήρε πολλές έδρες σε δημοτικά συμβούλια και ανεβήκαν πάρα πολύ και οι πράσινοι και πήραν πάρα πολλές έδρες στα δημοτικά συμβούλια, ενώ έπεσαν πάρα πολύ εργατικοί και πέσαν πάρα πολύ και οι τόριδες. Η ανάλυση λέει εδώ στην Ελλάδα ότι στην Αγγλία, που δεν θα γίνει λόγω του εκλογικού του συστήματος που είναι μονοεδρικές κτλ., στις επόμενες εκλογές θα αναμερτηθεί η πράσινη, που είναι όμως κοκκινοπράσινη, γιατί πήγαν και κάναν βεντούζα κάποιοι πολύ αριστεροί, θα αναμετρηθούν με το Φάρατς. Άρα και εδώ, ας πούμε, η αναμέτρηση στην Ελλάδα πρέπει να μετακινηθεί προς εκείνο το επίπεδο, δηλαδή, ξέρω εγώ, να βρούμε έναν αντίπαλο, ξέρω εγώ, τη Λατινοπούλου, και απέναντι, ξέρω εγώ, να πάμε, ξέρω εγώ, με το Βαρουφάκι. Λοιπόν, οπότε όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε, Νέα Δημοκρατία με Κολάμπια και προοδευτικό μέτωπο, ξέρω εγώ, με πολλούς, αν μπήκε αυτός ο Τσίπρας κτλ., είναι κάτι το αδιάφορο. Δείτε τι έγινε στην Αγγλία. Λοιπόν, τώρα εδώ μιλάμε κανονικά για σχεδιασμό φοιτητικών εκλογών. Αλλά οι σχεδιασμοί των φοιτητικών εκλογών δεν πιάνουν τόπο σε εθνικές εκλογές. Μάλιστα κάποιοι, ενώ κάνουν σχεδιασμό φοιτητικών εκλογών για τις εθνικές εκλογές, φαίνεται να έχουν και κάποιες προσδοκίες πως τελικά το Πασόκ μπορεί να κερδίσει με μία ψήφο διαφορά. Οπότε, ξέρω εγώ, η φορολογία στα μερίσματα να πάει στο 15% και όχι να επιστρέψει στο ποταπό 10% που ήταν πριν ο Κολάμπια το πάει στο 5%. Εδώ τώρα είπαμε ο τίτλος του μαθήματος είναι «Πανσπουδαστική πρώτη δύναμη». Οπότε ανοίγω μια παρένθεση. Έτσι, εκεί λοιπόν τώρα εμφανίζεται η πανσπουδαστική και από πίσω το ΙΚΝΕ και το ΚΚΕ. Έτσι, για να μας πει ότι κοιτάξτε, δείτε παιδιά, υπάρχουν και άλλα ζητήματα στη ζωή, όπως για παράδειγμα αυτό που εδώ και 4 χρόνια η πανσπουδαστική είναι πραγματικά πρώτη δύναμη στις φοιτητικές εκλογές. Με τη συμμετοχή βέβαια πριν από 4 χρόνια να είναι γύρω στο 20% και πέρσι να έχει πέσει κάτω από το 14%. Και λένε, κοιτάξτε, δείτε, είδατε, δεν είναι μόνο τα γενικά ζητήματα. Αυτή η αλλαγή με την πανσπουδαστική πρώτη δύναμη έχουν αλλάξει και πάρα πολλά πράγματα υπέρ των φοιτητών. Ας πούμε, πέρασε ο νόμος Αρπακόλα του Πιερεκάκη για να γίνουν τα πανεπιστήμια, για να γίνουν τα πανεπιστήμια college και τα college πανεπιστήμια. Πέρασε η μαζική διαγραφή. Πέρασε αυτό με την απόλυτη κατάρριξη του ασύλου. Το πρωί δηλαδή μετά τα επεισόδια στο Πολυτεχνείο, αυτό που έγινε ήταν ότι έγινε κατάληψη του Πολυτεχνείου της Θεσσαλονίκης από την αστυνομία. Έτσι. Δεν συζητάμε για το θέμα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά, έτσι, και αυτό έχει γίνει μπουλντόζα. Οπότε βλέπω όλα πραγματικά τα τελευταία 4 χρόνια είναι υπέρ των φοιτητών. Έτσι, προφανώς δεν πρέπει να είναι η ΔΑ πρώτη δύναμη. Είναι απείρως καλύτερο, ας πούμε εξαιρετικό, να είναι η πανσπουδαστική πρώτη δύναμη. Αλλά η πανσπουδαστική δεν ήταν πρώτη δύναμη το 2006, όταν είχαμε ένα τεράστιο φοιτητικό κίνημα που ανάγκασε σε υποχώρηση τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ του ΓΑΠ από την αναθεώρηση του άρθρου 16. Έτσι. Κλείνω την παρένθεση και πίσω στο θέμα μας. Τώρα, ότι κάποιοι, ας πούμε, άνθρωποι πολύ αριστεροί μπορεί να παίρνουν στα σοβαρά πράγματα τα οποία λέγονται, ξέρω εγώ, π.χ. από το Πασόκ για τη φορολόγηση των μερισμάτων, για το πώς θα χειριστεί τα πρόσμενα κέρδη των τραπεζών, για τις εργασιακές σχέσεις τετραήμερο. Έτσι. Το Πασόκ είναι το κόμμα που έριξε βόμβα Ναπάλμ στις εργασιακές σχέσεις. Είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι το ακούει ο Γιάννης Στουρνάρας. Ναι, που είπα στον Μοντουμπλάκη, έχω προτάσει για τη φορολόγηση των τραπεζικών κερδών. Και ο Γιάννης Στουρνάρας μάλλον γελάει με αυτά τα πράγματα. Και πράγματι, όταν χρωστάς, ας πούμε, πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ στις τράπεζες και προτείνεις να πάρουμε ένα μπουρί της σόμπας για να ρουφήξουμε το αίμα από τις τράπεζες, προφανώς ο Στουρνάρας γελάει. Έτσι. Και φτάνουμε στον Ευάγγελο Βενιζέλο. Χθες είπα ότι φοιτητής ήταν στο Κοντισό. Δεν ήταν στο Κοντισό, λάθος έκανα. Λοιπόν, στο κόμμα Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Οι νόμιμοι ιδιοκτήτες της χώρας, λοιπόν, επειδή κάνουν άλλου τύπου σχεδιασμούς και για να μην βρεθούν μπροστά σε κάποια πολύ δυσάρεστη έκπληξη ή σε κάποια περίεργη πολιτική εμπλοκή στις επόμενες εκλογές, ήδη ετοιμάζουν τον Ευάγγελο Βενιζέλο για πρωθυπουργό σε συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ στη σούμα 1 δισεκατομμύριο, 120 εκατομμύρια χρέη στις τράπεζες. Σιγά σιγά είδατε, φτάνουμε και στο θέμα μας με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, αλλά αυτά αύριο. Ένα τραγούδι, κύριε Γερμανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για κάτι που θυμήθηκα. Στην επαγγελματική δημοσιογραφία, μετά από κάποια χρόνια, πολλά χρόνια, ας πούμε, σε αυτή τη δουλειά, συμβαίνουν πράγματα που μας προκαλούν κάτι σε flashback, που θα έλεγε και ο καθηγητής Μπαμπινιώτης. Δηλαδή, ακούς κάτι, βλέπεις κάτι, διαβάζεις κάτι και το μυαλό σου πάει κάπου αλλού, σε κάτι που συνέβη στο παρελθόν. Στους νεότερους συναδέλφους αυτό δεν συμβαίνει και καλό είναι, έτσι. Για τους νεότερους συναδέλφους πολλά πράγματα συμβαίνουν για πρώτη φορά, ενώ έχουν συμβεί ξανά και ξανά πολλά πράγματα, το οποίο όμως δεν τους θυμίζουν τίποτα. Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Το Σάββατο είχε προσυνέδριο η Νέα Δημοκρατία στην Θεσσαλονίκη. Μεταξύ των ομιλητών ήταν και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Οδέντιας, που υποτίθεται είναι, ας πούμε, το next big thing στη Νέα Δημοκρατία. Είπε κάποια πράγματα, μάλλον εκτός κειμένου, για αυτή την ιστορία με αυτό το ταχύπλο ντρόν ουκρανικό και τα λοιπά που βρέθηκε σε μια σπηλιά στη Λευκάδα. Ήταν, λέω, μάλλον εκτός κειμένου, γιατί αυτά τα οποία είπε ήταν ασυνάρτητα και αλλοπρόσαλα. Δηλαδή ότι είδατε κι εσείς την πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τι έγινε, ξέρουμε τι έγινε, ξέρουμε τι είναι, έξω από τα χωρικά μας είδατε, σε μια σπηλιά στη Λευκάδα το βρήκαν έτσι αυτό. Λοιπόν, ακούγοντας λοιπόν το Δέντια σε αυτό το αλλοπρόσαλο και ασυνάρτητο, μου ήρθε στο μυαλό μου ο τορπιλισμός της Έλλης στην Τίνο στις 15 Αυγούστου του 1940. Έτσι. Προφανώς δεν κάλυψα τότε δημοσιογραφικά τον τορπιλισμό της Έλλης, ούτε πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος δημοσιογράφος στη ζωή που να έχει καλύψει τον τορπιλισμό της Έλλης το 1940. Ξέρουμε όλοι κάποια βασικά πράγματα τα οποία τα μάθαμε, ας πούμε, στο σχολείο. Έτσι. Εμένα στο σχολείο η ιστορία ήταν το αγαπημένο μου μάθημα, αλλά και πάλι όλοι, και αγαπημένο μας μάθημα να ήταν ιστορία, πάλι έχουμε πάρα πολλά κενά. Δηλαδή ξέρουν όλοι κάποιες ιστορίες, αλλά με πάρα πολλά κενά. Γι' αυτό έχει γίνει και τεράστια επιτυχία η δουλειά του Σταύρου του Παναγιωτίδη με τα δύο βιβλία για τους μύθους και τις άβολες αλήθειες, γιατί ακριβώς έρχονται να κουμπώσουν πάνω στα κενά που έχουμε. Και φυσικά σε ιστορίες που ξέρουμε αλλά δεν ισχύουν. Είναι αλήθεια πως με το θέμα με την Έλλη, τον τορπιλισμό της Έλλης, εμένα δεν με έχει απασχολήσει, ας πούμε, ποτέ στο παρελθόν, σε αυτό που λέμε στην ιστορική χρονοσειρά. Δηλαδή πώς συμβαίνουν τα γεγονότα, ας πούμε, και από τις 15 Αυγούστου του 1940 πάμε στις 28 Οκτωβρίου του 1940. Είναι αρκετά μεγάλο το διάστημα. Δεν είναι τεράστιο, αλλά δεν είναι, ξέρω εγώ, 10 μέρες, δεν είναι 20 μέρες, δεν είναι ένας μήνας, είναι περισσότερο. Τώρα, αυτό με τη χρονοσειρά των γεγονότων είναι κάτι πάρα πολύ βασικό, προφανώς για τους ιστορικούς, αλλά και για τους επαγγελματίες δημοσιογράφους, σε ό,τι αφορά μάλιστα τα γεγονότα που τώρα συμβαίνουν. Τα γεγονότα δηλαδή πρέπει να μπαίνουν στη σωστή πάντα χρονική σειρά. Δηλαδή έχουμε ένα γεγονός, συμβαίνει κάτι σήμερα, έχουμε μια είδηση, έτσι, αλλά θα πρέπει να βάλουμε σωστά και τους χρόνους των γεγονότων που προηγήθηκαν και μετά να βάλουμε σωστά και στη σειρά τους τα γεγονότα που ακολούθησαν. Ας πούμε, τώρα γίνεται μεγάλη συζήτηση, τι έγινε, ξέρω εγώ, το 2015. Έγινε πολύ της μόδας, ντοκιμαντέρ, συζητήσεις, γράφουν όλοι στο Facebook. Λοιπόν, για το 2015, εκείνο το διάστημα δηλαδή από το Γενάρη μέχρι τον Αύγουστο, έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες από πολλές πλευρές να αλλάξει η σειρά των γεγονότων. Όχι δηλαδή αυτό που λένε κάποιοι ότι το 15 το Γενάρη χρεοκοπήσαμε ενώ πριν ήμασταν καλά. Όχι, να αλλάξει η σειρά των γεγονότων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης. Ας πούμε, πολλοί έχουν τοποθετήσει σε εντελώς λάθος μήνα το πότε ακούστηκε για πρώτη φορά στη συνεδρία του Eurogroup αυτό με τη δημιουργία ενός Εθνικού Ταμείου για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, μια ελληνική πρόταση που έγινε ώστε να ακυρωθούν οι συμφωνίες που είχαν γίνει στο παρελθόν, μέχρι το 2015, για τις ιδιωτικοποιήσεις μέσω ΤΑΙΠΕΔ. Αν για πρώτη φορά ακούστηκε στο Eurogroup τον Απρίλιο, τότε αλλάζει πάρα πολύ η εικόνα αυτών που πιστεύουν ότι για πρώτη φορά ακούστηκε αυτό με το λεγόμενο υπερταμείο
στα τέλη Ιουλίου ή στις αρχές Αυγούστου. Είναι εντελώς διαφορετική η χρονοσειρά. Πρέπει να βάζουμε λοιπόν τα πράγματα στη σωστή σειρά. Να πάμε πίσω τώρα σε αυτό, δένδιας και τροπιλισμός της Έλλης. Οι Ρωμανόλοι μαζί ήμασταν έτσι, 2021, και τότε μας αναθέσανε από το σταθμό να κάνουμε εκπομπή 28 Οκτωβρίου. Λοιπόν, λέω γιατί. Και ήταν αυτό, 28 Οκτωβρίου, το επίκεντρο όλης της ιστορίας, η μεγάλη παρέλαση, η πολιτική ηγεσία κτλ. Βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή οι μεγάλοι εορτασμοί για την είσοδο της Ελλάδας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο γίνονται εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εντελώς λάθος το όλο σκεπτικό, και έχει να κάνει αυτό με το ότι 26 Οκτωβρίου του 1912 η Θεσσαλονίκη απελευθερώθηκε από τους Οθωμανούς και εντάχθηκε, σωματώθηκε στο νέο ελληνικό κράτος. Οπότε εκεί πήγαν και τα κουμπώσαν όλα μαζί. Οπότε οι μεγάλες γιορτές για την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα γίνονται στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, η εκπομπή, για όσους την έχετε ακούσει καμιά φορά, είναι λίγο περίεργη. Ας πούμε, σοβαρά πράγματα στα αστεία, αστεία πράγματα στα σοβαρά, τέτοια πράγματα. Οπότε είχα ένα πρόβλημα, ας πούμε. Δηλαδή, τι θα έλεγα, ας πούμε, για την 28 Οκτωβρίου. Έτσι, λοιπόν. Δηλαδή, δεν είναι ένα θέμα που μπορείς να το προσεγγίσεις, ας πούμε, λίγο με πλάκα, λίγο με κέφι, ξέρω εγώ, σατυρικά, έτσι κτλ. Δεν γίνεται. Οπότε, εντάξει, είχαμε ενημερωθεί κάποιες μέρες πριν. Οπότε λέω, τι να κάνω, να ρίξω διάβασμα, να δούμε τι έγινε, λοιπόν, τότες. Με τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940. Αυτό το οποίο μου έκανε εντύπωση ήταν το κλίμα στις εφημερίδες που υπήρχε τους προηγούμενους μήνες. Δηλαδή έχουμε το γεγονός, 28 Οκτωβρίου 1940, πόλεμος. Τι είχε προηγηθεί πριν, δεν έγινε ξαφνικά. Δηλαδή, εκεί που το ενδιαφέρον στον τύπο της εποχής εκείνης, του 1940, ήταν μεταξύ, το τι γράφανε δηλαδή εφημερίδες, μεταξύ του τορπιλισμού της Έλλης 15 Αυγούστου και της κήρυξης του Ελληνοτελικού πολέμου, μετά την απόρριψη του τελεσιγράφου των Ιταλών από το Μεταξά, που δεν είπε το όχι, αλλά είπε λοιπόν έχουμε πόλεμο, και μάλιστα στα γαλλικά. Αυτό λοιπόν που μου έκανε τότε εντύπωση, ετοιμάζοντας ας πούμε την εκπομπή, ήταν το ότι δεν συνέβη απολύτως τίποτα. Δηλαδή σκεφτείτε λίγο το σκηνικό, έτσι, 15 Αυγούστου στην Τίνο, η γιορτή της Μεγαλόχαρης, εκεί ξέρω εγώ η πολιτική ηγεσία, η ηγεσία του στρατού κτλ, ο μισός στόλος ελιμενισμένος στην Τίνο, λοιπόν, ένα ιταλικό υποβρύχιο ρίχνει τρεις τορπίλες, η μία χτυπάει την Έλλη και τη βυθίζει, 8 νεκροί, πάρα πολλοί τραυματίες. Οι άλλες δύο τορπίλες χτυπάνε το λιμάνι, το κρυπτίδωμα, όπως το λένε. Λοιπόν, δεν βρήκαν τα άλλα πλοία. Και δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή, λες, τώρα, ας πούμε, χτύπα ξύλο, αν συμβεί κάτι, πώς θα αντιδράσουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, γενική επιστράτευση. Τον Αύγουστο του 40, δεν έγινε. Ή, ας πούμε, για παράδειγμα, ποιος το έκανε, Ιταλοί. Μαζεύουμε όλους τους Ιταλούς διπλωμάτες, προφανώς. Επίσης, να θυμίσω ότι τότε και τώρα σε ένα βαθμό, η Ιταλία είχε πολύ μεγάλη δημόσια περιουσία για κάποιο λόγο στην Ελλάδα, σε διάφορα μέρη. Εγώ μάλιστα εδώ στη Θεσσαλονίκη μεγάλωσα στην Οδό Ιταλίας, μετά την αλλάξαν την κάνει 28 Οκτωβρίου, όπου το ιταλικό δημόσιο ακόμα και σήμερα στην ευρύτερη περιοχή κατέχει πάρα πολλά ακίνητα. Λοιπόν, άρα μας χτυπήσαν το πλοίο, κατασχέσεις, τα πάντα. Τα πάντα όλα περνάνε στο ελληνικό κράτος. Αν δείτε, αυτό είδα και εγώ δηλαδή, τις εφημερίδες εκείνου του διαστήματος, Αύγουστος με Οκτώβριος, μέσα Αυγούστου, τέλειο Οκτωβρίου, η φάση ήταν, πώς να το πω, τεχνικά μιλώντας, στο σωρολό. Δηλαδή, για ένα διάστημα δεν ξέρανε ποιος τορπίλησε την Έλλη. Έτσι. Εντάξει, η τορπίλη πρέπει να έχει πάνω σωγραφισμένη τη σημαία του βασιλείου της Ιταλίας. Δεν ξέραν ποιος τορπίλησε την Έλλη. Μετά λέγανε ότι μπορεί η τορπίλη να πήγαινε για κάποιο αγγλικό πλοίο που ήταν στην περιοχή. Η Αγγλία και η Ιταλία είχαν ήδη μπει στον πόλεμο, έτσι. Αλλά έχασε το δρόμο της η τορπίλη και έπεσε πάνω στην Έλλη. Υπήρχε και μια εκδοχή η οποία ήταν προφανώς φιλοναζιστική, που καταγράφεται στον ελληνικό τύπο, ότι την τορπίλη την έριξε αγγλικό υποβρύχιο, έτσι ώστε να αναγκάσει την Ελλάδα να μπει στον πόλεμο κατά του άξονα, κατά των Γερμανών και των Ιταλών. Όλα αυτά είχαν γραφεί εκείνο το διάστημα. Λοιπόν,
Φαντάζομαι κάποιος μπορεί να είπε, δεν το βρήκα αυτό, ότι ξέρω εγώ, η τορπίλη έφυγε έξω από τα χωρικά ύδατα της Τίνου, έτσι και τα λοιπά. Ή μπορεί και κάποιος να έλεγε, μα καλά προκαλέσαμε το Μουσολίνι ρε παιδιά, γιατί πήγαμε τα πολεμικά πλοία στην Τίνο το 15 Αύγουστο. Τώρα, ακούγοντας λοιπόν το Δέντια να λέει αυτά τα ασυνάρτητα, το μυαλό μου πήγε σε αυτή την ιστορία, έτσι. Προφανώς έτσι δεν είμαστε σε κατάσταση πολέμου με την Ουκρανία. Αντίθετα, είμαστε μια σύμμαχη χώρα. Έχουμε δώσει πάρα πολλά όπλα στους Ουκρανούς. Αλλά η στάση του Δέντια εκεί στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μου έφερε στο μυαλό αυτό. Δηλαδή τη στάση που είχε όχι η κυβέρνηση, αλλά το καθεστώς της 4ης Αυγούστου, το οποίο κυβερνούσε την Ελλάδα το 1936 και μετά. Τότε στις 15 Αυγούστου 1940. Ο Δέντιας τώρα είναι και λίγο παλιακή φάτσα. Θα μπορούσαμε να τον βάλουμε σε μια φωτογραφία εκείνης της περίοδου. Αλλά ας ανοίξουμε λίγο την εικόνα, έτσι. Το ντρόν, ας πούμε, στη Λευκάδα το βρήκαν, δεν το βρήκαν στα διεθνή ύδατα. Προφανώς έχασε το ντρόν το δρόμο του. Τι να κάνει, πήγε, κρύφτηκε σε μια σπηλιά μέχρι να το βρει κανένας. Η αποστολή προφανώς δεν ήταν να χτυπήσει κάτι στην Κασπία θάλασσα. Κάτι κοντά στην Λευκάδα θα χτυπούσε, στο Ιόνιο κάτι θα χτυπούσε. Και σκεφτείτε, ας πούμε, να είχε χτυπήσει το στόχο του. Δεν ξέρω ποιος ήταν, τώρα λένε ότι υπήρχε μια ρώσικη νιοπομπή, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ή σκεφτείτε να είχε γίνει κάποιο λάθος. Συμβαίνουν αυτά με τα τηλεχειριζόμενα. Να χτυπούσε κάτι άλλο πέρα από το στόχο του. Σημαίνει να χτυπούσε, χτυπαξίλο έτσι, ένα πλοίο, ένα σκάφος του ελληνικού λιμενικού. Ή να χτυπούσε, χτυπαξίλο ας πούμε, τη θαλαμιγό ενός εκατομμυριούχου που κάνει εκεί τις διακοπές του, ας πούμε. Σκεφτείτε τι θα είχε συμβεί. Σε πρώτο χρόνο σίγουρα θα ενημερωνόμασταν ότι μας χτύπησε το Ιράν. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο σε πρώτο χρόνο. Σκεφτείτε λίγο ότι πόσος καιρός έχει περάσει από το ντρόν, το υπτάμενο, το οποίο έπεσε στη βάση της βασιλικής, της βασιλικής αεροπορίας της Αγγλίας, που έχει βάση προτεκτοράτο, φάση πρώην απικία, στην Κύπρο. Έπεσε ένα ντρόν, δεν υπήρχε ανεκρηκτικά, έπεσε το ντρόν σε ένα πεζοδρόμιο και σε ένα πεζούλι. Σκεφτείτε πόσο καιρός έχει περάσει και κανένας δεν ξέρει τι ακριβώς έγινε. Λένε κάποιοι, η Χεζμπολάχ του Λιβάνου. Μπορεί. Αλλά στο Λίβανο να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν αλωνίζει μόνο η Χεζμπολάχ, ξέρω εγώ, αλωνίζουν και οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ. Τώρα το έχω τραβήξει αρκετά, αλλά επαναλαμβάνω λίγο αυτό, η ομιλία του Δέντια, η αλλοπρόσαλη στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μπορούσε να ανοίξει μια οποιαδήποτε συζήτηση για το οτιδήποτε. Τέλος πάντων, αυτό γίνεται Σάββατο. Χθες Δευτέρα, τι να κάνει ο Γεραπετρίτης, έχει Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών. Εκεί διαμαρτυρήθηκε για αυτή την ιστορία και είπε ότι θα γίνουν κάποτε και τα αναγκαία διαβήματα. Σήμερα τι να κάνει, αναγκάστηκε να σοβαρευτεί και ο Δέντιας που έχουν Συμβούλιο Υπουργών Εθνικής Άμυνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου εκεί συμμετέχει και ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, και είπε: ναι, θα σας πω, το ντρόν τελικά ήταν ουκρανικό. Σόπα, θυσία, βέβαια. Και θα το συζητήσουμε, είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Ελπίζω τα αναγκαία διαβήματα να μην γίνουν σε κανένα τρίμηνο και να μην γίνουν, ξέρω εγώ, στην πρεσβεία του Ιράν. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά. Σικλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και στην περίπτωση που σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τέλειωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
5: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
4: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
6: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
9: Έχεις ιδέα?
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
11: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
12: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
11: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
12: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
11: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
12: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
11: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
12: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
11: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
12: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
11: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
12: Τηλέφωνο 2592062472.
11: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
13: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
14: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
15: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
16: Ακούστε μας ζωντανά.
15: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
16: Από το ePavla Radio.
15: Από το live24.gr.
16: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
17: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
18: Πανελλαδική απεργία στο δημόσιο πραγματοποιούν αύριο Τετάρτη οι εργαζόμενοι του δημοσίου τομέα με κεντρική συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πλατεία Κλαθμόνου στις 10.30 το πρωί και παράλληλες κινητοποιήσεις σε αρκετές πόλεις της χώρας. Κανονικά θα λειτουργήσουν πάντως τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πρωτοφανής τραγωδία στην Ηλιούπολη. Δύο ανήλικα κορίτσια ηλικίας 17 ετών έπεσαν υπό διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μία ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς να έχει χάσει τις αισθήσεις της, ενώ η δεύτερη είναι βαριά τραυματισμένη και έχει μεταφερθεί στο Ασκληπείο Βούλας. Σοβαρά επεισόδια το πρωί εντός του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όταν ομάδα αγνώστων επιτέθηκε κατά μελών φοιτητικής παράταξης, αριστερής φοιτητικής παράταξης, στην Πολυτεχνική Σχολή. Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν 7 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγιωργίου. Η αστυνομία μέχρι τώρα έχει προχωρήσει στην προσαγωγή 8 ατόμων. Στη Γαδά μεταφέρθηκαν και τα 8 άτομα που συνελήφθησαν για τη ληστεία χθες τράπεζα στην κάτω τη Θεωρέα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι συλληφθέντες εξετάζονται για συμμετοχή σε 8 ένοπλες ληστείες, μεγάλες και μικρότερες, καθώς και για ανατινάξεις ATM. Χωρίς νερό θα μείνουν σήμερα το απόγευμα έως και τουλάχιστον αύριο το μεσημέρι όλες οι περιοχές των δημοτικών διαμερισμάτων σε Μαραθώνα και Νέα Μάκρη. Κλειστά αύριο τα σχολεία και οι προφωνηπιακοί σταθμοί σε αυτές τις περιοχές. Στη διεθνή επικαιρότητα, στον αέρα η προοπτική ειρήνευσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στα 106 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να επανέλθει στις πολεμικές επιχειρήσεις μετά την απόρριψη της τελευταίας πρότασης της Τεχεράνης για το τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, είναι απίθανο να ληφθεί κάποια σημαντική απόφαση πριν από την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο. Στο Λίβανο συνεχίζονται οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο νότο με αποτέλεσμα το θάνατο 6 ανθρώπων και τον τραυματισμό 7, σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου. Για πιθανή παγκόσμια ανθρωπιστική κρίση, προειδοποιεί ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών.

νεφώσεις και τοπικές βροχές αρχικά στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιά σε Μακεδονία και Θράκη. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, έως 30 βαθμούς στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: 2 και 9, κεντρικό μαγκαζίνο στο Κόκκινο και Κώστας Σαββόπουλος, ο πολιτικός μας συντάκτης. Επόμενη ημέρα και της χθεσινής δημοσκόπησης που μετά από πάρα πολύ καιρό έδωσε αυτό το σοκαριστικό για τη Νέα Δημοκρατία και το μαξίμου 21,2%. Αυτό το ιστορικό χαμηλό, Κώστα, έτσι. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Είναι η μεθεπόμενη μέρα της συνέντευξης του Γρηγόρη Δημητριάδη και η επόμενη μέρα της δημοσκόπησης, σίγουρα. Τα τελευταία αυτά μαντάτα δεν προκαλούν εφορία στην κυβέρνηση εν ώψη και του συνεδρίου, εκεί που ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως αφήνουν να διαρρεύσει οι συνεργάτες του, επιχειρεί να πατήσει αυτό το ταλαιπωρημένο κουμπί της επανεκκίνησης. Η συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη περισσότερα πάντως ερωτηματικά γέννησε παρά ξεκαθάρισε το τοπίο και η κυβέρνηση τι κάνει, Κατερίνα, παίζει κατενάτσιο, μαζική άμυνα. Από χθες ο κύριος Μαρινάκης ανέφερε ότι δεν προσέφθε σε κάτι καινούριο η συνέντευξη αυτή, επιχειρώντας να κλείσει το θέμα χωρίς όμως να κρύψει την ευρικότητά του. Η εκπρόσωπος ωστόσο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, μας τα είπε κάπως αλλιώς. Η κυρία Σδούκου, όταν ρωτήθηκε για την επίμαχη συνέντευξη και το σκάνδαλο των υποκλοπών, μίλησε τρεις φορές για αποπομπή τόσο του πρώην Γενικού Γραμματέα και ανεψιού του Πρωθυπουργού, όσο και του διοικητή της ΕΕΠ, σε αντίθεση με όσα, από ό,τι θυμόμασταν, ισχυριζόταν τότε ο κύριος Δημητριάδης, αλλά και το Μαξίμου, περί παρέτησης διαλόγους τοξικότητας. Οπότε εδώ βγαίνουν αντιφάσεις και ομολογίες στη φόρα ξανά. Και βέβαια έχουμε πάντα μία σειρά αναπάντητων ερωτημάτων. Λέει αλήθεια ο Ντίλιαν περί προμήθειας του Predator από την ελληνική κυβέρνηση? Υπάρχει κοινό κέντρο Ape Predator? Γιατί παρακολουθούνταν οι υπουργοί και ο αρχηγός του στρατεύματος? Αποτελούσαν κίνδυνο για την πατρίδα και την εθνική ασφάλεια? Είναι διατεθειμένος ο κ. Δημητριάδης να καταθέσει στην εξεταστική? Επιθυμεί να συσταθεί εξεταστική επιτροπή? Δεν έχουν απαντηθεί αυτά τα ερωτήματα 48 μέρες μετά την συνέντευξη.
0: Σε ό,τι αφορά την εξεταστική, το έχει απαντήσει η κυβέρνηση. Έτσι θα το αποφασίζει ολομέλεια και επισήμως εντός της εβδομάδας πλην απρόπτου, ότι δεν δέχεται την εξεταστική.
1: Ακριβώς, αυτό έχει αφήσει
0: αυτό
1: να διαρρεύσει
0: τουλάχιστον. Αυτό βολεύει και τον ίδιο. Βολεύει και τον Γρηγόρη Δημητριάδη, βεβαίως.
1: Ακριβώς, επικαλούμενοι αυτό το άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής. Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν. Και τα ερωτήματα αυτά δεν καλύπτονται από την ομίχλη που επιχειρείται είτε μέσω της εκλογολογίας, είτε μέσω των καταγγελιών του Άδωνη Γεωργιάδη για τις fake φωτογραφίες που τον απεικονίζουν, είτε μέσω άλλων ζητημάτων που επιχειρούν να προκαλέσουν αυτή την θολούρα στην πολιτική ατμόσφαιρα. Θα ανέβουν στο βήμα του συνεδρίου κύριοι Δένδιας Χατζηδάκης και άλλα στελέχη που τέθηκαν στο στόχαστρο των κοριών. Θα μιλήσουν, θα πουν κάτι. Αυτό φυσικά ανάγεται στη σφαίρα τους ουτοπίας. Ο καθένας μπορεί να προβλέψει την απάντηση. Η φράση ωστόσο «σκοτίστηκα» για το «αν με παρακολουθούσαν» που είχε πει πρόσφατα ο Ανδρέας Λοβέρδος, μάλλον δεν εκφράζει μόνο τον κύριο Λοβέρδο ή τον συμπαίκτη του στο τένις Άδων Γεωργιάδη, που έχει προβεί σε ανάλογες δηλώσεις, αλλά όλα τα θύματα του Predator. Απλώς οι Λοβέρδος και οι Γεωργιάδης το λένε ανοιχτά. Οι άλλοι σιωπούν. Πάντως, Κατερίνα, οι πολίτες δεν φαίνεται να σκοτίζονται για την κατάντια του κράτους δικαίου. Εμφανίζονται σε ποσοστό, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, σε ποσοστό 72% δύσπιστη έναντι του κράτους δικαίου στη χώρα, ενώ ακόμη πιο ενισχυμένο είναι το ποσοστό στο 78% όσων πιστεύουν ότι οι νόμοι στην Ελλάδα εφαρμόζονται επιλεκτικά. Ισονομία διακρίνει μόλις το 17% των ερωτηθέντων. Και ως προς κόμματα στη λειτουργία του κράτους δικαίου, οι ερωτηθέντες ιεραρχούν τα εξής: τη διαφθορά, τις κυβερνητικές παρεμβάσεις και την αδυναμία εφαρμογής των νόμων. Όλα αυτά αντικατοπτρίζονται στην πρόθεση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται με ποσοστό 22,8%, πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό από το 2019 ως σήμερα. Και σίγουρα, αν υπήρχε ένας ενιαίος προοδευτικός πόλος απέναντι, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά και στο επίπεδο των συσχετισμών. Ίσως το πιο ανησυχητικό έβριμα για

0: κυβερνητική παράταξη, αυτό τουλάχιστον λένε κάποιοι από τους συνομιλητές του Πρωθυπουργού, είναι η άνοδος της τάσης για ψήφο διαμαρτυρίας έναντι της τάσης για ψήφο που θα εγγυάται την περιλάλητη σταθερότητα, Κατερίνα. Και μάλιστα, επειδή οι εκλογολόγοι του Μαξίμου, οι δημοσκόποι που συνδέονται με το Μαξίμου, χτενίζουν όλα τα ευρήματα, τα ξεψαχνίζουν, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, η Νέα Δημοκρατία για πρώτη φορά φαίνεται να απειλείται και από το δυνητικό κόμμα της κυρίας Μαρίας Καζητιανού, αφού μπορεί να της αφαιρέσει ακόμη και 4 μονάδες, σύμφωνα με την ΑΛΚΟ. Το 12% της Νέας Δημοκρατίας δηλώνει ότι φλερτάρει με το κόμμα της. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση και λίγες μέρες πριν από το συνέδριο δεν λείπουν τα διασματάκια. Χθες ένα διασματάκι προς τον Νίκο Δένδια το επιφύλαξε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στον ντρόουν με τα εκρηκτικά που βρέθηκε στη Λευκάδα, έκανε λόγο για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη και ενημέρωσε τους ομολόγους του, όπως είπε, για το θέμα. Και αναγνώρισε ο κ. Γεραπετρίτης ότι αυτό εντοπίστηκε στο Ιόνιο Πέλαγος σε αντιδιαστολή με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, που ισχυρίστηκε κάπως αστειευόμενος ότι το ντρόουν αλλιεύτηκε σε διεθνή χωρικά ύδατα. Και νωρίτερα ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο κ. Δένδιας, φαίνεται να κατάλαβε τη σοβαρότητα της κατάστασης, να επανήλθε στην τάξη, εν πάση περιπτώσει προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Αναφέρθηκε στην ατζέντα των θεμάτων που θα συζητήσει με τους ομολόγους του και είπε πως θα ενημερώσει για την ύπαρξη του θαλάσσιου μη επανδρομένου σκάφου στο Ιόνιο Πέλαγος και όπως είπε είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα. Αυτό είπε 3 μέρες μετά που επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Κάλιο αργά.
1: Ναι. Το συνέδριο είναι Παρασκευή, Κώστα?
0: Ξεκινάει την Παρασκευή.
1: Ξεκινάει την Παρασκευή, μάλιστα.
0: Έτσι θα υπάρχει μεταξύ άλλων και μήνυμα του Γιούνκερ. Στον απόϊχο όσον είπε για την κυβέρνηση Καραμαλή και τον στο περιβόητο ντοκιμαντέρ του Σκάι.
1: Προκάλεσε ένα σοκ ο Γιούνκερ, είναι αλήθεια.
0: Και το δημοσιονομικό εκτροχιασμό.
1: Να πούμε σε τι αναφερόμαστε για όσους δεν το γνωρίζουν ή δεν το έχουν δει. Ο Γιούνκερ, στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ αυτό που στείνει ο Σκάι για το 2015, για το πρώτο εξάμεινο του 2015, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι. Λέγοντας ότι κατάλαβε ότι έχουν να κάνουν με έναν άνθρωπο που υπερασπίζεται την αξιοπρέπεια του λαού του και θεώρησε προσωπικό του λάθος το γεγονός ότι δεν τα έβαλε ως ο Γιούνκερ με την κυβέρνηση Καραμαλή. Όλα αυτά είναι μια ψηφίδα σε όλο αυτό το νέο ψηφιδωτό που τίνει να διαμορφωθεί πάντως.
0: Ακριβώς αυτό. Περιμένουμε λοιπόν το μήνυμα του Γιούνκερ, έτσι, και φυσικά περιμένουμε τις τοποθετήσεις από εκεί και πέρα, έτσι και να ασχοληθούμε με την εσωκομματική κουζίνα των πικραμένων, των δυσαρεστημένων και κυρίως των δελφίνων, μέχρι που θα φτάσουν τα όρια της προσωπικής τους ατζέντας και της προσωπικής τους πλατφόρμας, αν θέλεις.
1: Ο Σαμαράς τι θα κάνει, το σκέφτεται ακόμη, Κώστα, και να κλείσουμε.
0: Ο κύριος Σαμαράς, μάλλον έχει ολοκληρωθεί η σκέψη του, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι δικτυώνεται πανελλαδικά και ίσως να μην αργήσει να ανακοινώσει και αυτό τον δικό του πολιτικό φορέα. Ο κύβος φέρεται να έχει ρηχθεί και ο κύριος Σαμαράς θα προχωρήσει σε αυτό που λέγεται στην πολιτική πιάτσα, στην επανέκδοση της πολιτικής άνοιξης. Αυτό σημαίνει ότι θα επιχειρήσει να διεμβολήσει, να πλαγιοκοπήσει τη Νέα Δημοκρατία και να προσελκύσει ένα παραδοσιακό κομμάτι των ψηφοφόρων της.
1: Όπως και να έχει, πάμε για άλλα στις εκλογές. Αυτό νομίζω είναι το ορατό διαγυμνό οφθαλμού μέχρι στιγμής.
0: Κάτσε να δούμε και τον Ντεγκρές. Επίσης, έτσι.
1: Τι βόμβα είναι αυτή τώρα? Τι θα τον δούμε ως αρχηγό κόμματος, θα κάνει δικό του κόμμα, θα συμπράξει με κάτι άλλο, θα συμπράξει με τη Νέα Δημοκρατία? Γιατί, τι παίζει?
0: Ακούγονται πολλά, έτσι. Έχουμε διαβάσει εκθιαστικά δημοσιεύματα, όπως και στην Καθημερινή που είναι έγκυρη για τον Ντεγκρές, για τον γιο του Γκλίξπουργκ. Μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν όσοι λένε κάποιοι στα πολιτικά στέκια ότι θα δημιουργήσει ένα κόμμα γαλαζοαίματων, είτε για να αποτελέσει έναν δυνητικό εταίρο της Νέας Δημοκρατίας σε περίπτωση που είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία, είτε για να παίξει, εν πάση περιπτώσει, ένα ρόλο στα πολιτικά πράγματα. Παλαιότερα είχε πει ότι το ψηλό σκέφτεται, πριν από λίγες μέρες είπε ότι δεν έχει ανάλογους σχεδιασμούς. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια θολούρα που επιτρέπει στον καθένα να κάνει ερμηνείες.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Σαββόπουλος. Θα τον ακούσετε και στις 6. Λοιπόν, η ταραχή που προκάλεσε η συνέντευξη Δημητριαδή, κυρίως στο Μαξιμού, είναι μεγάλη και αποτυπώνεται με κάθε τρόπο ή προσπαθεί να καλυφθεί με κάθε τρόπο, ωστόσο υπάρχει. Διότι είναι μια ομολογία ενοχής του Μητσοτακισμού και του Μαξίμου. Και να θυμίσουμε ότι ο Δημητριάδης έχει κάνει αγωγή στο πλαίσιο αυτών των αγωγών που κάνει έτσι, σε όποιον αναφέρεται τα τελευταία χρόνια στην συμμετοχή του στις υποκλοπές και εδώ στο κόκκινο. Και χθες ο διευθυντής του κόκκινου, Γιάννης Ομπλέκος και μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε μια ανάρτηση. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Κατρίνα, σε εσάς, σε εσένα και τους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, αυτονόητο το διατάφτα, έτσι. Τουλάχιστον να αποσύρει την αγωγή.
2: Κοιτάξτε, θα ξεκινήσω λιγάκι από ένα βήμα πίσω.
1: Ναι.
2: Πριν από λίγο καιρό, στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, εκδικάστηκε η αγωγή που και ασκήσε ο κ. Δημητριάδης στην Αυγή, στην τότε διευθύντρια την κυρία Πιχακιά,
1: mm-hmm.
2: και στους δημοσιογράφους, τον κύριο Πουλακίδα και σε άλλους δημοσιογράφους που δουλεύουν στην Αυγή.
1: Γιάννη, να σε διακόψω λίγο, μιλάς με τα ακουστικά, τα hands-free.
2: Όχι, είμαι απευθείας ακουστικό.
1: Α, γιατί ακούγεται ένας βόμβος, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι.
2: Εκεί ζήσαμε το τραγελαφικό, ήταν μαζί και στον κύριο Κουκάκη. Εκεί ζήσαμε το τρακελαφικό, η πρόεδρος του δικαστηρίου να απευθύνεται στους δικηγόρους του κύριου Δημητριάδη που κατηγορούσαν για σκούφινγκ τον κύριο Ντίλιαν και να ρωτάει η πρόεδρος του δικαστηρίου τους δικηγόρους του κύριου Δημητριάδη γιατί δεν έχει ασκήσει μήνυση ο κύριος Δημητριάδης για τις υποκλοπές και το σκούφινγκ κατά τον κύριο Ντίλιαν και δεν απάντησε. Και τελικά για ποιο λόγο, γιατί είδαμε με το πιο σοβαρό και το επεξηγηματικό τρόπο, με την ανάληψη της πολιτικής ευθύνης από τον ίδιο στην τελευταία του συνέντευξη, είπε και επικαλέστηκε λόγους παραταξιακούς, λόγους συνειδησιακούς και λόγους της πατρίδας, τελικά η μεγαλύτερη πατρίδα σε αυτή τη χώρα, όντως Κατερίνα, υπερασπίζονται, τα κάνουν όλα στο όνομα της πατρίδας, για το θέμα των υποκλοπών και ότι ανέλαβε όλη την πολιτική ευθύνη για το θέμα των υποκλοπών. Από εκεί πέρα, όταν σε εμάς και στο ραδιοφωνικό σταθμό, στην εταιρεία, στην ευθυμίδη, σε εμένα προσωπικά ως γενικός διευθυντής της εταιρείας, στους συναδέλφους σου, τον κύριο Καψόφα, τον κύριο Χατζηνικόλα και τον κύριο Βάκη, ο κύριος Δημητριάδης, επειδή εμείς είπαμε αυτό ακριβώς, ότι ο κύριος Δημητριάδης είναι εμπλεκόμενος στην υπόθεση και στο σκάνδαλο των υποκλοπών, δεν αντιλαμβάνομαι για ποιο λόγο, ακόμα και σήμερα, δεν έχει αποσύρει την αγωγή του. Είναι μια σλάπα αγωγή, όπως γνωρίζουμε τελικά, δεν είναι γιατί η κυβέρνηση δεν έχει εφαρμόσει και δεν έχει ενσωματώσει το ενωσιακό δίκαιο για τις σλάπα αγωγές. Και αυτή τη στιγμή, σε θεσμικά πρόσωπα, όπως εγώ που εκφράζομαι μέσα από την πολιτική μου ιδιότητα ως μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, στους δημοσιογράφους και με τη δίωξη κατά δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων, νομίζω ο κ. Δημητριάδης θα φημώσει τη δημοκρατία, τονίζω ότι δεν υπάρχει έτσι ούτε να θυμωθεί η Αυγή, ούτε να θυμωθεί το κόκκινο, ούτε να θυμωθεί και πόσο μάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ ως πολιτικός φορέας και θα κάνουμε τα πάντα, ώστε να υπάρξει πλήρη πολιτική, ηθική και δικονομική διαλεύκαση ενός ζητήματος το οποίο έχει τραυματίσει πάρα πολύ τη δημοκρατία στη χώρα μας.
1: Ναι. Δεν περιμένουμε βεβαίως να αποσύρει την αγωγή, έτσι.
2: Άνθρωποι του ηθικού της υπόστασης του κύριου Δημητριάδη δεν αναμένουμε, αλλά για να καταλάβει ο κόσμος και να καταλάβουν και οι ακροατές, να καταλάβουν και η ελληνική κοινωνία πώς ένας άνθρωπος ο οποίος αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη για ένα σκάνδαλο υψής σημασίας για την ελληνική δημοκρατία την ίδια στιγμή κάνει αγώγες στους πολιτικούς του αντιπάλους και σε δημοσιογράφους για ποιο λόγο, γιατί λένε αυτό που ίδιος λέει, ότι εμείς ότι εγώ προσωπικά ανέλαβα την πολιτική ευθύνη. Και κλείνοντας, η ανάληψη της πατριωτικής ευθύνης δεν είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται με τη διάρκεια της προστασίας και της παρακολούθησης, της προστασίας του θείου Κυριάκου Μητσοτάκη και της παρακολούθησης πολιτικών αντιπάλων και θεσμικών εκπροσώπων, αλλά αυτό που είναι πατριωτικό είναι η προάσπιση των δημοκρατικών θεσμών του κράτους δικαίου και της ελληνικής κοινωνίας. Το διακύβευμα πλέον και που έχουμε μπροστά μας είναι αν θα έχουμε διαλεύκαση της υπόθεσης ή θα έχουμε κι άλλο ένα κύριο Τζαβέλα που θα προσπαθήσει να εμποδίσει και να μπαζώσει και την υπόθεση των υποκλοπών.
1: Ακριβώς. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, Γιάννη. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια, ο Γιάννης Οπουλέκος, επικεφαλής των μέσων του Κόκκινου και μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι έκδηλη αμηχανία από την κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή. Είναι χαρακτηριστικό. Η χαρακτηριστική, η χθεσινή τοποθέτηση Μαρινάκη.
3: Κύριε Κότσοπ, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ κάνουν λόγο για ομολογία με αφορμή τη συνέντευξη του πρώην Γενικού Γραμματέα Κυβερνήσεως. Και μάλιστα η αξιωματική αντιπολίτευση σας θέτει και 5 ερωτήματα. Έχετε να δώσετε κάποια απάντηση?
4: Καταρχάς, να πούμε ότι έχει δικαίωμα οποιοδήποτε πολίτης, πολλό δε μάλλον ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αυτή την νευραλική θέση για 3 χρόνια, να δώσει μια συνέντευξη και να δώσει τις δικές του απαντήσεις. Γιατί βλέπω κάποιους ευαίσθητους με το κράτος δικαίου και την ελευθερία του τύπου και την ελεύθερη έκφραση της γνώμης να ενοχλούνται επειδή ένας πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, κ. Δημητέρης, έδωσε μια συνέντευξη. Αυτό είναι το πρώτο. Και μάλιστα δεν έχει δεχτεί διάφορες, τέλος πάντων, επιθέσεις, ήθελε ο ίδιος να απαντήσει. Δεν είναι δουλειά του κυβερνητικού εκπροσώπου να σχολιάζει συνέντευξη ενός ανθρώπου που εδώ και κάποια χρόνια μετά την παραίτησή του είναι ιδιώτης. Βλέπω τα ερωτήματα αυτά. Και το βασικό είναι μια επίθεση που κάνουν στην φράση «πήρα την πολιτική ευθύνη, πήρα πάνω μου την υπόθεση και όλα τα σχετικά». Είναι σαφής η αναφορά του κύριου Δημητριάδη, αναφέρεται στην πολιτική ευθύνη. Το λέει μάλιστα και μάλιστα γράφει και στην συγκεκριμένη αποστροφή της συνέντευξης και τίποτα παραπάνω. Εδώ είναι δύο τα τεινά, για να φέρουμε περισσότερο στο Πασόκ, που έχει μια αιμονή με το συγκεκριμένο θέμα. Ή δεν μπορούν να διαβάσουν καλά, που δεν το πιστεύω, τόσοι άνθρωποι εκεί πέρα, ή κάνουν ότι δεν διαβάζουν καλά αυτό το οποίο διαβάζουν για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Δεν κομίζει κάτι νεότερο η συγκεκριμένη συνέντευξη και είναι πράγματα τα οποία τα γνωρίζουμε.
1: Ιδιώτης λοιπόν, όπως ακούσατε, έτσι, για την κυβέρνηση ο Γρηγόρης Δημητριάδης, όπως ιδιώτες είναι οι 4 που καταδικάστηκαν για τις υποκλοπές. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι έγκυτη, είπαμε, η αμηχανία από την πλευρά της κυβέρνησης, διότι το λέγαμε χθες και με τον Κώστα του Σαββόπουλου, ότι αυτό που έκανε ο Γρηγόρης Δημητριάδης είναι να ρίξει σήμα προς τον Μητσοτάκη και το Μαξίμου. Και αυτό είναι ξεκάθαρο και δεν αμφισβητείται. Και μάλιστα έχει αξία να πούμε ότι μετά τη συνέντευξη ο Ζαχαρίας Κεσσές, ο άνθρωπος που είναι ο δικηγόρος 13 θυμάτων υποκλοπών, έχει γίνει σημείο αναφοράς για τις υποκλοπές ο κύριος Κεσσές. Λοιπόν, έκανε μια ανάρτηση με την οποία θυμίζει το εξής, ότι η αλήθεια είναι διαφορετική και εκθέτει και τον ίδιο, δηλαδή τον Γρηγόρη Δημητριάδη, και την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό και τις μυστικές υπηρεσίες. Και θυμίζει ότι στις 25 Ιουνίου 2024 ο κύριος Δημητριάδης εμφανίστηκε για κατάθεση ενώπιον του εισαγγελέα του Αριουπάγου και δεν ανέλαβε καμία ευθύνη, ενώ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για την υπόθεση. Επίσης, για να προστατευτεί για τις επισυνδέσεις της ΕΕΠ εις βάρος των στελεχών της κυβέρνησης, κατέθεσε, θυμίζει ο κύριος Κεσσές, ότι μπορεί να παραλάμβανε καθημερινά τα ενημερωτικά δελτία της ΕΕΠ, αλλά τα έδινε κατευθείαν στον Πρωθυπουργό και δεν ενημερωνόταν ο ίδιος από κανένα. Κατέθεσε επίσης ότι δεν γνώριζε καν ποια πρόσωπα ήταν υπό επισύνδεση, παραπέμπτοντας πάλι στον Πρωθυπουργό, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός γνώστης πλην των στελεχών της ΕΕΠ. Επίσης δεν ανέφερε τίποτα, θυμίζει ο κύριος Κεσσές, για τον καταδικαστέντα Λαβράνο, εκτός από την κουμπαριά τους, μολονότι ο τελευταίος, ο Λαβράνος δηλαδή, χρησιμοποίησε τον αριθμό του Δημητριάδη για να αποστείλει μήνυμα παγίδευσης με τον Πρέταντορ σε 11 πρόσωπα στις 26 Ιανουαρίου του 2021, μέσα στα οποία ήταν και ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, αλλά και η εισαγγελέας της ΕΕΠ. Και όπως σημειώνει σε αυτή την πολύ μακροσκελή ανάρτησή του ο κύριος Κεσσές, αντί να προστατεύσει την εθνική ασφάλεια, ο κύριος Δημητριάδης προστάτευσε τον καταδικαστέντα κουμπάρο του Γιώργου Λαβράνο, καθώς ουδέποτε του έκανε μήνυση που χρησιμοποίησε τον αριθμό τηλεφώνου του, ενώ παράλληλα άσκησε δεκάδες αγωγές κατά δημοσιογράφων, αυτό που συζητούσαμε πριν και με τον Γιάννη τον Πουλέκο, με αποτέλεσμα να διακριθεί με το Πανευρωπαϊκό Βραβείο ΣΛΑΠ Πολιτικός της Χρονιάς το 2022. Και συνεχίζει να θυμίζει και να αποκαλύπτει ο κύριος Κεσέ. Επέμεινε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για το Πρέταντορ, δείχνοντας ουσιαστικά τον ίν γραμματέα τον κύριο Σμυρλή για τις εξαγωγές του Πρέταντορ από την Ελλάδα σε τρίτες χώρες. Αλλά δεν είπε τίποτα για την προσπάθεια της Ιντελέξα να πάρει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέσω του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δείχνοντας ουσιαστικά τα στελέχη της υπηρεσίας. Επίσης δεν ανέλαβε καμία ευθύνη για την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τις υποκλοπές στις 21 Σεπτέμβριο του 2022, όπου διέρευσαν προκαταβολικά στον κουμπάρο του Γιάννη Λαβράνο οι ερωτήσεις που θα υπέβαλαν, δείχνοντας ουσιαστικά τους βουλευτές Λάζαρο Τσαβδαρίδη, Άννα Αμάνη Παπαδημητρίου και Δημήτρη Μαρκόπουλο. Αυτή είναι η εκτενής ανάρτηση του κυρίου Κεσέ, που γνωρίζει το θέμα των υποκλοπών όσο λίγοι, και η απάντηση σε αυτή την αποκάλυψη βεβαίως είναι σαν να μην έγινε ποτέ. Έτσι, για να μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους και να ξέρουμε πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα και τι μας κρύβουν, που είναι και το σλόγγαν.
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν επικεντρών, ήταν επιστήμη.
6: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Μεχτάρα μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
2: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
2: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
2: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
6: Στην Κουτσουκιάδη ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
7: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
1: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
7: Τηλέφωνο 2510-516585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
8: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης. Στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
9: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
10: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.
11: Σύνδεση με 105,5 στο κόκκινο.
12: Βεβαίως, εντάξει. Και στηρίζουμε και την Ουκρανία και όπλα στέλνει όλη η Ευρώπη.
13: Εντάξει, αν ήταν ρωσικό το ντρόν, πάντως Σπύρο, αν ήταν, φαντάζομαι θα συμφωνήσεις, πως αν ήταν ρωσικό το ντρόν, φαντάζεσαι τι θα είχε γίνει τώρα. Να φανταστούμε τι θα είχε
12: δεν
13: γίνει τώρα. Έτσι, δεν θα ήταν αυτή η αντίδραση, ούτε αυτή η χλιαρότητα.
12: Λοιπόν, ναι. Δύο χώρες που αυθαιρετούν αυτή τη στιγμή επικίνδυνα στη Μεσόγειο.
13: Mm.
12: Η μία λέγεται Ισραήλ και η δεύτερη λέγεται Ουκρανία.
13: Ακριβώς.
12: Και οι δύο έχουν αυθαιρετήσει στις ελληνικές θάλασσες.
13: Και η ελληνική κυβέρνηση είναι από χλιαρή έως να μην συμβαίνει τίποτα.
12: Ναι. Τώρα αναγκάστηκε μετά από αυτό το γεγονός που συνειδητοποίησαν προφανώς και τη σοβαρότητά του και τις εντυπώσεις στην ελληνική κοινή γνώμη, πέρα από την επικίνδυνοτητα του πράγματος,
13: ναι,
12: κατάλαβαν
13: ναι.
12: και αντιδρούν. Σε ό,τι αφορά τα ουκρανικά drones και αυτά που κάνουν οι Ουκρανοί γενικώς, όλα τα άλλα είναι παραμύθια. Ουκρανικές βάσεις στην Ιδία και τα λοιπά, μην ακούμε παραμύθια. Γράφονται παραμύθια πραγματικά.
13: Ναι.
12: Και είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Τα φέρνουν με πλοία, τα αμολάνε στη θάλασσα. Αυτά έχουν μια εμβέλεια μέχρι 450 ναυτικά μίλια, 800 χιλιόμετρα δηλαδή περίπου.
13: Ναι.
12: Έχουν 60 ώρες αυτονομίας. Έχουν δηλαδή πολλές μέρες στη διάθεσή τους για να πετύχουν να βρουν κάποιο στόχο που θέλουν. Επομένως, μιλάμε για μια πολεμική επιχείρηση που γίνεται στο κέντρο του Μεσογείου.
13: Ναι. Με...
12: Οι Ισραηλινοί ήρθαν 600 μίλια μακριά
13: ναι.
12: για να κάνουν ρεσάλτο σε ιστιοπλοϊκά. Πολύ μακριά από τις ακτές τους και από τη δικαιοδοσία τους. Και αυτό γιατί οι ελληνικές αρχές έκλεισαν το μάτι και έκαναν πως δεν έβλεπαν.
13: Μα ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, είπε εμείς δεν το γνωρίζαμε. Ο Υπουργός Εξωτερικών
12: λοιπόν,
13: της χώρας, έτσι.
12: Την ναι. ώρα που η Τουρκία θέλει να νομοθετήσει τις απειλές και τις αυθαιρεσίες της,
13: ναι.
12: δεν μπορεί να εμφανίζεται μια κυβέρνηση η οποία πηγαίνει στα συνέδριά της, όλη αυτή, οι κυβερνητικοί παράγοντες, από τον Πρωθυπουργό μέχρι τους κορυφαίους υπουργούς, να εμφανίζονται ως υπερασπιστές της θάλασσας και των ελληνικών θαλασσών. Και εδώ πέρα να είναι ξέφραγο αμπέλι.
13: Και να μιλούν και για πατριωτισμό, έτσι, εκτός των άλλων.
12: Και να μιλούν.
13: Ότι
12: βεβαίως,
13: είναι η πατριωτική παράταξη.
12: Βεβαίως. Και
13: αυτό
12: η
13: είναι το πιο.
12: Να
13: ναι.
12: αφαιρετήσει για μία ακόμη απειλητικό τρόπο. Μας λένε μονομερής ενέργεια και το τουρκολιβικό ήταν μονομερής ενέργεια. Το
13: ναι.
12: επικαλούνται. Τι ναι. ακριβώς θα κάνουν. Όταν εσύ εμφανίζεσαι να μην μπορείς να υπερασπιστείς τις ζώνες ευθύνης σου που σου δίνει και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία το δικαίωμα προχθές έβγαλα άνθρωπο στην εκπομπή στα διπλωματικά μονοπάτια
13: ναι.
12: και υπάρχει και η σύμβαση, το λέμε, το ξαναλέμε, το είχαμε πει και πέρυσι ακόμα και οι ζώνες αλληλείας, κάτι που δεν είναι γνωστό γιατί να το ξέρει ο κόσμος.
13: Φυσικά.
12: Οι ζώνες αλληλείας παρακαλώ των χωρών μελών της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ευρωπαϊκός κανονισμός, ευρωπαϊκή νομοθεσία.
13: Ναι.
12: Είναι στη δικαιοδοσία της Κομισιόν, για να το πω απλά.
13: Mm-hmm.
12: Η ζώνη αλληλείας, γιατί έχουμε τώρα προβλήματα με τους Τούρκους, με τα αλλιευτικά τους κτλ.
13: Ναι.
12: Τι θέμα έχουν θέσει στην Κομισιόν για να πάρει μέτρα κατά της Τουρκίας. Το λέει η ευρωπαϊκή νομοθεσία.
13: Ναι. Δεν
12: είναι παράδειγμα της συμφωνίας της Λισαβόνας.
13: Ναι.
12: Άνθρωποι που ασχολούνται με το δικαστήριο του Αμβούργου της θάλασσας, το ξέρουν, το λένε, τους ακούει κανένας. Όχι. Κάνουν πως δεν... Αποκλείεται να μην ξέρουν. Και οι διπλωμάτες ξέρουν και η κυβέρνηση ξέρει, αυτοί που πρέπει να ξέρουν, που ασχολούνται, όλοι ξέρουν. Τι ακριβώς κάνουν. Ποια είναι η υπεράσπιση των θαλασσών και των θαλασσίων συνόρων.
13: Και των κυριαρχικών δικαιωμάτων.
12: Ποια είναι ακριβώς.
13: Έτσι.
12: Τι ακριβώς κάνουν.
13: Πάντως, Σπύρο.
12: Εδώ εμφανίζεται μια χώρα. Δεν μπορεί να αποτύσσει καλώδιο ανοιχτά τη κάθε.
13: Ναι. Γιατί κλωτσάει η Τουρκία.
12: Κάνει ρεσάλτο άλλος από 600 μίλια στο όνομα του δεν ξέρω εγώ ότι η Παλαιστίνη είναι κακή.
13: Σε ελληνικά χωρικά
12: είδατε. Θα έρθετε στη Γάζα.
13: Σε ελληνικά χωρικά
12: είδατε. Στα ελληνικά, όχι χωρικά είδατε, στην ελληνική ΑΟΣ.
13: Στην ελληνική
12: ΑΟΣ.
13: Ναι, στην ελληνική ΑΟΣ. Σωστά,
12: εμπερδεύτηκαμε. Στην ελληνική ΑΟΣ.
13: Ναι, χωρικά είδατε της Λευκάδας. Ναι.
12: Και γίνεται και αυτό που γίνεται τώρα με τον ντρόν. Ακριβώς τι ακριβώς υπερασπίζω, τι ακριβώς ελέγχω.
13: Όντως μοιάζει.
12: Τι ακριβώς γνωρίζουν ότι συμβαίνει στην περιοχή.
13: Ναι. Μοιάζει σαν να έχει χωριστεί.
12: Έρχονται
13: χώρα.
12: Μετά από 4-5 μέρες, ξύπνησαν να διαμαρτυρηθούν. Αλλιώ διαμαρτύρονται τώρα.
13: Που ακόμη δεν έχουν διαμαρτυρηθεί επισήμως μέχρι ώρας.
12: Πήγαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει. Πρέπει να διαμαρτυρηθούν στο Κίεβο.
13: Ναι, αλλά διαβήματα κτλ. Δεν έχουν γίνει ακόμη. Τουλάχιστον για να μην μέχρι πούμε, τώρα. Ναι.
12: Εντάξει, δύσκολα τα πράγματα. Για να μην πούμε ότι οι Αμερικανοί δεν δίνουν δεκάρα αυτή τη στιγμή και δεν συμφωνούν με αυτό που κάνουν οι Ουκρανοί στη Μεσόγειο. Να μην πούμε και άλλα πράγματα τώρα. Εκεί φτάσαμε.
13: Μάλιστα.
12: Εκεί φτάσαμε.
13: Μπορεί να προκύψουν και άλλα ζητήματα όπου να είναι τότε.
12: Βεβαίως.
13: Μάλιστα.
12: Βεβαίως.
13: Λοιπόν,
12: βεβαίως.
13: Αυτή είναι η κατάσταση. Μια κατάσταση που ακούς πολλούς πια να το λένε. Μοιάζει σαν η χώρα να έχει εκχωρηθεί, Σπύρο, κακά τα ψέματα. Και μακάρι να κάνουμε λάθος. Και μακάρι να είναι υπερβολή βεβαίως. Αυτό που λέμε. Αλλά φοβόμαστε ότι δεν είναι.
12: Θα ακούμε τώρα εν ώψη εκλογών κορώνες ναι. πατριωτικές.
13: Αλλά αυτό
12: και
13: είναι το πιο
12: προκλητικό.
13: Ακριβώς. Για πατριωτισμό.
12: Ναι, ακριβώς.
13: Σε ευχαριστώ, Σπύρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Να είστε καλά.
13: Καλό απόγευμα, Σπύρος. Σουρμιλίδης, ο διπλωματικός μας συντάκτης και αναλυτής. Θα μείνουμε στο θέμα από μια άλλη σκοπιά. Διότι. Χθες είχαμε αυτή την ανακοίνωση, κοινή ανακοίνωση του αρμόδιου τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλεξανδρού Μεϊκόπουλου και του τμήματος ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, που λέει ότι οι αιτιάσεις προς τα θαλάσσια drones δεν είναι στο πεδίο των ραντάρ και άρα δεν υπάρχει τεχνικός τρόπος να εντοπιστούν, μόνο θυμηδία προκαλούν. Γιατί βγήκε αυτή η ανακοίνωση? Βγήκε διότι, όπως θα μας πει ο κύριος Χριστός Λαμπρίδης, ο οποίος είναι πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας επί ΣΥΡΙΖΑ και είναι ο αρχιτέκτονας, θα πω κατά κάποιο τρόπο, κύριε Λαμπρίδη, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι.
13: Είστε ο αρχιτέκτονας, θα μπορούσαμε να πούμε, όλο αυτού του συστήματος που είχε στήσει ο ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο εκείνη, ώστε να υπάρχει το σύστημα πλήρους επιτήρησης των χωρικών μας υδάτων, έτσι.
14: Ναι, όχι, δεν ήμουν εγώ αρχιτέκτονας, αλλά ήμουν από τους ανθρώπους που σήμερα προσπαθήσαμε να χτίσουμε. Αυτό ακριβώς.
13: Ναι.
14: Κοιτάξτε.
13: Λοιπόν, πείτε μας λίγο τεχνικά, τι σύστημα ήταν αυτό που στήσατε, κύριε Λαμπρίδη?
14: Ναι, ήταν το Εθνικό Σύστημα Ολοκληρωμένης Θαλάσσης Επιτήρησης.
13: Ναι.
14: Ήταν ένα σύστημα το οποίο με ραντάρες, θητήρες, κάμερες και άλλα τεχνικά μέσα θα μπορούσε να παρακολουθεί κάθε μέτρο του ελληνικού θαλάσσιου χώρου και όχι μόνο του ελληνικού, αλλά και τα διεθνή ύδατα κοντά στη που είναι στη χώρα μας. Φανταστείτε στο μέσο του Αιγαίου, δεν έχουμε μόνο, δεν είναι ελληνικός θαλάσσιος χώρος, μόνο και διεθνή ύδατα. Και θα μπορούσε να εντοπιστεί κάθε κίνηση πλοίου, του πιο μικρού πλοίου, είτε αυτό αφορά δραστηριότητες συνήθεις, αλλά κυρίως παράνομες δραστηριότητες, όπως ήταν το λαθρεμπόριο, παράνομη διακίνηση ανθρώπων, εμπόριο ναρκωτικών, παράνομη αλληλεία και αυτές τις περιπτώσεις που αφορούν.
13: Και τα ντρόνς, έτσι. Και τα ντρόνς. Παρότι δεν ήταν της μόδας τότε. Ναι.
14: Έτσι. Αν υπήρχε λοιπόν αυτό το σύστημα σήμερα, θα γνωρίζαμε την ύπαρξή του. Του ντρόνου στο συγκεκριμένο και θα ξέρουμε από πού έχει έλθει, ποιος το άφησε και ποια πορεία είχε. Αυτό λοιπόν το σύστημα με μεγάλη προσπάθεια και κόπο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το έβαλε μπρος, έκανε τις τεχνικές προδιαγραφές, τον τεχνικό διάλογο, εξασφάλισε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 2019 το μόνο που απέμενε στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήταν να κάνει το διαγωνισμό για την υλοποίησή του. Μάλιστα, τότε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μας κατήγγειλε από μια πατριωτική εντός εισαγωγικών σκοπιά ότι καθυστερούμε, ήθελε να υλοποιήσουμε αυτό το έργο, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, το
13: 2019. Όταν ήταν
14: πέρασε,
13: αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία.
14: Όταν ήταν αντιπολίτευση, βέβαια, με ρωτήσει στη Βουλή ότι καλά κάνετε, αλλά πρέπει να το κάνετε πιο γρήγορα. Λοιπόν. Ήρθε το 20, όντως με τα κόπο και βασάνων έβγαλαν κάποιο διαγωνισμό στη βάση των προδιαγραφών αυτών και από τότε αγνοείται η τύχη του συγκεκριμένου συστήματος, η υλοποίηση του συγκεκριμένου συστήματος, έως όντως το 2026, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας του κ. Κικίλια, ακυρώθηκε ο διαγωνισμός.
13: Χωρίς καμία εξήγηση.
14: Χωρίς καμία εξήγηση και λέμε και έχετε δίκιο που το επισημαίνετε, γιατί η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει ερώτηση ρωτώντας τους λόγους για τους οποίους ακυρώθηκε ο διαγωνισμός και δεν έχει λάβει απάντηση.
13: Ναι.
14: Και ρωτούμε σήμερα λοιπόν ένα τέτοιο σύστημα σύγχρονο, η άλλοτε μακεδονομάχη και σημερινή αλαμινομάχη στη θάλασσα.
13: Ναι.
14: Με ποιο δικαίωμα λοιπόν αφήνουν χωρίς επιτηρήση τον ελληνικό θαλάσσιο χώρο?
13: Και για ποιους λόγους? Για ποια συμφέροντα, για να το πούμε πιο συγκεκριμένα, σωστά, κύριε Λαμπρίδη?
14: Απολύτως σωστό αυτό που λέτε. Και πραγματικά, ξέρετε, για παράδειγμα, το δυστύχημα στοιχείο, το πολύ νεκρό δυστύχημα του μετανάστη, θα είχε εντοπιστεί. Θα ξέραμε τι ακριβώς είχε γίνει. Λέω εγώ.
13: Ναι.
14: Περιστατικά λαθρεμπορίου καυσίμου θα είχαν εντοπιστεί
13: ναι.
14: με αυτό το σύστημα.
13: Ναι.
14: Δεν θέλω να πω περισσότερα, ναι. αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα η πιάτσα βοά ότι, εν πάση περιπτώσει, ότι αν υπάρξει ένα τέτοιο σύστημα, πράγματα που σήμερα γίνονται δεν θα γίνονται. Και υπάρχουν πιέσεις προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Λέω όμως ότι με ποιο δικαίωμα έχουν αυτή τη συμπεριφορά, όταν η συμπεριφορά τους, ακριβώς αυτές οι καταστάσεις, δημιουργούν τεράστιους κινδύνους για τον ελληνικό χώρο. Κυρία Κρυβοπούλου, γνωρίζουμε σήμερα αν υπάρχουν άλλα ντρόνς στο Ιόνιο, στο Αιγαίο, που να κόβουν βόλτες κλπ. Προφανώς δεν γνωρίζουμε. Γιατί όπως μας είπαν τα κυβερνητικά στελέχη, τα ραντάρ δεν μπορούν να τα πιάσουν.
13: Ναι, πράγμα που δεν ισχύει, ξαναλέμε.
14: Ναι.
13: Και τώρα ισχύει, δεν ισχύει. Σωστά.
14: Όχι τώρα. Όχι, δεν είναι έτσι. Η αλήθεια είναι ότι ναι. υπάρχουν περιπτώσεις ένα πολύ μικρό σκάφος που δεν μπορεί να το εντοπίσει κάποιο ραντάρ. Ναι, το θέμα είναι γιατί δεν έχει κατασταθεί το σύστημα αυτό που θα εντόπιζε
13: ναι.
14: και την παραμικρή κίνηση. Γιατί ναι. τώρα, 7 χρόνια μετά, ποιοι είναι οι λόγοι που δεν έχουν οδηγήσει σε αυτό. Και μάλιστα σε μια περιοχή με τεράστιους κινδύνους. Ξέρετε, εκεί που έγινε που εντοπίστηκε το ντρόουν, περνάνε τα πλοία που πηγαίνουν στην Ιταλία. Υπάρχει τουριστική κίνηση. Θα μπορούσε να γίνει οποιοδήποτε δυστύχημα. Ή φανταστείτε ένα έμφορτο πλοίο με πετρέλαιο να χτυπηθεί, τι μεγάλη οικολογική καταστροφή θα δημιουργηθεί και τι μεγάλη ζημιά στον τουρισμό. Τα σκέφτονται αυτό οι της Νέας Δημοκρατίας. Ή μόνο θα περιορίζονται σε ξυπνάδες όπως αυτές του κυρίου Δένδια που είπε ξέρουμε τι περιέχει και δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε.
13: Δεν είπε μόνο αυτό ο κύριος Δένδιας. Είπε ότι αλλιεύτηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Δεν
14: ακριβώς.
13: το διόρθωσε, έτσι, έγινε της τρελής, όπως παρακολουθήσατε κι εσείς και όλη η Ελλάδα και όλοι οι σκεπτόμενοι άνθρωποι, να βγαίνει ο Υπουργός Άμυνας και να λέει ότι η Λευκάδα είναι εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων. Και μάλιστα η απάντηση, η δικαιολογία που επιχείρησαν να δώσουν, θα ακούσουμε και τον κύριο Μαρινάκη, ήταν ακόμη πιο προκλητική για όλους μας. Γιατί προσβάλλουν την νοημοσύνη, λένε ότι έγινε Σαρντάμ και ότι εννοούσε ο κύριος Δένδιας. Αν θέλετε και έχετε τον χρόνο να ακούσουμε λίγο πώς το είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για να το σχολιάσετε, κύριε Λαμπρίδη.
15: Ο Υπουργός Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, είπε για τον χρόνο που βρέθηκε σε Λευκάδα πως βρέθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Δεν είχε καλή ενημέρωση ο Υπουργός Άμυνας, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό το πράγμα και θα μπορούσαν να κινδυνεύσουν και ανθρώπινες ζωές.
16: Ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
17: Είναι προφανές ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφερόταν στην προέλευση του θαλάσσιου ντρόουν. Δηλαδή, ήρθε από σημείο εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Προφανώς απομονώθηκε μία φράση από μία ομιλία στο πλαίσιο του προφορικού λόγου και προσπάθησαν κάποιοι να δημιουργήσουν εντυπώσεις.
13: Είναι ευθεία προσβολή της νοημοσύνης, έτσι. Είναι προφανές ότι είπε αυτό που είπε ο κύριος Δένδιας και το έπεσε αντιδητά. Ούτε Σαρντάμ είναι, ούτε λάθος είναι.
14: Ακριβώς. Αυτές είναι αστείες δικαιολογίες.
13: Και επικίνδυνες. Και επικίνδυνες, κύριε Λαμπρίδη. Ναι.
14: Έτσι. Ακριβώς δημιουργούν μεγάλη ανησυχία. Γιατί πραγματικά η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και ξέρετε, άκουσα και προηγουμένως στην προηγούμενη συζήτηση με τον κύριο Σουρμελέδη ότι ετοιμάζονται να κάνουν διαβήματα κλπ. Μα είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοιο γεγονός. Τι έκαναν για το ουκρανικό χτύπημα με ντρόν νότια της Κρήτης σε Δεξαμενόπλιο το Δεκέμβριο του 2025.
13: Mm-hmm.
14: Έχουν λάβει απαντήσεις. Το Μάρτιο του 26 τώρα, ξέρετε, στο Νοβοροσίσκ, ανοιχτά το Νοβοροσίσκ, χτυπήθηκε πλοίο με ελληνική σημαία, όχι ελληνόκτητο,
13: ναι.
14: όχι πλοίο άλλης χώρας
13: ναι.
14: ελληνικής
13: ναι.
14: ιδιοκτησίας,
13: ναι.
14: με ελληνική σημαία.
13: Ναι.
14: Πιθανότητα τους από ουκρανικό ήταν το χτύπημα, αυτό δείχνουν όλα τα στοιχεία.
13: Mm-hmm.
14: Λοιπόν, τι έκανε η ελληνική κυβέρνηση. Χτυπήθηκε ελληνικό έδαφος, για να ξέρει ο κόσμος γιατί μιλάμε.
13: Πότε έγινε
14: πλοίο
13: αυτό?
14: Με Έλληνες ναυτικούς.
13: Αυτό
14: έγινε στις 14 Τρίτου, ανοιχτά το Νοβοροσίσκ.
13: Πρόσφατα.
14: Ναι, βεβαίως. Έχουν καταθέσει ερώτηση οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και δεν έχει απαντηθεί αυτό.
13: Mm-hmm.
14: Είναι πολύ σημαντικά, πολλά σοβαρά τα γεγονότα. Και πραγματικά μια κυβέρνηση, η οποία στα λόγια, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι Μακεδονομάχη και Σαλαμινομάχη, στην πράξη όμως βλέπουμε ότι είναι πολύ υποχωρητική. Και ξέρετε, δεν είναι κάποια, δεν το λέμε μια αίσθηση υπερπατριωτισμού. Εδώ κινδυνεύουν άνθρωποι, κινδυνεύουν ζωές Ελλήνων πολιτών, κινδυνεύει η οικονομία, κινδυνεύει το περιβάλλον. Δεν μπορούμε να έχουμε μια κυβέρνηση επιπόλαιων που δεν δίνει απαντήσεις. Όπως απαντήσεις βεβαίως δεν έχουν δοθεί, δεν έχει δοθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και γιατί ακύρωσαν το διαγωνισμό για το Εθνικό Σύστημα Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης. Πάλι δεν δίνουν απαντήσεις. Αγνοούν την κοινοβουλευτική διαδικασία. Με ποιο δικαίωμα, δεν καταλαβαίνω, έχουν αυτή τη συμπεριφορά όταν πραγματικά τα συμφέροντα της κοινωνίας και της πατρίδας είναι σε κίνδυνο.
13: Είναι αυτό που λέτε και στην ανακοίνωση που βγάλατε χθες, πως από ό,τι φαίνεται αυτή η απόφαση να μην ισχύσει, να μην υλοποιηθεί όλο αυτό το πολύ καλό σύστημα που είχατε ετοιμάσει εσείς και σας εγκαλούσαν όσο ήταν αντιπολίτευση όταν αργείτε και όπως μας είπατε όταν έγινε η κυβέρνηση, το ματέωσαν ξαφνικά, ακύρωσαν τη διαγωνιστική διαδικασία. Χάσαμε και την κοινωνική χρηματοδότηση γι' αυτό, σωστά?
14: Ναι, σωστά, πολύ σωστά.
13: Ναι. Και σας εγκαλούσαν κιόλας. Και από ό,τι φαίνεται, λέγατε χθες την ανακοίνωση, διευκολύνει αυτούς που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά χωρικά ύδατα ως ξέφραγο αμπέλι. Και αυτό νομίζω είναι όλη η πεμπτουσία, κύριε Λεμπρίδη.
14: Έτσι είναι, έτσι. Και ξέρετε, αν δείτε και τα δημοσιεύματα σε σχέση με το ΕΣΟΦΕ, πλέον και άνθρωποι οι οποίοι δεν κινούνται στον πολιτικό χώρο της αριστεράς. Άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα, το λιμενικό σώμα και άλλοι, δεν μπορούν να δώσουν άλλη εξήγηση παρά μόνο ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι μια ότι δεν θέλουμε να καταγράφονται οι παράνομες ή έγνομες δραστηριότητες στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Λυπάμαι που το λέω, αλλά πραγματικά άλλη λογική εξήγηση δεν μπορεί να δοθεί.
13: Ναι. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα γεγονότα.
14: Ναι.
13: Κύριε Λεμπρίδη. Λοιπόν, για να δούμε, για να κάνουμε και τις συγκρίσεις, περιμένουμε τις επόμενες ώρες να δούμε πώς θα αντιδράσει η Ισπανία. Διότι κάτι ανάλογα έγινε στις ισπανικές ακτές στη Μεσόγειο με ουκρανικό ντρόουν. Και εκεί θα κάνουμε και τις συγκρίσεις, διότι ο Σάντσετ δεν είναι Μητσοτάκης. Λέω εγώ τώρα, δικό μου σχόλιο αυτό. Περιμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσουν σε αυτό.
14: Ακριβώς όπως και στην περίπτωση του με το στολίσκο που χτυπήθηκε από το Ισραήλ, είδαμε μια έντονη αντίδραση από την Ισπανία, ακόμα και από την Ιταλία της Μελώνη τώρα.
13: Ακριβώς.
14: Και βλέπουμε εδώ μια αδράνεια, και όχι μόνο αδράνεια, μάλλον εδώ η αδράνεια εξηγείται, γιατί νομίζω ότι το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας ή Εξωτερικών, δεν θυμάμαι, είπε ότι υπήρχε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση. Άρα τι να πει μετά, κύριε Μητσοτάκη.
13: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λεμπρίδη.
14: Να είστε καλά.
13: Μας διαφωτίσατε με αυτή τη συζήτηση ο κύριος Χρήστος Λεμπρίδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας. Και πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα που συζητούσαμε προσφάτως και αφορά τις μεταφορές. Εδώ ήταν ο Νίκος Ομορφωνιός που λέγαμε για την κατάσταση που επικρατεί στα μέσα μεταφοράς.
18: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα.
13: Καλό μεσημέρι, Νίκο. Σήμερα είχαμε εγγένεια όμως, έτσι, για να μην έχουμε παράπονο.
18: Επικοινωνιακή φιέστα.
13: Τι θα ήταν.
18: Γιατί αυτό έχουμε πλέον, δεν έχουμε έργα. Σήμερα λοιπόν οι διαπισταμένοι συντάκτες του Υπουργείου Μεταφορών επισκεφτήκαμε μετά από πρόσκληση το αμαξοστάσιο της ΤΑΣΥ για να κάνουμε τι, μετά από πρόσκληση του αρμόδιου Υπουργού του κ. Κυρανάκη, να μας ξεναγήσει στον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ΙΣΑΠ. Πρόκειται για τη σύμβαση με τους 14 ανακατασκευασμένους σειρμούς του ΙΣΑΠ, η οποία έχουμε ξαναμιλήσει γι' αυτό. Θα πούμε και περισσότερες λεπτομέρειες σε λίγο. Και σήμερα μας ξενάγησε, είδαμε δηλαδή την ανακατασκευή που έχει υποστεί ένας από τους 14.
13: Είναι ο πρώτος.
18: Είναι ο πρώτος που
13: είναι
18: έρχεται.
13: Ο πρώτος από τους 14.
18: Από τους 14.
13: Που θα έρθουν.
18: Που θα έρθουν και μάλιστα ο συγκεκριμένος θα περάσει κάποιες δοκιμές πρώτα.
13: Ναι.
18: Και θα τεθεί σε κυκλοφορία τον Ιούλιο. Ο πρώτος.
13: Ναι.
18: Βέβαια το παράξενο εδώ είναι ότι οι φιέστες είναι από πέρυσι, αν θυμάστε, γιατί είχε γίνει στο Βόλο πάλι κάτι αντίστοιχο, γιατί ένα τμήμα αυτής της σύμβασης ανακατασκευάζεται τμήματα των σειρμών σε ένα εργοστάσιο NK Trailers, λέγεται, στο Βόλο, και εκεί είχε κάνει μια αντίστοιχη φιέστα ο Πρωθυπουργός μαζί με τον κύριο Κυρανάκη. Από τότε τώρα ήρθε ο πρώτος σειρμός, πέρυσι τον Ιούνιο είχε γίνει, σχεδόν ένα χρόνο. Το καλύτερο βέβαια είναι ότι η σύμβαση αυτή έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί ολόκληρη τον Οκτώβριο του 2025 και Μάιο του 26 παραδείχθη το πρώτο σειρμός, για να καταλάβουμε. Δηλαδή, στο τέλος του 25 έπρεπε να είχαμε όλους τους σειρμούς, που αυτό θα είχε αντίκτυπο στην καθημερινότητα των χρηστών. Δεν θα είχαμε δηλαδή τη συχνότητα 9 λεπτών που έχουμε τώρα στον ΙΣΑΠ, θα είχαμε 5 και 6 λεπτά. Αυτή τη στιγμή όμως δεν υπάρχουν σειρμοί, διότι όλοι στην κυκλοφορία κατά μέσο όρο είναι 18 σειρμοί στον ΙΣΑΠ. Κατά μέσο όρο.
13: Είναι έξω μείον 14 οι οποίοι υποτίθεται ανασκευάζονται.
18: Ανακατασκευάζονται. Κανονικά έπρεπε να είχαν παραδοθεί. Ναι, ανακατασκευάζονται, ανακαινίζονται. Θα έπρεπε να είχαν παραδοθεί στο τέλος του 25. Το ρωτήσαμε ξανά αυτό σήμερα κατά την ξενάγηση. Οι αιτιολογίες που έλεγε και ο ίδιος ο υπουργός αλλά και η επικεφαλής της ΣΤΑΣΥ ήταν ότι η ισπανική εταιρεία ΚΑΦ που είχε αναλάβει τη σύμβαση είχε προβλήματα με τα ανταλλακτικά, με την εφοδιαστική αλυσίδα λόγω του πολέμου της Ουκρανίας, λόγω του COVID και τα σχετικά. Και αντί για 34 μήνες θα παραδοθούν οι σειρμοί τον Ιούλιο του 27. Από το Δεκέμβριο του 2022 το έργο θα γίνει τον Ιούλιο του 2027. Σας θυμίζει κάτι αυτό με τις συμβάσεις και τις καθυστερήσεις?
13: Ναι,
18: και πάλι στις πλάτες του κόσμου, ναι. Κατερίνα.
13: Και πάλι με δημόσιο χρήμα.
18: Προφανώς και εκεί είχαμε αύξηση προϋπολογισμού πάλι. Ναι. Είχαμε 10%.
13: Δεν ξέρω εδώ τι γίνεται. Εσύ θα ξέρεις πώς γίνεται με απευθείας αναθέσεις όλα αυτά, ή αν έγιναν διαγωνισμοί.
18: Όχι, διαγωνισμός. Διαγωνισμός έγινε. Κέρδισε η Ισπανική ΚΑΦ. Ναι. Είχε 65,5 εκατομμύρια ήταν το αρχικό. Και έδωσε αύξηση σύσταση στην ΚΑΦ στα 72 εκατομμύρια ευρώ. Και είναι το παράξενο εδώ, ότι γιατί δεν έγινε η επιλογή να αγοραστούν καινούργιοι σειρμοί.
13: Πρόλαβες, αυτό πήγαινα να σε ρωτήσω τώρα, αλλά με πρόλαβες.
18: Δεν μας το εξηγούνε όμως για ποιο λόγο. Αυτό που λένε είναι ότι θα κόστησε παραπάνω. Δηλαδή πόσο παραπάνω? Δηλαδή αυτή τη στιγμή κάθε σειρμός που ανακατασκευάζεται κοστίζει 1,1 εκατομμύρια ευρώ και οι καινούργοι, το βαγόνι για να πω την αλήθεια, και οι καινούργοι θα κόστιζαν 1,7.
13: Αυτή είναι η διαφορά.
18: Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή, ωραία, γιατί δεν αγοράσαμε για 40 παραπάνω εκατομμύρια? Τώρα δεν είναι φυστή και τα εκατομμύρια, συγγνώμη που μιλάω φυστήκε, έτσι, αλλά όταν. Αν πρόκειται για την ασφάλεια.
13: Γιατί είναι και πεπαλαιωμένο αυτό το δίκτυο ακριβώς. Και το σύστημα, δεν είναι καινούργια. Ναι.
18: Αντί να αγοραστούν, δηλαδή να δοθούν, να γίνει μια πολιτική επιλογή, να μην δοθούν 40 εκατομμύρια στις συμβουλευτικές εταιρείες και στη σύμβηση του Μητσοτάκη, αλλά να δοθούν στον ΙΣΑΠ για να έχει ο κόσμος να μπορεί να μεταφέρεται με αξιοπρέπεια και στην ώρα που πρέπει. Έγινε μια επιλογή να ανακατασκευαστούν, να ανακαινιστούν για την ακρίβεια. Mm. Και όταν έρθουν όλοι οι σειρμοί, θα έχουμε συνολικά, γιατί το ρωτήσαμε και αυτό σήμερα, θα έχουμε συνολικά στον ΙΣΑΠ το καλοκαίρι του 2027, θα έχουμε 24, οι οποίοι 14 ήταν καινούργοι, οι 10 θα είναι παλιοί. Mm. Δεν θα μείνουμε δηλαδή χωρίς παλιούς σειρμούς.
13: Ναι,
18: γιατί ο σχεδιασμός αυτός, δεν ξέρω πόσες τετραετίες μπορεί να χρειαστεί η Νέα Δημοκρατία για να αγοράσει ένα σειρμό. Πραγματικά όμως. Και να πω και για το μετρό μετά.
13: Να πεις.
18: Και στο μετρό είναι πάλι ο κόσμος καταλαβαίνει πολύ καλά που χρησιμοποιεί τα μέσα. Οι καθυστερήσεις είναι μεγάλες, συν το πώς συνοστίζεται στις πλατφόρμες.
13: Διότι έχουν μειωθεί τα δρομολόγια.
18: Βεβαίως. Σειρμοί καινούργοι, θα δημοπρατηθεί ο διαγωνισμός για 10 νέους σειρμούς. Θα δούμε πότε, δεν ξέρουμε. Και το καλύτερο που είπε σήμερα ο Υπουργός Μεταφορών, ο κ. Κυρανάκης, ήταν ότι υπάρχει ένα γνωστό πρόβλημα με το air condition. Υπάρχουν 20 σειρμοί από τους 52 συνολικά που έχει το μετρό, οι οποίοι δεν έχουν τις κατασκευές τους. Τους αγοράσαμε έτσι τις αρχές του 2000 χωρίς air condition.
13: Ναι.
18: Και ανέφερε σήμερα ότι θα βάλει και air condition στους 20. Πότε, με ποιο διαγωνισμό, πώς θα δημοπρατηθεί, δεν το είπε. Mm. Πάλι όμως φτιασίδωμα. Όλο μια επικοινωνιακή φιέστα ξανά, Κατερίνα.
13: Είναι επικοινωνιακή, αλλά με υπόβαθρο την επισφάλεια των επιβατών.
18: Ναι, προφανώς.
13: Έτσι, δηλαδή και η κατάσταση στο μετρό, εντάξει, μπορεί να μην είναι η ΣΑΒ, γιατί είναι πιο καινούριο μέσο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε φαινόμενα που πολλές φορές αποτύχει, δεν έγιναν επικίνδυνα.
18: Ναι,
13: με βαγόνια που σταματούν στη διαδρομή ξαφνικά λόγω διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος, λόγω άλλων ατυχημάτων για τα οποία.
18: Ανταλλακτικά που λείπουν στο μετρό.
13: Ανταλλακτικά που λείπουν, λόγω της μη συντήρησης. Έχουμε τους εργαζόμενους, οι οποίοι καταγγέλουν ότι η κατάσταση είναι στο μη περαιτέρω, στο μετρό.
18: Έτσι.
13: Με την έννοια ότι δεν συντηρείται όπως πρέπει, ας πούμε.
18: Και ανέφερε, αφορά και πάρα πολύ κόσμο αυτό για το μετρό το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο, 24ωρο. Ανέφερε σήμερα ο κύριος Κυρανάκης ότι εάν και εφόσον έρθει ικανοποιητικός αριθμός σειρμών, θα μπορέσουμε το 27 να κάνουμε 24ωρο και το Σάββατο.
13: Άχι.
18: Εάν όμως γίνουν όλα αυτά το 27,
13: ναι.
18: Φέξε μου.
13: Ναι. Λοιπόν, φέξε μου και τέλος χρόνου εδώ και σε ευχαριστώ, Νίκο. Σε ευχαριστώ
18: καλά.
13: Πάρα πολύ τον Νίκο τον Μορφανιώτη, συνάδελφο από την Αυγή. Αυτά ήταν, κυρίες και κύριοι, μέχρι στιγμής τα κυριότερα γεγονότα και οι προεκτάσεις τους. Μελίνα Μελιμέζη για τους τίτλους, ο Σπύρος Γκουτζάνης αμέσως μετά. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλή ακρόαση. Γεια σας.
19: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
20: Αχα.
19: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
20: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
19: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: στο κόκκινο.
1: Η Νομαρχιακή Επιτροπή.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου στην Ελλάδα, δηλώνει το 72% των ερωτηθέντων σε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό του ΑΛΦΑ. Σχεδόν οι μισοί, σε ποσοστό 48%, αναφέρουν ότι η επιλογή τους στις επόμενες εκλογές θα κριθεί περισσότερο από τα ζητήματα θεσμών και διαφάνειας, ενώ το 40% αναφέρει ως κριτήριο την οικονομία. Το 61% δηλώνει ότι η ψήφος τους στις προσεχείς εκλογές θα αποτελεί ψήφο διαμαρτυρίας. Μόνο για 2 χρόνια ανανεώθηκε από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου η θητεία των 3 εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων, Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλη Ασθάνου και Διονύση Μουζάκη. Στόχος μας δεν είναι να κάνουμε αντιπολίτευση στον Κυριακό Μητσοτάκη, αλλά μέσα από την επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης να κερδίσουμε στις εκλογές τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Χαλάνδρι με θέμα την κυβερνώσα αριστερά της σύγχρονης εποχής. Εξέπεμψε μήνυμα για άμεσες ανακοινώσεις όσον αφορά στο νέο του κόμμα, λέγοντας πως τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά, τώρα είναι η ώρα. Με fast track ηλεκτρονικές διαδικασίες και όχι με παράδοση εγγράφων χέρι με χέρι, θα διενεργούνται στο εξής από την εφορία οι κατασχέσεις και οι πληστηριασμοί ακινήτων σε βάρος οφειλετών και οι διευθετήσεις κληρονομικών υποθέσεων. Ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος, παίκτης του Survivor από την Καβάλα, τραυματίστηκε σοβαρά από προπέλλες τουριστικού σκάφου ενώ έκανε ψαροντούφεκο εκτός αγωνίσματος. Υπέστη μερικό ακροτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στο δεξιό αστράγαλο. Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Φωνή διαμαρτυρίας υψώνουν οι συνταξιούχοι γιατροί του ΕΣΥ που για χρόνια υπηρέτησαν στο νοσοκομείο Καβάλας σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στην υγειονομική μονάδα του νομού. Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωση που εξέδωσαν από κοινού οι πασίγνωστοι γιατροί στην κοινωνία της Καβάλας και οι οποίοι έχουν αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στο νοσοκομείο, επιρρύπτουν ευθύνες στο διοικητή για το τοξικό, όπως το χαρακτηρίζουν, κλίμα που έχει επηρεάσει την εύρυθμη λειτουργία του. Ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας καλεί τα μέλη του σε γενική συνέλευση αύριο στις 18:30 στην αίθουσα της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Καβάλας. Ανοίγει απόψε η αυλαία του 70ου διαγωνισμού της Eurovision με τη διεξαγωγή του πρώτου μη τελικού. Το ενδιαφέρον στρέφεται στη συμμετοχή της Ελλάδας. Η ελληνική αποστολή με τον Ακύλα θα εμφανιστεί 4η στη σειρά και θα παρουσιάσει το τραγούδι με τίτλο Φέρτο.
3: Ο καιρός.
4: Άρες νεφώσεις, άνεμη δυτική νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 21 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφίπουλους στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφίπουλους στον Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors 3 εμβληματικές μάρκες, 3 παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Honda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Γεια σου, Κία.
9: Γεια σου, Πάνο.
0: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
9: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
0: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
9: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
2: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
10: Kia. Movement that inspires.
6: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
11: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
6: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
12: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
6: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
12: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
6: Auto Center Service.
12: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
6: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
12: Auto Center Service.
13: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
14: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
13: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
14: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
13: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
14: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
13: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
14: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
13: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
14: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
13: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
14: Τηλέφωνο 2592062472.
13: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
2: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά
2: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
3: από το ePavla Radio,
2: από το live24.gr.
3: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
2: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
3: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
5: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
5: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
6: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
5: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
5: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
7: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς Δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
1: Καβάλα News
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Zavala News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου στην Ελλάδα, δηλώνει το 72% των ερωτηθέντων σε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό του Α. Σχεδόν οι μισοί, σε ποσοστό 48%, αναφέρουν ότι η επιλογή τους στις επόμενες εκλογές θα κριθεί περισσότερο από τα ζητήματα θεσμών και διαφάνειας, ενώ το 40% αναφέρει ως κριτήριο την οικονομία. Το 61% δηλώνει ότι η ψήφος τους στις προσεχείς εκλογές θα αποτελεί ψήφο διαμαρτυρίας. Μόνο για 2 χρόνια ανανεώθηκε από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου η θητεία των 3 εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων, Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλη Ασθάνου και Διονύση Μουζάκη. Στόχος μας δεν είναι να κάνουμε αντιπολίτευση στον Κυριακό Μητσοτάκη, αλλά μέσα από την επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης να κερδίσουμε στις εκλογές τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Χαλάνδρι με θέμα την κυβερνόσα αριστερά της σύγχρονης εποχής. Εξέπεμψε μήνυμα για άμεσες ανακοινώσεις όσον αφορά στο νέο του κόμμα, λέγοντας πως τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά, τώρα είναι η ώρα. Με fast track ηλεκτρονικές διαδικασίες και όχι με παράδοση εγγράφων χέρι με χέρι, θα διενεργούνται στο εξής από την εφορία οι κατασχέσεις και οι πληστηριασμοί ακινήτων σε βάρος οφειλετών και οι διευθετήσεις κληρονομικών υποθέσεων. Ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος, παίκτης του Survivor από την Καβάλα, τραυματίστηκε σοβαρά από προπέλλες τουριστικού σκάφου ενώ έκανε ψαροντούφεκο εκτός αγωνίσματος. Υπέστη μερικό ακροτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στο δεξιό αστράγαλο. Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Φωνή διαμαρτυρίας υψώνουν οι συνταξιούχοι γιατροί του ΕΣΥ που για χρόνια υπηρέτησαν στο νοσοκομείο Καβάλας σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στην υγειονομική μονάδα του νομού. Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωση που εξέδωσαν από κοινού οι πασίγνωστοι γιατροί στην κοινωνία της Καβάλας και οι οποίοι έχουν αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στο νοσοκομείο, επιρρύπτουν ευθύνες στο διοικητή για το τοξικό, όπως το χαρακτηρίζουν, κλίμα που έχει επηρεάσει την εύρυθμη λειτουργία του. Ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας καλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση αύριο στις 18:30 στην αίθουσα της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Καβάλας. Ανοίγει απόψε η αυλαία του 70ου διαγωνισμού της Eurovision με τη διεξαγωγή του πρώτου μη τελικού. Το ενδιαφέρον στρέφεται στη συμμετοχή της Ελλάδας. Η ελληνική αποστολή με τον Ακύλα θα εμφανιστεί 4η στη σειρά και θα παρουσιάσει το τραγούδι με τίτλο Φέρτο.
1: Ο καιρός.
2: Παρέες νεφώσεις, άνεμη δυτική νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 21 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors 3 εμβληματικές μάρκες, 3 παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
5: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
4: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
5: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
5: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
4: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
5: Τηλέφωνο 25920 62 472.
4: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
6: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
7: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
6: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
8: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
11: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
12: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφιπούλους στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφιπούλους στον Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News, το ραδιόφωνο.

0: Καλώς τους, καλώς κάνετε. Τους.
1: Τι κάνετε, πώς είσαστε?
0: Τι μου κάνετε?
1: Τριτιάτικο.
0: Τι να σου κάνουνε, βρε κάνετε, άνθρωπε.
1: Καλά είσαστε?
0: Τι να σου κάνουνε?
1: Τι θα μου κάνετε επίσης? Αχ, σοργυλοκαθίσαμε εδώ στο στούντιο.
0: Καλώς ορίσατε. Δεν βγάζω άκρη, παιδιά, να σας το πω αυτό.
1: Ούτε μέση όμως.
0: Κοσμάς Κατραμάδος, Εβιβαλή, ήρθαμε. Τώρα γιατί δεν ξέρω. Επίσης γιατί μας ακούτε δεν ξέρω, αλλά οκ, εμείς είμαστε
1: είναι
0: εδώ.
1: Και αυτό.
0: Να καλός απαντήσουμε άνθρωπος αυτά τα βασικά ερωτήματα.
1: Πάντα με την καλή κουβέντα στο στόμα. Καταλάβες.
0: Ή θα τρώω ή θα έχω καλή κουβέντα. Γεια.
1: Σήμερα είναι 12 Μαΐου.
0: 12 του Μαΐου.
1: Έτσι, απίστευτο.
0: Το εορτολόγιο μας λέει ότι γιορτάζει ο Γερμανός, η Γερμανία, ο Επιφάνειος και η Επιφανία. Mm-hmm.
1: Μας παίρνουν τηλέφωνο εδώ, καταλαβαίνετε. Έτσι.
0: Έχουμε μια κινητικότητα.
1: Μια κινητικότητα, σε παίρνω τηλέφωνο, φύγε, ξέρω κι εγώ. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ή βάλε μου το τάδε τραγούδι, παίζει κι αυτό. Υπάρχουν τα μέσα, σε παίρνουν τηλέφωνο, δεν...
0: Έλα μου, δε.
1: Καταλαβες, έχουν τα μέσα, ρε παιδί μου. Λοιπόν, Κόσμος και Τραμάδος, Εβιβαλή εδώ. Μείνετε κοντά μας για 2 ώρες. Το σίγουρο είναι ότι θα περάσουμε καλά.

διαβάζω έρευνες οι οποίες μας δείχνουν, ας πούμε, την τάση του κόσμου έξω, τι γίνεται δηλαδή. Αν έχει αλλάξει ο κόσμος, πώς έχει αλλάξει, πάνω σε τι πράγματα και διάφορα άλλα τέτοια. Έχει μια αξία να βλέπουμε γύρω μας τι γίνεται, πως από τα που ξέρουμε εμείς. Λοιπόν, διαβάζω εδώ για Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ένα δείγμα ενηλίκων 1010 ενήλικες, όπου ερωτήθηκαν και απάντησαν αυτοί. Το 45% αυτών που απάντησαν, αυτών που ρωτήθηκαν,

0: ρωτήθηκαν, απάντησαν ότι είναι επιφυλακτικοί στο να βγουν ραντεβού με κάποιον ο οποίος έχει πρόσφατα μείνει άνεργος.
1: Ναι.
0: Έτσι. Το 38% σηκώνει κόκκινη σημαία αν είναι 10 χρόνια μεγαλύτερο σε ηλικία από αυτές.
1: Ναι.
0: Έτσι, το 23% εάν έχει διαφορετική θρησκεία. Mm-hmm. Έχει μια επιφύλαξη, ρε παιδί μου, σου λέει, εντάξει, μήπως και δεν κάνω το ραντεβού, δεν ξεκινήσω με αυτόν κάτι, ξέρω κι εγώ.
1: Mm-hmm.
0: Καταλαβες. Πώς το βλέπεις εσύ?
1: Ναι.
0: Φυσιολογικά τα νούμερα αυτά. Δηλαδή, μπορούσε, το βλέπεις γύρω σου, πήρε, δεν λέει, γύρω σου ρε παιδί μου, λέω, είναι λογικά, ας πούμε, τα νούμερα αυτά.
1: Γύρω μου τίποτα δεν είναι λογικό πλέον.
0: Τέλος πάντων, η έρευνα αυτή κατέληξε στο συμπέρασμα, εκτός των άλλων, ότι οι άνθρωποι σήμερα δεν αναζητούν ενδείξεις χαρακτήρων που στηρίζουν συμβατότητα και ευτυχία, αλλά ψάχνουν κάτι εντυπωσιακό στα χαρτιά, σε εισαγωγικά.
1: Μάλιστα.
0: Και γι' αυτό δεν πάει καλά το πράγμα στη σχέση, από ό,τι βλέπετε.
1: Τι πάει καλά, θέλω να μου πεις.
0: Δεν ξέρω γιατί δίνουν σημασία στα χαρτιά και όχι πραγματικά, ας πούμε, να μάθουν τον άλλον, έτσι, να σπαταλήσουν χρόνο, να επενδύσουν χρόνο. Mm-hmm. Τι να πεις, δεν ξέρω. Πάντως, προχθές που μαζεύτηκα με αρκετές γυναίκες σε ένα τραπέζι, λέγανε ότι δεν υπάρχουν άντρες. Είναι μόνιμο αυτό, δεν υπάρχουν άντρες. Δεν ξέρω τώρα τι λέτε εσείς. Δεν υπάρχουν άντρες που να συμπεριφέρονται ωραία, λέγανε. Έτσι, δηλαδή βλέπουν οι συμπεριφορές αλλοπρόσαλες. Τι να σας πω, κορίτσια, τι να σας πω. Υπομονή, ο Θεός είναι μεγάλος.

0: Έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα.
1: Πρώτο διάλειμμα.
0: Όχι, τρίτο. Ξέρω και εγώ. Δεν ξέρω τι έγινε. Κάτι έχει σήμερα, δεν ξέρω, παιδιά. Θα μας το πει στη συνέχεια ίσως. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Δεν
1: ο
0: είναι.
1: Μάγιος.
0: Δεν συγκεντρώνεται.
1: Είναι ο Μάγιος.
0: Ο Μάγιος.
1: Μάγιος, ναι, αυτός ο Μάγιος.
0: Έχει παγώσει ο εγκέφαλός από το χιόνι.
1: Παρακαλώ.
0: Της Πρωτομαγιάς. Δεν
1: παρακαλώ.
0: Ξέρω. Ακόμα.
1: Έχω αποσυντονιστεί βασικά.
0: Είναι και αυτό, είναι και αυτό. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Έρχονται διαφημίσεις. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.
1: Έχουμε με το... σαν σήμερα.
0: Σαν σήμερα, όντως. Μην φύγει κανείς.

0: Μπάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
2: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
1: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
2: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
1: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
2: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
1: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
3: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
3: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
3: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις. Και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
8: Στην Κουτσουκιά ΒΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
9: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
12: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.
0: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστρέψαμε εδώ δεύτερο ημίωρο Τρίτης, κυρίες και κύριοι, 12 του Μαΐου.
2: Καλώς τους, καλώς
1: τους. Έτσι δεν είναι?
2: Εσάς που ήρθατε τώρα, λέω, τους καθυστερημένους. Στο χρόνο.
1: Τους καθυστερημένους.
2: Στο χρόνο καθυστερημένους.
1: Τι λες στους ανθρώπους?
2: Όχι, καθυστέρησαν, πρέπει να φτιάξουν το ρολόγι τους.
1: Έμι Βαλίκος μας και δραμάτως εδώ, δεύτερο ημίωρο για σήμερα, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
2: 12 Μαΐου λοιπόν σήμερα, η σκηματιά μας στο παρελθόν αποκαλύπτει ότι το 1821 σημειώνεται η πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης, η μάχη στο Βαλτέτσι, και ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης είχε βρεθεί πρώτων πυλών της Τρυπόλεως. 1854, Αγγλογάλοι είχαν προχωρήσει σε αποκλεισμό του Πειραιά και αργότερα σε κατοχή της Αθήνας και του Πειραιά, λόγω της επιμονής του βασιλιά Όθωνα να αναλάβει εκστρατεία για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας. Το 1902 ιδρύθηκε στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζηκυριάκου το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο που ονομάζεται Τιτάν. 1930 ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. 1947 εγκαινιάζεται το στρατόπεδο Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλεισμό υπόπτων στρατιωτικών. 1993 διεξάγεται στο ΟΑΚΑ ο τελικός του κυπέλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο, που έμεινε στην ιστορία ως ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών, καθώς οι παίκτες του Ολυμπιακού είχαν εμφανιστεί στο ΟΑΚΑ κουρεμένοι για γούρι, όπως είχαν πει. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 12 Μαΐου.

0: Λοιπόν, ότι γενικότερα έχει ξεφύγει η κατάσταση στον τουρισμό, στη συμπεριφορά, αυτό το έχουμε ξανασυζητήσει πολλές φορές. Υπάρχει λοιπόν ένα φέρετρο.
1: Φέρετρο.
0: Φέρετρο. Α, φέρετρο, ωραία. Διακοπές.
1: Μάλιστα,
0: φέρετρο.
1: Μάλιστα.
0: Μπράβο, ναι. Το οποίο ήταν πάντοτε προορισμός για γυμνιστές. Πρόκειται για το φυσιολατρικό χωριό στο Καπ Ντάγκτ στη Νότια Γαλλία. Αυτό το φέρετρο λοιπόν έχει ξενοδοχεία, πολυκατοικίες, βίλες, κάμπινγκ, φιλοξενεί έως και 40.000 επισκέπτες την περίοδο αιχμής. Αυτό λοιπόν ήταν γνωστό μέχρι πρότινος για τους γυμνιστές, για τις παραλίες του που υποστήριζαν το γυμνισμό κλπ. Κλπ.
1: Τι έχει, άλλαξε τώρα, δηλαδή τι έγινε τώρα.
0: Έχει μια μετάλλαξη όμως
1: το
0: τελευταίο
1: χώμα,
0: χρονικό διάστημα.
1: Α.
0: Όχι.
1: Οι άνθρωποι εκεί.
0: Οι άνθρωποι που το επισκέπτονται είναι στην πλειοψηφία τους swingers. Δηλαδή ζευγάρια που ανταλλάσσουν συντρόφους.
1: Α, τέλεια. Τώρα ναι. Έτυχε αυτό ή πέτυχε, δεν ξέρω.
0: Το θέμα όμως είναι ότι η κατάσταση
1: που είναι, που είναι αυτό,
0: έχει,
1: που είναι αυτό,
0: ξεφύγει στην Νότια Γαλλία.
1: Νότια Γαλλία, μια χαρά, καλά ακούγεται εδώ, Μεσόγειος.
0: Το θέμα είναι ότι έχει ξεφύγει τώρα η κατάσταση, κατάλαβες, διότι πλέον δεν πάνε απλά για να απολαύσουν το γυμνισμό, πάνε για να κάνουν ανταλλαγές συντρόφων. Και αυτό γίνεται οπουδήποτε, δηλαδή πας στην παραλία.
1: Πας για γυμνισμό, να δείξεις το προϊόν και κάνεις και ανταλλαγή συντρόφων όλο μαζί, δύο σε ένα.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ωραία, τέλος. Ωραία είναι. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Είναι μια εξέλιξη σε όλα τα πράγματα εξελίσσονται.
0: Παιδί μου, πλέον είναι ανοιχτές σεξουαλικές συνευρέσεις.
1: Ναι, εξελίσσονται, λέω. Ξανά, εξελίσσεται το πράγμα. Εκεί δεν θέλεις να εξελιχθεί. Όλα τα άλλα σου αρέσουν να εξελίσσονται. Γιατί να μην εξελιχθεί κι αυτό. Να εννοούμε παραλία γυμνιστών και να γίνεται του όργιου.
0: Να σου πω τώρα, δεν πήγαιναν και οι οικογένειες γυμνιστών εκεί, κατάλαβες. Και τώρα είναι δύσκολη κατάσταση.
1: Ας πάνε αλλού. Να φύγετε. Να πάτε αλλού.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη και να επιστρέψουμε εδώ. Βεβαίως. Δρυμύτερη, γιατί έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα μαζί.
1: Δημήτρη.
0: Και σήμερα. Έτσι, στην αρχή της εβδομάδας ακόμα, υπομονή και κουράγιο και δύναμη και όλα αυτά μαζί.
1: Και τα λεφτά, καταφέρουμε, αδέλφια.
0: Και λεφτά, δεν ξέρω αν τελειώνουν τα λεφτά αυτές τις μέρες. Λογικά τελειώνουν για το μήνα. Έτσι.
1: Έτσι, με αυτό το θετικό κλίμα προχωράμε.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, εννοείται. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, να θυμίσουμε, έχουμε TikTok, έχουμε Instagram, έχουμε και Facebook. Γράφετε Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες και Κόσμας και Δραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ για τη δεύτερη ώρα επιστρέφουμε.

0: Zavala News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου στην Ελλάδα, δηλώνει το 72% των ερωτηθέντων σε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό του Α. Σχεδόν οι μισοί, σε ποσοστό 48%, αναφέρουν ότι η επιλογή τους στις επόμενες εκλογές θα κριθεί περισσότερο από τα ζητήματα θεσμών και διαφάνειας, ενώ το 40% αναφέρει ως κριτήριο την οικονομία. Το 61% δηλώνει ότι η ψήφος τους στις προσεχείς εκλογές θα αποτελεί ψήφο διαμαρτυρίας. Μόνο για 2 χρόνια ανανεώθηκε από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου η θητεία των 3 εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων, Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλη Ασθάνου και Διονύση Μουζάκη. Στόχος μας δεν είναι να κάνουμε αντιπολίτευση στον Κυριακό Μητσοτάκη, αλλά μέσα από την επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης να κερδίσουμε στις εκλογές τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Χαλάνδρι με θέμα την κυβερνώσα αριστερά της σύγχρονης εποχής. Εξέπεμψε μήνυμα για άμεσες ανακοινώσεις όσον αφορά στο νέο του κόμμα, λέγοντας πως τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά, τώρα είναι η ώρα. Με fast track ηλεκτρονικές διαδικασίες και όχι με παράδοση εγγράφων χέρι με χέρι, θα διενεργούνται στο εξής από την εφορία οι κατασχέσεις και οι πληστηριασμοί ακινήτων σε βάρος οφειλετών και οι διευθετήσεις κληρονομικών υποθέσεων. Ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος, παίκτης του Survivor από την Καβάλα, τραυματίστηκε σοβαρά από προπέλλες τουριστικού σκάφου ενώ έκανε ψαροντούφεκο εκτός αγωνίσματος. Υπέστη μερικό ακροτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στο δεξιό αστράγαλο. Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Φωνή διαμαρτυρίας υψώνουν οι συνταξιούχοι γιατροί του ΕΣΥ που για χρόνια υπηρέτησαν στο νοσοκομείο Καβάλας σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στην υγειονομική μονάδα του νομού. Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωση που εξέδωσαν από κοινού οι πασίγνωστοι γιατροί στην κοινωνία της Καβάλας και οι οποίοι έχουν αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στο νοσοκομείο, επιρρύπτουν ευθύνες στο διοικητή για το τοξικό, όπως το χαρακτηρίζουν, κλίμα που έχει επηρεάσει την εύρυθμη λειτουργία του. Ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας καλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση αύριο στις 18:30 στην αίθουσα της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ομού Καβάλας. Ανοίγει απόψε η αυλαία του 70ου διαγωνισμού της Eurovision με την διεξαγωγή του πρώτου μη τελικού. Το ενδιαφέρον στρέφεται στη συμμετοχή της Ελλάδας. Η ελληνική αποστολή με τον Ακύλα θα εμφανιστεί 4η στη σειρά και θα παρουσιάσει το τραγούδι με τίτλο Φέρτο.
1: Ο καιρός.
2: Άραιες νεφώσεις, άνεμη δυτική νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 21 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφίπουλους στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφίπουλους στον Αμυγδαλεώνα. Το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
8: Γεια σου Κία.
9: Γεια σου Πάνο.
8: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
9: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
8: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
9: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
10: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
13: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
14: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
13: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
14: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
13: Auto Center Service.
14: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
13: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
14: Auto Center Service.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. 102,8.
1: Δεύτερη ώρα, επιστροφή εδώ, μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Επιστροφή στη μουσική, επιστροφή σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας και θέλουν προσοχή.
2: Εδώ είμαστε.
1: Θέλουν προσοχή.
2: Τι θέλει προσοχή, τι θέλεις να κάνω?
1: Όχι.
2: Προσέχω, είμαι όλα κύρια αυτιά.
1: Δεν έχουμε εμείς, δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Άλλοι έχουν τέτοια προβλήματα.
2: Τι προβλήματα?
1: Παιδί μου, έχει δημιουργηθεί ένα καινούριο σώμα της εφορίας που... Ρε, αμάν, μόλις λέω σώμα, το μηνό της είναι στο...
2: Σώμα
1: στο κακό.
2: Μου,
1: στο κακό. Τελείως. Λοιπόν...
2: Ενώ η εφορία είναι καλή. Σου φέρνει μια εφορία.
1: Λοιπόν, και έχει δημιουργήσει ένα καινούριο, έτσι, σώμα, το οποίο σε ψάχνει μερικά, πράγματα τα οποία έτσι είναι λίγο περίεργα, παράξενα, τα οποία μέχρι στιγμής ίσως να μην τα βρίσκαν εύκολα. Τώρα όμως με AI και με διάφορα άλλα, έτσι, στοιχεία που διασταυρώνουν, σε βρίσκουν στο πι και φι. Και μιλάω αυτή τη στιγμή για αυτά τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν ανάμεσά μας με ξένες πινακίδες, γιατί κάποιοι έξυπνοι έχουν πάει σε κάποιες χώρες που πληρώνουν λιγότερα τέλη κυκλοφορίας, φτηνότερα τα αυτοκίνητα και όλα αυτά, πηγαίνουν, τα παίρνουν και μας το παίζουν εδώ έξυπνοι, έχουν πληρώσει τα μισά λεφτά, ίσως και λιγότερα, έτσι, και έπιασε 250 αυτοκίνητα τέτοια το προηγούμενο χρονικό διάστημα η εφορία. Σου λέει, εσύ κύριε πώς κινείσαι και ζεις εδώ, ενώ έχεις δηλώσει φορολογικού την εφορία σου εκτός Ελλάδας, εκτός χώρας. Τσουπ, σε πιάνει η τσιμπίδα με το αυτοκινητάκι που κινείται συνεχώς στην Ελλάδα. Οπότε προσέχτε εσείς που τα έχετε κάνει αυτά. Έτσι, σιγά σιγά να δείτε τι θα κάνετε. Πάρετε κανένα μικρό αυτοκινητάκι, έτσι, λίγα κυβικών με τέλη κυκλοφορίας, αυτά τα που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, τα χαμηλά, έτσι, από τα ψηλά στα χαμηλά μερικοί.
2: Μάλιστα.
1: Που έχουν ψεύτικο πρόσωπο.
2: Καλά, ψεύτικα πρόσωπα υπάρχουν πολλά. Το θέμα είναι αν αυτό το ψεύτικο
1: είναι...
2: πρόσωπο ενδιαφέρει και την εφορία. Είναι
1: ναι, όχι, είναι ψεύτικο πρόσωπο που το τσιμπάει η τσιμπίδα, λέω.

0: Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις στις μεταφορές, παρακαλώ πολύ. Προηγουμένως μου μίλησες για αυτοκίνητα.
1: Τι μεταφορές?
0: Εγώ θα σου μιλήσω για αεροταξί.
1: Αχα.
0: Τα οποία θα προσγειώνονται στις ταράτσες και θα φέρουν, λέει, το τέλος της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Λέμε τώρα.
1: Στους δρόμους, όχι στους εθέρες.
0: Υπτάμενα, στους εθέρες. Υπτάμενα ταξί.
1: Στους εθέρες θα είναι τέλος της συμφόρησης.
0: Τέλος συμφόρησης στους δρόμους.
1: Στους δρόμους, αυτό
0: και
1: λέω.
0: Η συμφόρηση βασικά στην ουσία θα μεταφερθεί στον ουρανό.
1: Ναι, αυτό λέω, αυτό λέω.
0: Δεν θα μπορείς να δεις τον ήλιο, ένα πράγμα. Η εμφάνιση των υπτάμενων ταξί ξεκίνησε...
1: Μπορεί να δεις τα ραδίκια ανάποδα επίσης μια μέρα που θα πέσει ένα τέτοιο.
0: Σταμάτα, αλήθεια.
1: Επίσης, πρώτα να απογειωθούν, να έχουν καύσιμο να απογειωθούν και μετά βλέπουν πώς θα προσγειωθούν.
0: Η εμφάνιση των υπτάμενων ταξί ξεκίνησε από τη Νέα Υόρκη. Η αγορά αναμένεται να ξεπεράσει τα 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2040, προσελκύοντας, λέει, μεγάλες επενδύσεις.
1: Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει.
0: Στην Ελλάδα, κατά κύριο λόγο, το ενδιαφέρον εστιάζεται σε περιοχές που είναι κατά κύριο λόγο τουριστικές. Και σου λέει, ρε παιδί μου, θες να πας στην παραλία, θα πας με το αεροταξί σου. Θα σε μεταφέρει. Τώρα, άμα είσαι σε κανένα νησί των ανέμων, πιάσουν οι έντονοι άνεμοι και σε στείλουν σε μια άλλη παραλία του νησιού.
1: Τώρα, μοιράς. Έχουμε πρώτα να ξεκινήσουν τα υδροπλάνα. Κάτσεντε. Το συζητάμε.
0: Είναι
1: αυτό.
0: Είναι ηλεκτρικά αυτά τα αεροταξί.
1: Αλίμονο.
0: Κάθε της απογείωσης και προσγείωσης θεωρούνται πιο ευέλικτα και από τα ελικόπτερα.
1: Χαμός θα γίνει.
0: Καλέ, ναι. Και λένε τώρα ότι αυτά θα κάνουν προσγείωση απογείωση σε ταράτσες.
1: Mm-hmm. Μεγάλε ταράτσες, ίσως ξενοδοχείων.
0: Τι να σου
1: πω. Οι μεγάλες επιφάνειες γενικότερα.
0: Ναι, μπορεί.
1: Όχι, μια χαρά θα κάνουν. Ακόμα και στα πλοία τα οποία μέχρι τώρα είναι ελικοδρόμια. Τα έχεις δει τα ιδιωτικά πλοία που είναι ελικοδρόμια.
0: Ναι.
1: Εκεί θα μπορούν να προσγειώνονται. Μια χαρά κι αυτά. No.

0: Είσαι έτοιμη?
1: Όχι.
0: Πάμε σε διάλειμμα τότε. Να ετοιμαστείς ακόμα καλύτερα.
1: Ποτέ δεν θα είμαι έτοιμη.
0: Έτσι.
1: Για όλα αυτά που έρχονται.
0: Μια ανάσα, κυρίες και κύριοι. Μια ανάσα να πάρουμε, να έρθουν οι διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τρίτης.
1: Αν θέλετε έτσι να μας στείλετε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις απορίες σας, είμαστε διαθέσιμοι στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατρεμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Όταν είστε πήγα στο Βυζαντινάδικο προηγουμένως και μιλήσει, ακούμε, άμα με ακούς, στείλει και τίποτα, τόσο καιρό.
1: Ένα λίτρο μπετζίνα.
0: Αυτό, ναι. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών, αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Τοσφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
3: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
4: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
5: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
5: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
5: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
7: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
7: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
8: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
7: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
7: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
9: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
10: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Τρίτη. Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε. Επιβαλή κόσμος και τραμμάδος όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. 2 ώρες μαζί αυτή την ώρα. Θέλω να σας πω, έτσι, για να το έτσι λίγο να χαλαρώσουμε λίγο με αυτές τις τιμές που ανεβαίνουν συνεχώς κάθε μέρα, κάθε 2-3 μέρες αλλάζει η τιμή προς τα πάνω, έτσι, του καύσιμου γενικότερα.
3: Και όχι μόνο.
2: Ναι, από το καύσιμο όμως ξεκινάει αυτό. Έτσι, να σας πω τι είπε ένας από αυτούς που βγαίνουν και κάνουν τις βαρύγδουπες ανακοινώσεις και όλα αυτά τα ωραία. Η τιμή του πετρελαίου είναι μια προσωρινή παρέκκληση.
3: Ποιος ήρθε?
2: Όταν ο άλλος δεν ξέρει από πού του έρχονται τα λεφτά, κάθεται και του έρχονται, έτσι θα πει είναι μια προσωρινή παρέκκληση. Τώρα το πόσο προσωρινή, έτσι, παρέκκληση, το δεν τον απασχολεί καθόλου. Μιλάμε όλη αυτή η αλυσίδα, έτσι, κάθε μέρα ασχολούνται όλα αυτά τα κανάλια με τρίχες τις περισσότερες φορές. Σου λέει γιατί ακρίβεινε το ένα και γιατί ακρίβεινε το άλλο και πόσο ακρίβεινε το παράλληλο. Φίλε μου, για να μετακινηθεί αυτό το... για να παραχθεί καταρχήν, έτσι, γίνεται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη να ζήσουν κι αυτοί, και εφόσον βλέπουν ότι όλα τα υπόλοιπα αυξάνονται, θα αυξήσουν κι αυτοί λίγο. Έτσι. Γιατί διαφορετικά μπορούν να πληρώσουν. Ξεκινάμε από αυτό. Και μετά, αυτός ο οποίος... πλήρωνε 1.000 ευρώ για να μεταφέρει με ένα φορτηγό κάτι και τώρα θα πληρώσει 2 ίσως ένα 800, δεν ξέρω και εγώ τι. Έτσι, αυτός δεν θα πάρει περισσότερα λεφτά για τις βενζίνες? Θα πάρει. Και τα πετρέλαιά του θα πάρει. Υπάρχει περίπτωση για το επόμενο εξάμηνο, οχτάμηνο, ακόμα και αύριο, αν σταματήσουν όλα τα άσχημα αυτά που συμβαίνουν, να τα πληρώνουμε ακριβά και χρυσά? Εννοείται. Και τώρα το τελευταίο ερώτημα είναι το εξής. Υπάρχει ποτέ περίπτωση, ακόμα και αν πέφτουν οι τιμές, εσείς να δείτε να πέφτουν οι τιμές στα προϊόντα? Καλά στα καύσιμα. Στα προϊόντα.
3: Όχι, πείτε μου εσείς. Με πιάνει μια δυσφορία, ρε παιδί μου, με όλα αυτά.
2: Όλα αυτά τα υλικά, ας πούμε, για να φτιάξουν μια καινούργια πολυκατοικία ή ένα καινούργιο σπίτι, θα φτηνίνουν ποτέ τα σπίτια? Θα μείνουν στα ίδια τα σπίτια? Όχι, βέβαια. Γιατί αν δεν συμβεί το ένα, θα συμβεί το άλλο.
3: Παιδιά, θέλετε να κάνουμε μια ψηφοφορία, να του κλείσω το μικρόφωνο επιτέλους?
2: Να το κλείσει το μικρόφωνο.
3: Δεν αντέχω άλλο να ακούω.
2: Το αποφασίσαμε. Θα κλείσει το μικρόφωνο η Εύη.

0: Πρόσεξε τι θα πεις.
1: Τι θα πω? Θα σου πω για μια αρχαιολογική ανακάλυψη.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, ένα τεράστιο άγαλμα που πιστεύεται ότι απεικονίζει το βασιλιά Ραμσί το δεύτερο, αποκαλύφθηκε από αρχαιολόγους στην Αίγυπτο. Ο Φαραώ, που θεωρείται και σημαντική μορφή της Παλαιάς Διαθήκης, βρέθηκε σε αρχαιολογικό χώρο στο δέλτα του Νείλου της Αιγύπτου, βορειοανατολικά του Καΐρου. Οι αξιωματούχοι χαρακτήρισαν το άγαλμα αξιοσημείωτο σε μέγεθος, με βάρος 5 με 6 τόνους και μήκος πάνω από τα 2 μέτρα. Αυτό που είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι υπάρχουν βιβλικές αναφορές στην έξοδο του Μωυσή στο συγκεκριμένο Φαραώ και με κάποιο τρόπο συνδέεται με αυτό το άγαλμα.
0: Ο Μοχάμεντ Αμπντέλ Μπαντί, αυτό το τραγουδιστό μαζί με τα αρχαία μου αρέσει.
1: Σε φτιάχνω. Ο Μοχάμεντ Αμπντέλ Μπαντί, αξιωματούχος της Υπηρεσίας Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, δήλωσε ότι το άγαλμα πιθανότατα μετακινήθηκε κατά την αρχαιότητα και επαναχρησιμοποιήθηκε στο συγκεκριμένο χώρο. Ενώ τονίζεται ότι το συγκεκριμένο άγαλμα είναι ένα από τα σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα που ρίχνουν φως σε πτυχές θρησκευτικής και βασιλικής δραστηριότητας στη συγκεκριμένη περιοχή. Έχουν ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης στο συγκεκριμένο άγαλμα. Ενώ παράλληλα ανακαλύφθηκαν και 8 σπάνιοι πάπυροι που χρονολογούνται σχεδόν 3.000 χρόνια πίσω, που ακόμα βέβαια το περιεχόμενό τους μένει να αναγνωστεί, έτσι. Αφητά είχα να σου μεταφέρω.

0: τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Αυτό ήταν τέλος και για σήμερα Τρίτη. Προηγουμένως έβλεπα εδώ.
1: Τι έβλεπες?
0: Το φόρο κληρονομιάς.
1: Παιδιά, δεν παλεύετε. Όχι,
0: μιας οικογένειας, παιδιά.
1: Όχι, θα σου το κλείσω το μικρόφωνο. Έτσι, δεν οικογένεια γίνεται Samsung, η κατάσταση.
0: Που έχει τη Samsung οικογένεια. Ο φόρος κληρονομιάς που πλήρωσε στη Νότια Κορέα ήταν 7 δισεκατομμύρια.
1: Δεν παλεύεσαι, βρε άνθρωπε. Δεν παλεύεσαι.
0: Δεν φταίω εγώ. Λεφτά
1: αλλά
0: υπάρχουν.
1: Το ενδιαφέρον
0: λεφτά
1: σου.
0: Ναι, τι. Μου έκανε, ας πούμε, μεγάλη εντύπωση.
1: Σου έκανε κλικ.
0: Ναι, λες, έχω φόρο κληρονομιάς. 7 δισεκατομμύρια. Το οποίο πληρώσαν οι άνθρωποι, έτσι. Τιμιότατοι στην Νότια Κορέα.
1: Βρες στην τσέπη τους, θα σε βάλουνε.
0: Όχι, για να δούμε. Γιατί εδώ πέρα αποκλείται να τα πληρώνουν αυτά. Έτσι. Λοιπόν, θα
1: αύριο
0: το πούμε και πάλι
1: σπουδαία.
0: Αύριο.
1: Βεβαίως.
0: Βέβαια, τεταρτιάτικο εδώ θα είμαστε στο μέσο της εβδομάδας.
1: Ελπίζω να έχει λιγότερη γκρίνια και κατήφια αύριο. Ελπίζω. Δεν έχω το δικαίωμα να ελπίζω.
0: Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, δεν το βλέπεις.
1: Λοιπόν,
0: τι συμβαίνει γύρω μας.
1: Μέχρι αύριο, πολλά πολλά φιλιά από εμάς.
0: Γεια χαρά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου στην Ελλάδα, δηλώνει το 72% των ερωτηθέντων σε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό του Α. Σχεδόν οι μισοί, σε ποσοστό 48%, αναφέρουν ότι η επιλογή τους στις επόμενες εκλογές θα κριθεί περισσότερο από τα ζητήματα θεσμών και διαφάνειας, ενώ το 40% αναφέρει ως κριτήριο την οικονομία. Το 61% δηλώνει ότι η ψήφος τους στις προσεχείς εκλογές θα αποτελεί ψήφο διαμαρτυρίας. Μόνο για 2 χρόνια ανανεώθηκε από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου η θητεία των 3 εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων, Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλη Ασθάνου και Διονύση Μουζάκη. Στόχος μας δεν είναι να κάνουμε αντιπολίτευση στον Κυριακό Μητσοτάκη, αλλά μέσα από την επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης να κερδίσουμε στις εκλογές τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Χαλάνδρι με θέμα την κυβερνόσα αριστερά της σύγχρονης εποχής. Εξέπεμψε μήνυμα για άμεσες ανακοινώσεις όσον αφορά στο νέο του κόμμα, λέγοντας πως τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά, τώρα είναι η ώρα. Με fast track ηλεκτρονικές διαδικασίες και όχι με παράδοση εγγράφων χέρι με χέρι, θα διενεργούνται στο εξής από την εφορία οι κατασχέσεις και οι πληστηριασμοί ακινήτων σε βάρος οφειλετών και οι διευθετήσεις κληρονομικών υποθέσεων. Ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος, παίκτης του Survivor από την Καβάλα, τραυματίστηκε σοβαρά από προπέλλες τουριστικού σκάφους ενώ έκανε ψαροντούφεκο εκτός αγωνίσματος. Υπέστη μερικό ακροτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στο δεξιό αστράγαλο. Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Φωνή διαμαρτυρίας υψώνουν οι συνταξιούχοι γιατροί του ΕΣΥ που για χρόνια υπηρέτησαν στο νοσοκομείο Καβάλας σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στην υγειονομική μονάδα του νομού. Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωση που εξέδωσαν από κοινού οι πασίγνωστοι γιατροί στην κοινωνία της Καβάλας και οι οποίοι έχουν αφήσει ανεξίτηλο το αποτυπωμά τους στο νοσοκομείο, επιρρύπτουν ευθύνες στο διοικητή για το τοξικό, όπως το χαρακτηρίζουν, κλίμα που έχει επηρεάσει την εύρυθμη λειτουργία του. Ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας καλεί τα μέλη του σε γενική συνέλευση αύριο στις 18:30 στην αίθουσα της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Καβάλας. Ανοίγει απόψε η αυλαία του 70ου διαγωνισμού της Eurovision με τη διεξαγωγή του πρώτου μη τελικού. Το ενδιαφέρον στρέφεται στη συμμετοχή της Ελλάδας. Η ελληνική αποστολή με τον Ακύλα θα εμφανιστεί 4η στη σειρά και θα παρουσιάσει το τραγούδι με τίτλο Φέρτο.
2: Ο καιρός.
3: Αραιές νεφώσεις, άνεμη δυτική νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 21 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
1: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher
6: ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου, οι αφιπούλους των Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφιπούλους των Αμυγδαλεώνα. Το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
10: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
9: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
11: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση. Χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
14: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
15: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
14: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
16: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
17: Ακούστε μας ζωντανά.
5: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
17: Από το ePavla Radio.
5: Από το live24.gr.
17: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι.
1: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
2: Χαίρετε και πάλι.
3: Χαίρετε ξανά.
2: Τι κάνετε?
3: Μια χαρά είμαστε. Αφού έφυγε η Δευτέρα, είμαστε πολύ καλά.
2: Εντάξει, καλέ τώρα.
3: Δεν την μπορώ, τη Δευτέρα δεν την μπορώ. Εντάξει. Την Κυριακή το απόγευμα με πιάνει.
2: Άρα από σήμερα σε έχω ορεξάτη, έτσι.
3: Ναι, έχεις ορεξάτη της... με μεγάλα κέφια.
2: Ναι, να σου πω. Πριν ξεκινήσουμε, θέλω λίγο να σχολιάσουμε αυτό που έγινε για άλλη μια φορά με αυτές τις απάτες. Τη Σπύρα που τέλος πάντων στη...
3: Τι ήταν αυτό ρε, με το ΔΔΕ?
2: Με το ΔΔΕ που λέγανε ότι είναι το ΔΔΕ και πέρανε από ανθρώπους ηλικιωμένους. Λοιπόν, αυτό συνέβη οικογενειακά σε μένα.
3: Αλήθεια λες?
2: Ναι, πήρανε την κόρη μου,
3: ναι,
2: τη μεγάλη τηλέφωνο,
3: ναι,
2: και καλά ότι σε 48 ώρες διακοπεί το ρεύμα, γιατί έχει μια κατανάλωση 2.000 κιλοβατόρες.
3: Τι είπες τώρα?
2: Και είναι πρόβλημα, το κατάλαβε η κόρη μου, το κλείσε. Και αμέσως μετά καπάκι πήραν τη μητέρα της στο κινητό.
3: Εσύ πού τα βρίσκουν αυτά, δηλαδή?
2: Αυτό είναι,
3: συγγνώμη,
2: ρε παιδιά. Συγγνώμη.
3: Δεν είναι μιλημένοι από μέσα.
2: Όλα αυτά τα στοιχεία πού τα βρίσκουν, δηλαδή?
3: Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι
2: τι
3: πολύ
2: συμβαίνει?
3: Υποπτό το πράγμα. Τέλος πάντων, τους ξεριζώσαν τους χριστιανούλιδες.
2: Ναι. Αλλά.
3: Πού, είναι
2: πού
3: είναι
2: βρίσκεται
3: αυτό,
2: τα στοιχεία?
3: Έτσι.
2: Να μας απαντήσουν οι αρμόδιοι. Πού βρίσκονται σε αυτούς τους απατεώνες
3: τα
2: δικά μας στοιχεία?
3: Και να απαντήσουν γρήγορα.
2: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε.
3: Πάμε.

0: Τι αγαπημένο ζευγάρι.
1: Μα αστειεύεσαι τώρα κι εσύ.
0: Γιατί καλέ, είναι μια χαρά. Με τα παιδάκια τους.
1: Που είναι αγαπημένα και με τα παιδιά τους πολύ.
0: Ο ένας ειδικά, ε. Τι να σου πω.
1: Μην το συζητάς.
0: Να του πούμε κι εμείς έστω ετεροχρονισμένα του Μπέκαμ χρόνια πολλά.
1: Ναι, μωρέ, για να μην στεναχωρηθεί
0: ναι,
1: και εκείνος.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει. Είχε τα γενέθλιά του άνθρωπο.
1: Ναι, ναι. Και είναι η δεύτερη βασιλική οικογένεια της Αγγλίας αυτή.
0: Ναι. Η δεύτερη.
1: Η δεύτερη.
0: Ναι,
1: η πρώτη είναι όλη μεγάλη. Δεν τους λένε για γενέθλια, ναι. Φοβούνται.
0: 51 ετών έγινε. Καλέ, μεγάλωσε κι αυτός. Ε.
1: Πήγε στο 5, ε.
0: Ναι.
1: Μπράβο του.
0: Και η Βικτόρια του ανέβασε μια ανάρτηση.
1: Ναι.
0: Είσαι ο κόσμος μας. Ο κόσμος μας, συγγνώμη. Τα πάντα μας. Αγαπάμε τόσο πολύ. Χρόνια πολλά στον καλύτερο σύζυγο, μπαμπά, γιο, αδελφό και φίλο. Στην πιο ευγενική, γενναιόδορη ψυχή. Θα σε κακομάθουμε όλη μέρα. Oh. Κανείς δεν το αξίζει περισσότερο από σένα.
1: Καταλαβαίνεις πώς περνάει τις υπόλοιπες μέρες, έτσι.
0: Λοιπόν, είναι ο κόσμος τους όλος.
1: Ο Μπέκαμ τώρα.
0: Λοιπόν, θα σου πω ότι.
1: Μικρό κόσμος.
0: Μάλλον είναι πολύ μικρός ο κόσμος.
1: Πρέπει να είναι πολύ μικρός.
0: Γιατί?
1: Γιατί?
0: Γιατί η φωτογραφία που ανέβασε
1: ναι.
0: έχει τον Ντέιβιντ
1: ναι.
0: με ένα τέλος πάντων.
1: Σπίτι.
0: Σχεδόν.
1: σχεδόν στριγκ. Πάρα πολύ ωραία.
0: Σχεδόν στριγκ. Εντάξει τώρα. Αν κρίνουμε από το μέγεθος
1: ναι, ναι, ναι.
0: του string,
1: ναι, ναι, ναι.
0: είναι πολύ μικρός.
1: Μικρό κόσμο σου λέω, το είπα εγώ από την αρχή.
0: Για τα παραμέσα δεν ξέρω.
1: Όταν αρχίζεις να λες σύζυγος, μπαμπάς, αδερφός, αυτό φίλος, έχει φύγει το τρένο.
0: Χαίρετε.

0: Μπάλα News στους 102,8.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
3: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
2: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
3: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
2: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
3: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
2: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαούρτι φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
5: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
6: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
7: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
7: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
8: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
7: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
7: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
9: Έχεις ιδέα?
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
11: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
12: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
15: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Μπράβο τους.
1: Εγώ δεν το ξέρω τι γίνεται αυτό στο διαγωνισμό, να τα λέμε αυτά.
0: Να σου πω κάτι. Μέσω της εκπομπής, ψάξε. Συχνά πυκνά έχουμε ανακαλύψει υπέροχα πράγματα.
1: Πραγματικά που,
0: κάνουν που τα
1: δεν
0: παιδιά.
1: Είχαμε ιδέα ότι συμβαίνουν. Έτσι.
0: Και μπράβο τους.
1: Και μπράβο τους.
0: Για άλλη μια φορά, για πες.
1: Λοιπόν, χιλιάδες παιδιά στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μαθαίνουν πώς θα αντιδρούν σε μια αρνητική κατάσταση αντί να παγώνουν. Και αυτή η κατάσταση έχει να κάνει με την υγεία. Μέσα από το Kids Save Lives εκπαιδεύονται στην κάρπα. Ξέρεις τι είναι η κάρπα?
0: Κάρπα, ναι. Αυτή η μέθοδος
1: αναζωογόνησης της καρδιάς. Και συμμετέχουν σε εθνικό διαγωνισμό κάρπα.
0: Μπράβο τους.
1: Απίστευτο. Που φέρνει τη γνώση και σώζει ζωές, προφανώς κατευθείαν μέσα στα σχολεία τους γίνεται αυτό. Στο τελικό της Αθήνας, το 5ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου πήρε την πρώτη θέση και το 4ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού πήρε επίσης την πρώτη θέση, στην πρωτοβάθμια.
0: Μάλιστα.
1: Η δράση συνεχίστηκε και στη Θεσσαλονίκη στις 3 Μαΐου.
0: Μπράβο.
1: Και
0: ρε. Εκεί
1: κερδίσανε, παιδιά.
0: Μπράβο.
1: Και κοίτα να δεις τώρα.
0: Αυτό είναι.
1: Γιατί να μην τα μαθαίνουμε, και όχι απλώς να τα μαθαίνουμε, να τα χαιρόμαστε κιόλας που συμβαίνουν αυτά και να τα ζητάμε και στα σχολεία μας.
0: Να γίνονται.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Πολύ ωραία είδηση. Μπράβο, Άννα.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Λοιπόν, Βασιλεία Πέτρου, γεια σου.
0: Χαίρετε, τι κάνεις? Χαίρετε, είμαι καλά. Εσείς πώς είστε?
1: Καλά είμαστε, σε ακούμε. Τι ωραία μας έχεις?
0: Έχω μία ευχάριστη είδηση. Μία πρωτόγνωρη δράση περιβαλλοντικής καταγραφής και συμμετοχικής επιστήμης πραγματοποιήθηκε χθες στη λίμνη Κάρλα με το πρώτο BioBleach που διοργανώθηκε σε ελληνική λίμνη στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Future Lakes. Η καθηγήτρια υδατίνων οικοσυστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, Ιφηγένεια Κάγκαλου, εξήγησε πως το BioBleach είναι μια εντατική περίοδος βιολογικής καταγραφής με στόχο την καταγραφή όλων των ζωντανών ειδών μέσα σε μια καθορισμένη περιοχή, με τη συμμετοχή επιστημόνων, φυσιοδηφών και εθελοντών. Όπως ανέφερε, η δράση στη λίμνη Κάρλα εντάσσεται στη φιλοσοφία της επιστήμης των πολιτών, τονίζοντας ότι οι ενεργοί πολίτες κάθε περιοχής λαμβάνουν μέρος και παράγουν επιστημονικά αποτελέσματα. Δεν είναι μόνο ότι παρακολουθούν ή ενημερώνονται, αλλά οι ίδιοι καταγράφουν. Στόχος των διοργανωτών ήταν να συμμετάσχουν περισσότεροι από 100 ενήλικες και παιδιά στις όχθες της λίμνης, με τους εθελοντές να παίρνουν δείγματα ψαριών, πλακτού και βενθικών ασπόνδυλων, να παρατηρούν πουλιά και να πραγματοποιούν επιτόπιες αναλύσεις νερού. Χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία μέσω εφαρμογών στα κινητά τηλέφωνα, αλλά και παρατήρηση με το μάτι. Βγήκαν φωτογραφίες και δεδομένα που μεταφράζονται σε επιστημονικές παραμέτρους, όπως σημείωσε η κυρία Κάγκαλου, υπογραμμίζοντας ότι σε λίμνη είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο στην Ελλάδα για πολλές τόσες παραμέτρους. Η εκδήλωση περιέλαμβανε θεματικά mini schools για μικροπούλια, υδρόβια και αρπακτικά πτηνά, βενθικά ασπόνδυλα, σκορπιούς και ψάρια, ενώ παρουσιάστηκε και η εφαρμογή Blooming Algae. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις αζότου και φωσφόρου μέσω της πλατφόρμας Aquality και καταγραφές ειδών με τη χρήση του iNaturalist.
1: Τι ωραία πράγματα, ρε παιδί μου, συμβαίνουν.
0: Από το CNN μας ήρθε.
1: Μπράβο, πολύ ωραία. Σήμερα έχουμε πολύ ωραία πράγματα.

0: ζωήν.
1: Λοιπόν, με βλέπεις πως κάθομαι?
2: Ναι, άκρη-άκρη.
1: Όχι, δεν είμαι, μια χαρά. Μέση-μέση είμαι.
2: Εγώ είμαι άκρη-άκρη, κακομοιρά.
1: Εσύ έχεις τους λόγους σου.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τους
1: λοιπόν,
2: έχω.
1: Λοιπόν, πρόσεξε, οι ψυχολόγοι λέει συμφωνούν. Αν κάθεσαι στην άκρη της καρέκλας, έχεις αυτά τα δύο χαρακτηριστικά.
2: Ποια?
1: Πρώτον, έχεις εγρήγορση και δέσμευση.
2: Τι είπες τώρα?
1: Από ψυχολογική άποψη, αν κάθεσαι στην άκρη του καθίσματος, ναι, συνδέεται συχνά με την κατάσταση εγρήγορσης.
2: Μάλιστα.
1: Για να σε δω.
2: Δεν είμαι σίγουρη.
1: Πρόκειται για άτομα λέει, που τείνουν να προβλέπουν τι πρόκειται να συμβεί,
2: ναι,
1: και να εμπλέκονται έντονα σε αυτό που έχουν μπροστά τους. Καλά, έχεις τίποτα μαζί μου?
2: Όχι, όχι, αλλά δεν είμαι εγώ του Μαναφουκίου.
1: Έτσι. Mm. Σε επαγγελματικά πλαίσια, η στάση αυτή μπορεί να μεταδίδει ενδιαφέρον, ενέργεια και δέσμευση, γι' αυτό και συχνά προτείνεται σε συνεντεύξεις.
2: Αυτό είναι. Ποιος θα μου πάρει συνέντευξη?
1: Δηλαδή,
2: δεν ξέρω.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, να έρθει ο άλλος να του πάρει συνέντευξη, αν κάθεται στην άκρη.
2: Άκρη-άκρη. Θα νομίζω ότι είμαι έτοιμος να φύγω.
1: Θα σου πω εγώ τι νομίζω στο τέλος, αν γίνει αυτό. Όταν λέει το σώμα αντανακλά ένταση. Mm. Σε άλλες περιπτώσεις, αν κάθεσαι στην άκρη της καρέκλας, μπορεί επίσης να αποτελεί ένδειξη νευρικότητας,
2: ναι,
1: ανησυχίας, ναι, ή στρες.
2: Αυτό ψηφίζω.
1: Το σώμα παίρνει μια θέση ετοιμότητας, σαν να είναι έτοιμο να σηκωθεί ανά πάσα στιγμή.
2: Τι έχεις να μου πεις γι' αυτό?
1: Αν κάθεσαι στην άκρη της καρέκλας.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχω να σου πω, έχω να σου συστήσω.
2: Για πες.
1: Μία αληφή για τις αιμορροϊδές.
2: Θα την πάρω.
1: Έμα για όνομα.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Αβέβαιο το μέλλον της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή. Ιρανός αξιωματούχος προειδοποιεί ότι η χώρα θα μπορούσε να ξεκινήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου στο 90% εφόσον δεχθεί ξανά επίθεση. Ανωδικά κινείται το πετρέλαιο, κοντά στα 108 δολάρια το βαρέλι, το Brent στα 101 το ελαφρό αργό. Σοκ στην ελληνική κοινωνία με τη βουτιά θανάτου δύο 17χρονων κοριτσιών από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Σε αυτοχειρία αποδίδεται σύμφωνα με την αστυνομία η τραγωδία. Τα δύο κορίτσια έπεσαν μαζί στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας. Η μία ανήλικη έχασε τη ζωή της, ενώ η δεύτερη διασωληνώθηκε λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της. Σύμφωνα με πληροφορίες του thetalk.gr, σε σημείωμα αυτοκτονίας που έγραψε η μία από τις δύο κοπέλες, φέρεται να έκανε αναφορά στις πανελλαδικές εξετάσεις και ότι απογοήτευσε τους γονείς της. Ο 22χρονος Σταύρος Φλόρος, παίκτης του Survivor από την Καβάλα, τραυματίστηκε σοβαρά από προπέλες τουριστικού σκάφους ενώ έκανε ψαροντούφεκο εκτός αγωνίσματος. Υπέστη μερικό ακροτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξιό αστράγαλο. Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Ο βουλευτής Καβάλας Μακάριος Λαζαρίδης ενημέρωσε πως είχε συζήτηση με τον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο, αναφέροντάς του πως πρέπει να βρεθεί άμεσα χρηματοδότηση για την ανακατασκευή των εγκαταστάσεων στο Βερούλιο Στάδιο. Ο κύριος Λιβάνιος ήταν θετικός για έργα στο Βερούλιο και ήδη μετά από επικοινωνία με τον Δήμαρχο Καβάλας Θεόδωρο Μουριάδη, ο Δήμος θα αποστείλει το απαιτούμενο τεχνικό δελτίο. Σύμφωνα με τη μελέτη, το ύψος των έργων που απαιτούνται αγγίζει τις 700.000 ευρώ. Ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας καλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη στις 18:30 το απόγευμα στην αίθουσα της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων, νομού Καβάλας.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
4: Οι κορασίδες του Αστέρα Καβάλας κατέκτησαν το πρωτάθλημα μπάσκετ της ΕΚΑΣΑΜΑΘ.
3: Ο καιρός.
4: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 22 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 21, δυτική νοτιοδυτική άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, δυτική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Systicball συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρος Systicball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Γεια σου, Kia.
9: Γεια σου, Πάνο.
8: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
9: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
8: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
9: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
10: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
13: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
14: Έχεις ιδέα?
15: Τι είναι αυτό?
14: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
15: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
14: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
15: Πρώτη φορά το ακούω.
14: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
15: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
14: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
15: 6944-577-386.
14: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
13: Βασίλειος Ψέμας, αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
16: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
13: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά
13: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
3: από το ePavla Radio,
13: από το live24.gr.
3: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
17: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εσύ έχεις μείνει ακόμα σε αυτό που λέγαμε για την καρέκλα.
1: Έχω μείνει ακόμα στην καρέκλα.
0: Έλα, ηρέμησε, εντάξει, οκ. Okay. Πέρασε η ώρα.
1: Πέρασε.
0: Πάμε δεύτερη ώρα.
1: Πάμε γρήγορα.
0: Πάμε γρήγορα, λοιπόν, για σήμερα και για άλλη μια ώρα μαζί σας. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Δύο στην τιμή του ενός.
0: Έτσι και... ναι, μουσικούλα. Ναι, ναι, ναι, μουσικούλα.

0: Τώρα με συγχωρείς, φέρνεις κάτι τέτοια πράγματα και τσιγκλάς τα πανεθηναϊκά μου αισθήματα.
1: Ναι, ήμουν πολύ τσιμπημένη εγώ με το Βαζέχα.
0: Ήταν παιχταράς.
1: Ήταν παιχταράς και ωραίος, κοντούλης, αλλά ωραίος.
0: Παιχταράς ήταν. Ότι υπάρχει ο άνθρωπος ακόμα,
1: ναι,
0: και
1: ναι, βεβαίως, είναι μια χαρά.
0: Δόξα τω Θεώ, ζωή να έχει. Για πες.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, όλοι οι Παναθηναϊκοί της Ελλάδος ενωθείτε, το 1993 διεξήχθη στον ΟΑΚΑ ο τελικός του κυπέλου Ελλάδος, ο οποίος έμεινε στην ιστορία ως ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών. Τι το θέλανε, πες μου, σε παρακαλώ.
0: Για πες.
1: Οι παίκτες του Ολυμπιακού, διότι ήταν ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ναι. Οι παίκτες του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν κουρεμένοι γουλί για γούρι, είπανε, για να πάει καλά ο αγώνας.
0: Ναι.
1: Τι το θέλανε, διότι ο Χριστό Βαζέχα, με γκολ στο 13 παρακαλώ, χάρισε τη νίκη 1-0 στον Παναθηναϊκό και έφερε και το 13ο κύπελο Ελλάδας στην ιστορία του στα χέρια του.
0: Και γι' αυτό πρέπει να θυμόμαστε αυτόν τον αγώνα.
1: Να τον θυμόμαστε για τα κουρεμένα κεφάλια που δεν αποδώσαμε.
0: Έτσι, εγώ ως Παναθηναϊκός ξέρεις γιατί τον θυμάμαι.
1: Γιατί τον θυμάσαι?
0: Γιατί αν θυμάμαι καλά την τελευταία φορά
1: που πήγες στο γήπεδο.
0: Που πήγε ο Παναθηναϊκός κάτι.
1: Όχι, δεν λες αλήθεια. Δεν ήθελα να πληγώσω. Από το 93.
0: Όχι, ρε παιδί. Ψεύδεσαι. Εντάξει. Από τις λίγες φορές που χαρήκαμε τα τελευταία 50 χρόνια εμείς οι Παναθηναϊκοί.
1: Εντάξει, ήταν ωραίος όμως.
0: Ναι.

0: πάμε τώρα σε έναν όμορφο κόσμο.
1: Πάμε.
0: Που είναι καλοκαιράκι.
1: Με μεγάλη χαρά. Πού θα με πας?
0: Στο Αιγαίο. Θα σε πάω στις Μανολάτες της Σάμου.
1: Αλήθεια? Δεν έχω πάει στη Σάμου ποτέ.
0: Λοιπόν, είναι ένα χωριουδάκι με μόνιμο πληθυσμό, συγγνώμη, 100 κατοίκους.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι παρά την απομόνωση και τους δύσβατους δρόμους εξακολουθούν να μένουν στο χωριό. Μπράβο
1: ναι.
0: τους.
1: Και μπράβο
0: Μανολάτες
1: τους, βεβαίως.
0: Σάμου. Καλντερίμια, περιποιημένα σπίτια, χρωματιστά ξύλινα πατζούρια. Ένα σκηνικό ενός μικρού χωριού που γίνεται ακόμα παραδοσιακό, με τις άγριες πλαγιές του Καρβουνί, το βουνό που είναι εκεί, ναι. γεμάτες πυκνή βλάστηση κλπ. Καταπράσινη κλιματική αμπελόντες, πρόσεξε. Εσένα που σου αρέσουν τα γλυκά κρασιά.
1: Ναι, μ' αρέσουν.
0: Γεμίζουν τις έφορες πλαγιές του βουνού λίγο έξω από το χωριό, αποτελώντας κομμάτι μιας άγνωσης ινικής διαδρομής στην νησιώτικη Ελλάδα. Τα έφορα ορεινά εδάφη της περιοχής παράγουν γνωστές ποικιλίες κρασιού, για το οποίο η Σάμος είναι πάρα πολύ γνωστή.
1: Και είναι ο συνδυασμός.
0: Εκεί γίνονται τα κρασιά, της Σάμου. Έτσι, στις Μανολάτες Σάμου, παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει. Και πάμε τώρα και στην τελευταία πινελιά. Ορεινά αμπέλια στην καρδιά του δάσους δέχονται τον ψυχρό αέρα του βουνού μαζί με την
1: άβρα της
0: θάλασσας.
1: Είναι χαρακτηριστικό.
0: Αυτή είναι η συνταγή για να βγαίνει αυτό το πράγμα.
1: Μανολάτες Σάμου,
0: αυτό το θαύμα.
1: Λες να έχει κανένα ξενώνα.
0: Έχει.
1: Έχει.
0: Έχει.
1: Για να δούμε.
0: Είναι, ρε παιδί μου, η Ελλάδα.

0: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
2: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
2: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
2: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
3: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πέντα νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
0: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
1: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
7: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
8: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους λύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα, εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
9: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
10: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
9: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
10: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
9: Auto Center Service.
10: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
9: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
10: Auto Center Service.
11: Καβάλα News
12: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
11: Καβάλα News στους 102,8.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
15: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εντάξει, εγώ τους βγάζω το καπέλο.
1: Αμέ, γιατί όχι.
0: Έτσι, παιδιά, μπράβο να μας βάζετε τα γυαλιά.
1: Έτσι.
0: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για πες.
1: Λοιπόν, η Gen Z και οι Millennials.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή η γενιά που γεννήθηκε χωρίς κινητά και μεγαλώντας τα βρήκε στην πορεία. Συμμετέχουν σε κοινωνικές εμπειρίες χωρίς τηλέφωνο. Δηλαδή λέμε, θα συναντηθούμε, θα πάμε ας πούμε να φάμε και κανείς δεν θα φέρει το κινητό του μαζί.
0: Okay.
1: Έχει αυξηθεί αυτού του είδους η δραστηριότητα κατά 567% σαν τον Τραμπ αισθάνομαι, συχνότερα σε όλο τον κόσμο, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι θέλουν να επικοινωνούν, έτσι, και είναι λογικό. Υπήρξε έρευνα της Everbright, η οποία δείχνει ότι γενιές που μεγάλωσαν με περιορισμένη ή καθόλου χρήση των social media και των smartphones και οι οποίες στη συνέχεια υιοθέτησαν αυτή την τεχνολογία, αργότερα όμως στη ζωή τους, είναι αυτοί που είναι πρωτοπόροι στο να φύγουμε από αυτή τη συνεχή συνδεσιμότητα και να θυμηθούμε, ρε παιδί μου, ότι όταν κάθεσαι ένα τραπέζι με τον άλλον,
0: έτσι,
1: δεν κοιτάζει ο καθένας στο κινητό του.
0: Σωστό.
1: Κάτι λένε μεταξύ τους. Ακόμα
0: έτσι,
1: και στα
0: μπράβο.
1: Ζευγάρια το βλέπω αυτό το πράγμα. Βγαίνουν έξω για καφέ και ο καθένας σκρολάρει.
0: Το βλέπω.
1: Τρομερό, ρε παιδί μου.
0: Μπράβο στα παιδιά.
1: Βεβαίως, και πρέπει να σου πω ότι και στην Αμερική και στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτό το τρέντ είναι πολύ δυνατό. Τώρα, αν υπολογίσω ότι σε εμάς έρχονται αυτά καμιά πενταετία αργότερα, έχουμε να δούμε ακόμα κινητό, μην το συζητάς καθόλου.
0: Είναι ένα τραγούδι, το ξέρεις φαντάζομαι,
1: ναι,
0: του Ρόμπι Γουίλιαμς.
1: Ναι.
0: Το Me and My Monkey.
1: Me and My Monkey, ναι, βέβαια.
0: Okay.

0: Λοιπόν, μουσική ενότητα.
1: Συνεχίζουμε τις διασκευές αυτήν την εβδομάδα.
0: Περίεργες διασκευές.
1: Για πάμε.
0: Από πολύ μεγάλες επιτυχίες, τρομερά τραγούδια που διασκευάστηκαν και έχουν πράγματα.
1: Ένα twist. Έτσι.
0: Λοιπόν, θα πάμε στο Billie Jean.
1: Το γνωστό, του
0: Michael Jackson. Όπου η Black Street είναι ένα R&B συγκρότημα σε παραγωγή Teddy Riley, κυκλοφόρησε το 1996 ένα δημοφιλές remix του Billie Jean που είχε το χαρακτηριστικό του ήχο με το κλασικό κομμάτι του Michael Jackson, Jackson, στο άλμπουμ No Digity του 1996.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, συνδυάζει στοιχεία πρωτότυπου τραγουδιού έτσι, με ένα νέο στυλ Jack Swing και με στίχους που μπερδεύονται και είναι και τον Backstreet κάποια πράγματα. Αλλά είναι πολύ
1: ωραίο. Το πήραν και το τσακίσανε δηλαδή.
0: Είναι πολύ ωραίο το αποτέλεσμα.
1: Ωραίο είναι.
0: Ναι,
1: σε εμπιστεύομαι. This is the remix, brought to you by Backstreet. No diggity, no doubt. Play on.

0: Ωραίοι τύποι είναι αυτοί.
1: Ναι, ρε παιδί μου, και είναι και γνωστοί.
0: Ωραίοι τύποι, ιδιαίτεροι. Ναι, ναι, ναι.
1: Τελειώσαμε όμως.
0: Για σήμερα.
1: Φιλιά πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπλος ήταν μαζί σας στο 2 στην τιμή του ενός.
0: Και μαζί μας ήταν ο Κώστας ο Γεωργακόπουλος, διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου σε όλα τα υπόλοιπα.
1: Λοιπόν, φιλιά πολλά σε όλους και όλους.
0: Να είστε καλά.

0: these beautiful things that I've got.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
3: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
4: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιαώρας. Αβέβαιο το μέλλον της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή. Ιρανός αξιωματούχος προειδοποιεί ότι η χώρα θα μπορούσε να ξεκινήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου στο 90% εφόσον δεχθεί ξανά επίθεση. Ανωδικά κινείται το πετρέλαιο, κοντά στα 108 δολάρια το βαρέλι, το Brent στα 101 το ελαφρό αργό. Σοκ στην ελληνική κοινωνία με τη βουτιά θανάτου δύο 17χρονων κοριτσιών από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Σε αυτοχειρία αποδίδεται σύμφωνα με την αστυνομία η τραγωδία. Τα δύο κορίτσια έπεσαν μαζί στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας. Η μία ανήλικη έχασε τη ζωή της, ενώ η δεύτερη διασωληνώθηκε λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της. Σύμφωνα με πληροφορίες του thetalk.gr, σε σημείωμα αυτοκτονίας που έγραψε η μία από τις δύο κοπέλες, φέρεται να έκανε αναφορά στις πανελλαδικές εξετάσεις και ότι απογοήτευσε τους γονείς της. Ο 22χρονος Σταύρος Φλόρος, παίκτης του Survivor από την Καβάλα, τραυματίστηκε σοβαρά από προπέλες τουριστικού σκάφους ενώ έκανε ψαροντούφεκο εκτός αγωνίσματος. Υπέστη μερικό ακροτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξιό αστράγαλο. Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Ο βουλευτής Καβάλας Μακάριος Λαζαρίδης ενημέρωσε πως είχε συζήτηση με τον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο, αναφέροντάς του πως πρέπει να βρεθεί άμεσα χρηματοδότηση για την ανακατασκευή των εγκαταστάσεων στο Βερούλιο Στάδιο. Ο κύριος Λιβάνιος ήταν θετικός για έργα στο Βερούλιο και ήδη μετά από επικοινωνία με τον Δήμαρχο Καβάλας Θεόδωρο Μουριάδη, ο Δήμος θα αποστείλει το απαιτούμενο τεχνικό δελτίο. Σύμφωνα με τη μελέτη, το ύψος των έργων που απαιτούνται αγγίζει τις 700.000 ευρώ. Ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας καλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη στις 18:30 το απόγευμα στην αίθουσα της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων, νομού Καβάλας.
4: Αθλητικές ειδήσεις.
5: Οι κορασίδες του Αστέρα Καβάλας κατέκτησαν το πρωτάθλημα μπάσκετ της ΕΚΑΣΑΜΑΘ.
4: Ο καιρός.
5: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 22 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 21. Δυτική νοτιοδυτική άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα. Δυτική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
6: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
2: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
9: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
10: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφιπούλους στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφιπούλους Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
11: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
12: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
11: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
13: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
16: Έχεις ιδέα?
17: Τι είναι αυτό?
16: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
17: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
16: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
17: Πρώτη φορά το ακούω.
16: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
17: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
16: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
17: 6944-577-386.
16: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
17: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
2: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
4: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
4: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
4: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
5: Μια μεγάλη, μεγάλη καλησπέρα από την Καβάλα. Λίγα λεπτά μετά τις 8, ακούτε Καβάλα News 102,8 στα FM και μέσω του www.kavalanews.gr, διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε. Ο Βαγγέλης Καραγιώρας κοντά σας και απόψε είναι η βραδιά μας. Απόψε είναι η βραδιά του Ακύλα. Απόψε είναι η βραδιά όλης της Ελλάδας και όχι γιατί έχουμε άγχος ότι θα περάσουμε τελικό. Όχι, δεν υπάρχει αυτό το άγχος. Γιατί όλες οι στοιχηματικές μας δίνουν ότι περνάμε τελικό με άνεση. Με άνεση όμως. Στις πρώτες τρεις θέσεις είμαστε σε όλες τις στοιχηματικές σταθερά. Απόψε θα παρουσιαστεί το έβριμα του Φωκά Ευαγγελινού. Απόψε θα παρουσιαστεί μια εκλεκτή ομάδα συνεργατών, μεταξύ αυτών και η δική μας καβαλιώτισσα Παρθένα Χοροζίδου. Μην ξεχνάμε ότι και ο Ακύλας είναι από εδώ κοντά, από τις Σέρες. Και βεβαίως ανυπομονούμε να δούμε αυτό το υπέροχο σκηνικό που έχει ζητήσει ο Φωκάς Ευαγγελινός. Και το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα μας κατατάξει σε μια πολύ πολύ υψηλή θέση, για να μην τολμήσω να πω μόνους πρώτους, γιατί είναι ακόμα πολύ νωρίς, αν και οι στοιχηματικές εταιρείες δίνουν τη Φινλανδία αυτή τη στιγμή ως πρώτο φαβορί για νίκη στα κόκκινα και την Ελλάδα ως δεύτερο φαβορί στα πράσινα. Δηλαδή η Ελλάδα έχει ανωδικές στάσεις, η Φινλανδία έχει καθοδικές στάσεις. Αυτή τη στιγμή που κοιτάω τα στοιχήματα μπορώ να σας πω ότι η Φινλανδία είναι στο 34% για νίκη με καθοδικές στάσεις, η Ελλάδα είναι στο 21% για νίκη με ανωδικές στάσεις. Πράγμα το οποίο βεβαίως συμφέρει την ελληνική αποστολή, συμφέρει

0: Σε τελικά το πολυπόθητο βραβείο με το Wasted Love και τον JJ, έτσι βρισκόμαστε στη Βιέννη και πάμε και εμείς ως ένα μεγάλο φαβορί φέτος, οπότε να είστε έτοιμοι, γιατί μάλλον μας περιμένουν μεγάλα πράγματα και δεν μιλάω για απόψε το βράδυ, μιλάω για το Σάββατο το βράδυ. Βέβαια είναι η πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό που μπορώ πραγματικά να πω και εγώ ότι η Ελλάδα παίζει για βραβείο, και όσοι έχουμε δει την εμφάνιση του Ακύλα, την οποία θα σας διηγηθώ στη συνέχεια, έχουμε ένα πολύ θετικό feeling ότι ο Φωκάς Ευαγγελινός πραγματικά θα καταφέρει να μαγέψει όλους τους Ευρωπαίους και στο televoting και στις επιτροπές.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω

Σου είπα φέρτο. Αυτό λοιπόν για καλή επιτυχία για τον Ακύλα μας, για το φέρτο, και νομίζω ότι θα πρέπει σε αυτό το σημείο να σας διηγηθώ και το πώς ακριβώς θα εμφανιστεί ο Ακύλας επάνω στη σκηνή. Ξεκινάει μόνος του με το background το γνωστό που ξέρουμε από πίσω και είδαμε στον εθνικό τελικό μας, με το κουμπί start το οποίο πατάει πηδώντας ουσιαστικά στον αέρα, και μετά αμέσως εμφανίζονται οι καθρέφτες, ένα σκηνικό το οποίο μπαίνει και βγαίνει από τη σκηνή. Αν είχατε την ευκαιρία να δείτε που τα λέγαμε και με τη Μαρία Τηδηλη-Κωνσταντίνου στο Να είμαστε προηγουμένως στο Σέντερ, θα εμφανιστεί ο Ακύλας επάνω στη σκηνή μέσα σε αυτήν την κατασκευή, η οποία μετά θα φύγει από τη σκηνή. Θα πάρει μετά ο Ακύλας τη λύρα της Παπαρίζου. Ουσιαστικά τι θα κάνει. Ένας χορευτής θα ξαπλώσει στο πάτωμα. Θα σηκωθούν τρεις χορδές, όπως ακριβώς είχε βγάλει και η Έλενα Παπαρίζου το 2005 στο Κίεβο, και θα παριστάνει ο Ακύλας ότι παίζει λύρα. Ακριβώς στα δεξιά του στη σκηνή βρίσκεται ένα πατίνι, το οποίο θα πάρει σε όλη τη διάρκεια, θα κάνει πασαρέλα με το πατίνι επάνω στη σκηνή. Και στο πλάι θα εμφανίζονται πυροτεχνήματα. Θα γυρίσει μετά πλάτη στο κοινό και θα πάει μετακινούμενος στο σκηνικό, το οποίο είναι χωρισμένο σε τέσσερα αρθρωτά κομμάτια. Στο πρώτο κομμάτι εμφανίζεται η δική μας Παρθένα Χοροζίδου, η οποία παριστάνει τη γιαγιά του Ακύλα που του πλέκει

0: ένα πουλόβερ και στον τοίχο υπάρχουν φωτογραφίες του Ακύλα. Αμέσως μετά ο Ακύλας ανοίγει την πόρτα του σκηνικού, λίγο μετά που θα χορέψει με την Παρθένα Χοροζίδιο πάνω στη σκηνή, ανοίγει την πόρτα και περνάει στο δεύτερο κομμάτι της αρθρωτής κατασκευής. Εκεί βρίσκουμε έναν αρχαίο Έλληνα, ο οποίος μένει άγαλμα και ξαφνικά ζωντανεύει και χορεύει και αυτός μαζί με τον Ακύλα. Στο παρασκήνιο θα δείτε κάποιους κύονες. Κρατήστε το αυτό γιατί υπάρχει λόγος. Αυτοί οι κύονες πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια από τον Ακύλα για να ανέβει στο επάνω μέρος της κατασκευής. Κρατήστε τους λοιπόν στο μυαλό σας τους κύονες. Στη συνέχεια ο χορευτής, ο οποίος είναι ολόλευκος και ντυμένος με αρχαία ελληνικά ενδύματα, θα ανοίξει την πόρτα στον Ακύλα, ο οποίος θα περάσει στο τρίτο μέρος της αρθρωτής κατασκευής, εκεί όπου κρύβεται ένας άνδρας χρυσαφή από πάνω μέχρι κάτω και συμβολίζει τον πλούτο. Εκεί θα κάνει ακόμα ένα μικρό χορευτικό με τον Ακύλα και αμέσως μετά, προσέξτε σε αυτό το σημείο, θα δείτε την πλάτη, όχι όμως του Ακύλα, θα δείτε την πλάτη ενός σωσία του Ακύλα, για να μπορέσει ο Ακύλας να ανέβει στο πάνω μέρος της αρθρωτής κατασκευής μέσω αυτών ακριβώς των αρχαιοελληνικών κυώνων, τους οποίους είδαμε στο δεύτερο κομμάτι της αρθρωτής κατασκευής. Δηλαδή θα πατήσει και θα χρησιμοποιήσει τους κύονες σαν σκαλάκια για να ανέβει ψηλά και να τραγουδήσει όλη αυτή την ωραία γέφυρα η οποία είναι αφιερωμένη στη μαμά του. Στο πίσω μέρος βέβαια θα βλέπουμε τους στίχους του κομματιού μεταφρασμένους στα αγγλικά. Εκείνο το σημείο που λέει «Κοίτα μαμά» κλπ. Και αμέσως μετά θα πει βέβαια «Αν κερδίσω» και εκεί θα κατέβει από πάνω προς τα κάτω με τη βοήθεια μιας σωλήνας, πώς χρησιμοποιούν στην πυροσβεστική ή στο pole dancing αυτές τις σωλήνες τις μεταλλικές, θα κατέβει κάτω και θα τον ακολουθήσουν όλοι μαζί οι χορευτές και η Παρθένα Χοροζίδου βέβαια, χορεύοντας μέχρι το κέντρο της πασαρέλας, δηλαδή της σκηνής η οποία δεν είναι κεντρική, είναι στο κέντρο του σταδίου, είναι αυτός ο μακρύς διάδρομος η πασαρέλα. Θα κάνουν λοιπόν πασαρέλα όλοι μαζί χορεύοντας για το κλείσιμο του τελευταίου ρεφρέν και κάπως έτσι θα δούμε τον Ακύλα να εμφανίζεται στη σκηνή. Αυτά σας τα λέω εμπειρικά, σας τα λέω με έναν τρόπο δικό μου, για ποιο λόγο, γιατί είδα την πρόβα παιδιά, οπότε προσπαθώ να σας περιγράψω τις εικόνες. Βέβαια είναι όλη η σκηνή στα πορτοκαλί, είναι όλη η σκηνή στα τυγρέ, όπως και το τέταρτο κομμάτι αυτό με τη σωλήνα που κατεβαίνει από πάνω προς το κάτω, είναι ντυμένο σε τυγρέ αποχρώσεις. Θα το δείτε, είναι πάρα πολύ ωραία στημένο και κατά τη γνώμη τη δική μου και όλων όσων το είδαμε. Σιγά σιγά τον ακολουθεί μια στέντικα από το ένα δωμάτιο στο άλλο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, αριστοτεχνικό θα έλεγα.
1: Καβάλα News 102,8.

Πάμε τώρα να μιλήσουμε για το αδιαφιλονίκητο φαβορί του διαγωνισμού φέτος, που είναι η Φινλανδία. Η Φινλανδία με τους Λίντα και Πιτ, η οποία Φινλανδία δεν άλλαξε και τίποτα από το στήσιμό της στον εθνικό τελικό της. Παρά τα αυτά, κάποια κομμάτια από το βιολί θα παιχτούν ζωντανά από τη Λίντα. Τώρα, αν με ρωτάτε, νομίζω ότι το χάνει φωνητικά ο νεαρός, και στην τελευταία νότα προς το τέλος του κομματιού λίγο τα χαλάει, αλλά δυναμική εμφάνιση, για να είμαι ειλικρινής. Η Λίντα Λαμπένιους βέβαια δίνει τα ρέστα της στο βιολί, ο Πιτ Παρκόνεν με το Linkin Hating, το οποίο είναι δικό της το κομμάτι, είναι της Λίντα Λαμπένιους το κομμάτι. Και αυτός απλά βάζει τη φωνή του στο κομμάτι, είναι ο Πιτ Παρκόνεν. Και αν θέλετε να πάρετε μια ιδέα για το πώς θα είναι το κομμάτι στημένο, μπορείτε απλά να μπείτε τώρα και να δείτε πώς στήθηκε στον εθνικό τελικό, στο UMK της Φινλανδίας. Κάντε μια γρήγορη αναζήτηση, δεν έχει αλλάξει τίποτα από εκεί. Ό,τι είδατε εκεί θα το δείτε σε λίγο πιο μεγάλη κλίμακα στη σκηνή της Eurovision. Δεν έχει αλλαγές. Βέβαια, σε αυτό το σημείο να σας πω ότι δεν αποκλείεται να πάει πάρα πολύ καλά φέτος η Σερβία, η Ρουμανία και η Μολδαβία. Θέλω να κρατήσετε αυτές τις τρεις χώρες στο μυαλό σας, όπως επίσης βέβαια και το Ισραήλ. Ο Ισραηλινός, να σας πω ότι με τη φωνή του εντυπωσιάζει, και ειλικρινά, αν ήταν λίγο διαφορετική η συγκυρία, θα μπορούσαμε και με ένα διαφορετικό τραγούδι να τον δούμε νικητή. Δεν νομίζω όμως ότι το Ισραήλ θα κερδίσει φέτος. Το κομμάτι είναι συμπαθητικό, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να βγει στην πρώτη πεντάδα. Θα δείξει. Εντάξει, δηλαδή για το Ισραήλ μιλάμε, μην τρελαθούμε. Έχει κάνει για ακόμα μια φορά παράβαση για τους κανόνες της διαφήμισης όσον αφορά την συμμετοχή τους φέτος. Και μάλιστα πήραν και το πρώτο καμπανάκι από την EBU. Τώρα στα πόσα καίγονται, κανείς δεν ξέρει.

Νομίζω παραείπα πολλά για την ώρα. Πάμε σε διαφημίσεις αμέσως μετά. Επιστρέφουμε με περισσότερα στο δεύτερο μέρος. Μείνετε συντονισμένοι γιατί σας έχω κι άλλα. Έρχομαι σε λίγο.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systigbal συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Systigbal σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr.
5: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
7: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
8: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
9: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
1: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.
10: Hello everybody.

Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και για να δώσουμε θετική ενέργεια στον Ακύλα και για να πάει καλά απόψε το βράδυ, θα παίξουμε πολύ αγαπημένες ελληνικές συμμετοχές. Αλλά πριν απ' όλα θα ήθελα να κάνω μία αναφορά στο κομμάτι της Κύπρου. Η Κύπρος διαγωνίζεται στον δεύτερο ημιτελικό, είναι στην 8η θέση, είναι η Αντιγόνη με τον Τζάλα. Πάμε λίγο να το ακούσουμε και επιστρέφουμε γιατί έχω να σας πω για το στήσιμο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και πριν σας πω για το στήσιμο της Κύπρου, να σας πω ότι προλίγου είχαμε διαμαρτυρία έξω από το ΡΙΚ για τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision. Η κίνηση United for Palestine Λευκοσίας κάλεσε σε διαμαρτυρία για τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision 2026 στο προάβλιο του ΡΙΚ στις 6 ώρα το απόγευμα της Τρίτης στην Αγλαντζά. Ζητείται ο αποκλεισμός του Ισραήλ βάσει του προτύπου που εφαρμόστηκε στη Ρωσία το 2022, εάν η συμμετοχή θα έβλαπτε την υπόλοιψη του διαγωνισμού. Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών απέστειλαν επιστολή ζητώντας από το ΡΙΚ να υποστηρίξει την επανεξέταση της συμμετοχής του Ισραήλ στη Eurovision του 2026. Οι οργανώσεις ζήτησαν από το ΡΙΚ να ξεκαθαρίσει ότι ο απολυτικός χαρακτήρας της Eurovision δεν αποκλείει την εξέταση συμμετοχών ραδιοτηλεοπτικών φορέων. Σε ανακοίνωσή της η κίνηση αναφέρει: επιτρέποντας στο Ισραήλ να συμμετάσχει, η Eurovision εξομαλύνει και ομαλοποιεί τη γενοκτονία, την πολιορκία και τη βάναυση στρατιωτική κατοχή του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων. Δεν ξέρω αν η Αντιγόνη που εκπροσωπεί την Κύπρο φέτος άκουσε τη διαμαρτυρία εκεί ψηλά στο τραπέζι στο οποίο θα στηθεί το κομμάτι το οποίο θα διαγωνιστεί, το Τζάλα. Και ναι, αυτό ήθελα να σας πω προηγουμένως για το στήσιμο της Κύπρου, ότι θα έχει ένα πολύ μεγάλο τραπέζι, πάνω στο οποίο τραπέζι θα υπάρχει και μια καρέκλα. Χρησιμοποιεί λοιπόν και την καρέκλα και το τραπέζι στο στήσιμο του κομματιού. Κατά τα άλλα δεν έχει πολλά props διαφορετικά, έχει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Είναι πιο συμμαζεμένη η Κύπρος φέτος στο στήσιμο της από το στήσιμο το ελληνικό. Να ευχηθούμε όμως καλή επιτυχία στην Αντιγόνη, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο Τζάλα. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα medley από ελληνικές συμμετοχές, έτσι για καλή επιτυχία στον Ακύλα μας, μιας που απόψε το βράδυ διαγωνίζεται στην τέταρτη θέση, να σας πω ότι διαγωνίζεται η ελληνική αποστολή. Έχουμε επίσης την εμφάνιση δύο χωρών από τον τελικό, είναι η Γερμανία και η Ιταλία. Η Ιταλία θα εμφανιστεί στην 7η θέση λίγο πριν από το μεγάλο φαβορί της Φινλανδίας. 7η εμφανίζεται η Ιταλία αλλά δεν διαγωνίζεται, οπότε στο νούμερο 7 ψηφίζουμε Φινλανδία. Βέβαια δεν σας λέω ψηφίστε Φιλανδία αυτή τη στιγμή, σας λέω ότι στο 7 εμφανίζεται η Φιλανδία, η οποία είναι βέβαια πρώτη στα στοιχήματα αλλά με πτωτικές τάσεις. Κοντραροχτυπιούνται με την Ελλάδα, η οποία βρίσκεται στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων αλλά με ανωδικές τάσεις. Η Ελλάδα είναι όλη στα πράσινα αυτή τη στιγμή που κοιτάω ξανά, η Φιλανδία όλη στα κόκκινα. Θα δείξει το Σάββατο τι θα γίνει. Πάμε medley ελληνικών συμμετοχών.
1: Καβάλα News 102,8.

κάψα το χθες. Δείχτες μου παλιές, θρύψαλα οι αναμνήσεις έγιναν κι αυτές. Λύπες και φωνές, άδικες ευχές, διάφορες.

0: Βεβαίως ακούσαμε το My Number One, ακούσαμε το Αφροντίζιακα από την Ελευθερία Ελευθερίου, ακούσαμε το Ζάρι από τη Μαρίνα Σάτι, ακούσαμε και τον Αλκαίο με το Όπα. Αυτά είναι πολύ ωραία κομμάτια, έτσι, οι θρυλικές στιγμές. Αν και δεν πήγαν όλα πάρα πολύ καλά, σας έχω μια έκπληξη για το κλείσιμο. Βέβαια μείνετε συντονισμένοι, γιατί στις 9 ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με όλες τις εξελίξεις από την Καβάλα, τη Θάσο, αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα. Να είστε όλοι καλά, καλή επιτυχία στον Ακύλα μας. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο για να αναλύσουμε τα αποτελέσματα του πρώτου ημιτελικού και να πάρουμε και μια γεύση από τα διαγωνιζόμενα κομμάτια του δεύτερου ημιτελικού, ο οποίος ακολουθεί την Πέμπτη. Από μένα, καλό βράδυ. Μην ξεχνάτε στις 10 η ώρα στην ΕΡΤ. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Αβέβαιο το μέλλον της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή. Ιρανός αξιωματούχος προειδοποιεί ότι η χώρα θα μπορούσε να ξεκινήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου στο 90% εφόσον δεχθεί ξανά επίθεση. Ανωδικά κινείται το πετρέλαιο, κοντά στα 108 δολάρια το βαρέλι, το Brent στα 101 το ελαφρό αργό. Σοκ στην ελληνική κοινωνία με τη βουτιά θανάτου 2 17χρονων κοριτσιών από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Σε αυτοχειρία αποδίδεται σύμφωνα με την αστυνομία η τραγωδία. Τα δύο κορίτσια έπεσαν μαζί στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας. Η μία ανήλικη έχασε τη ζωή της, ενώ η δεύτερη διασωληνώθηκε λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της. Σύμφωνα με πληροφορίες του thetalk.gr, σε σημείωμα αυτοκτονίας που έγραψε η μία από τις δύο κοπέλες, φέρεται να έκανε αναφορά στις πανελλαδικές εξετάσεις και ότι απογοήτευσε τους γονείς της. Ο 22χρονος Σταύρος Φλόρος, παίκτης του Survivor από την Καβάλα, τραυματίστηκε σοβαρά από προπέλες τουριστικού σκάφους ενώ έκανε ψαροντούφεκο εκτός αγωνίσματος. Υπέστη μερικό ακροτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξιό αστράγαλο. Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Ο βουλευτής Καβάλας Μακάριος Λαζαρίδης ενημέρωσε πως είχε συζήτηση με τον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο, αναφέροντάς του πως πρέπει να βρεθεί άμεσα χρηματοδότηση για την ανακατασκευή των εγκαταστάσεων στο Βερούλιο στάδιο. Ο κύριος Λιβάνιος ήταν θετικός για έργα στο Βερούλιο και ήδη μετά από επικοινωνία με τον Δήμαρχο Καβάλας Θεόδωρο Μουριάδη, ο Δήμος θα αποστείλει το απαιτούμενο τεχνικό δελτίο. Σύμφωνα με τη μελέτη, το ύψος των έργων που απαιτούνται αγγίζει τις 700.000 ευρώ. Ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας καλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη στις 18:30 το απόγευμα στην αίθουσα της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων, νομού Καβάλας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Οι κορασίδες του Αστέρα Καβάλας κατέκτησαν το πρωτάθλημα μπάσκετ της ΕΚΑΣΑΜΑΘ.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 22 βαθμούς Κελσίου. Σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 21. Δυτική νοτιοδυτική άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Δυτική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρετικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Γεια σου, Κία.
4: Γεια σου, Πάνο.
3: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
4: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
3: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
4: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
5: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
8: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
9: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφίπουλοι στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφίπουλοι στον Αμυγδαλεώνα. Μυγδαλεώνα το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
10: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
11: Έχεις ιδέα?
12: Τι είναι αυτό?
11: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
12: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
11: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
12: Πρώτη φορά το ακούω.
11: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
12: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
11: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
12: 6944-577-386.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
12: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
12: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
13: Hi everyone, this is Rosé.
14: Hey, it's Bruno Mars.
13: New music show. Εδώ τα

0: right here on the new music show with John.
1: New music show. Το νέο αγαπημένο σου radio show.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη, 12 Μαΐου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Chris Brown, Kid Laroi και Conan Gray. Επίσης θα πάμε 8 χρόνια πίσω στο 2018 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ολλανδία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Madonna και Sabrina Carpenter στο Bring Your Love.
3: Ask yourself this. What are you doing here for?

Άνιμα και Τζότζι στο Beautiful στο New Music Show και πάντα στον Kid Laroi, ο οποίος έχει περάσει από αρκετές μεταμορφώσεις τα τελευταία χρόνια και αυτό οφείλεται στην αγάπη του για τη μουσική. Με την deluxe έκδοση του Before I Forget, στρέφεται σε μεγάλο βαθμό στην εμπορική pop. Ένα από τα νέα τραγούδια της φρέσκιας έκδοσης του δίσκου του είναι το Pieces που θυμίζει Michael Jackson και το Vibe του Weekend. Στιχουργικά λέει σε μια γυναίκα με την οποία έχει σχέση ότι έχει σταματήσει να προσποιείται και ότι όλα είναι καλά, ενώ εκείνη προσπαθεί να καταλάβει τι πραγματικά συνέβη. Νέα κυκλοφορία τώρα για τον Kid Laroi, ο οποίος απελπισμένα προσπαθεί να βρει τη νέα επιτυχία μετά το Stay και τον Justin Bieber, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέρνει. Για να δούμε τι θα κάνει τώρα με το Pieces που έρχεται στο New Music Show. Bye.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Στην Κουτσουκιάβη σε ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
0: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
5: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
6: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
5: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
6: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
5: Auto Center Service.
6: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
5: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
6: Auto Center Service.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
9: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους υλίκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
10: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
11: My name is Benson Boone.
12: Hey, this is Calvin Harris.
13: Hello, this is Claude.
14: Hi, this is Taylor Swift.
15: Hi, I'm Selena Gomez.
16: New music show.
17: You're listening to The Weeknd.
18: Hi, I'm Bad Bunny.
16: New music show.
19: I'm Robbie Williams. You're listening to The New Music Show with John.
1: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
13: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα, Τρίτη, ο Γιάννης Μπουτσίκας, και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία αυτή τη εβδομάδα. Ένα track που θα τα ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα, και ήταν το Let Me Be από Second Voice. Και ένα νέο project τώρα που ανακάλυψα πρόσφατα, και είναι η Sizzle. Δουλεύουν με πιο συγκρατημένο τρόπο και το τραγούδι Unwords βασίζεται στη σχέση μεταξύ φωνής, μελωδίας και ατμόσφαιρας. Η παραγωγή ενισχύει αυτή την προσέγγιση διατηρώντας μια ισορροπία μεταξύ ήχου και συναισθήματος. Το αποτέλεσμα βασίζεται στη συνοχή μεταξύ όλων των στοιχείων. Το track έχει ήδη ξεπεράσει το 500,000 streams στο Spotify και ελπίζω να τα πάει ακόμη καλύτερα. Για προσέξτε το λίγο, θα το ακούμε πολύ συχνά εδώ στην αγαπημένη σας εκπομπή, το New Music Show.

κυκλοφορία Jim Gardner και Hardwired στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2018, όταν το One Kiss του Calvin Harris σε συνεργασία με την Dua Lipa συμπεριλήφθηκε στο 7ο άλμπουμ του 96 Months. Δύο χρόνια μετά την πρώτη του συνάντηση, ο Calvin Harris ανακάλυψε ένα μισοτελειωμένο τραγούδι που είχε κάνει και σκέφτηκε ότι η Dua Lipa θα τέριαζε απόλυτα σε αυτό. Την προσέγγισε μέσω Twitter όταν αυτή ήταν στη Τζαμέικα και την ρώτησε αν της αρέσει, με την pop star να απαντάει θετικά. Συναντήθηκαν στο σπίτι του Calvin στο Los Angeles κατά τη διάρκεια της περιοδίας της και εκεί μπήκαν τα θεμέλια της μεγάλης επιτυχίας. Όταν κυκλοφόρησε, ανέβηκε στο νούμερο 1 στην Αγγλία. Έμεινε για 8 εβδομάδες εκεί και έγινε το 1ο νούμερο 1 του Calvin Harris και το 2ο της Dua Lipa εκεί. Στην Αμερική έφτασε μόνο μέχρι το 26, έμεινε όμως 5 μήνες στο chart. Αναδείχθηκε ως το καλύτερο χορευτικό τραγούδι της χρονιάς από το Billboard και κέρδισε στην κατηγορία British Single of the Year στα Brit Awards. Το One Kiss λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 3 φορές διαμαντένιο στο Μεξικό και τη Βραζιλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ολλανδία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Αβέβαιο το μέλλον της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή. Ιρανός αξιωματούχος προειδοποιεί ότι η χώρα θα μπορούσε να ξεκινήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου στο 90% εφόσον δεχθεί ξανά επίθεση. Ανωδικά κινείται το πετρέλαιο, κοντά στα 108 δολάρια το βαρέλι, το Brent στα 101 το ελαφρό αργό. Σοκ στην ελληνική κοινωνία με τη βουτιά θανάτου 2-17χρονων κοριτσιών από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Σε αυτοχειρία αποδίδεται σύμφωνα με την αστυνομία η τραγωδία. Τα δύο κορίτσια έπεσαν μαζί στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας. Η μία ανήλικη έχασε τη ζωή της, ενώ η δεύτερη διασωληνώθηκε λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της. Σύμφωνα με πληροφορίες του thetalk.gr, σε σημείωμα αυτοκτονίας που έγραψε η μία από τις δύο κοπέλες, φέρεται να έκανε αναφορά στις πανελλαδικές εξετάσεις και ότι απογοήτευσε τους γονείς της. Ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος, παίκτης του Survivor από την Καβάλα, τραυματίστηκε σοβαρά από προπέλες τουριστικού σκάφους ενώ έκανε ψαροντούφεκο εκτός αγωνίσματος. Υπέστη μερικό ακροτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξιό αστράγαλο. Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Ο βουλευτής Καβάλας Μακάριος Λαζαρίδης ενημέρωσε πως είχε συζήτηση με τον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο, αναφέροντάς του πως πρέπει να βρεθεί άμεσα χρηματοδότηση για την ανακατασκευή των εγκαταστάσεων στο Βερούλιο Στάδιο. Ο κύριος Λιβάνιος ήταν θετικός για έργα στο Βερούλιο και ήδη μετά από επικοινωνία με τον Δήμαρχο Καβάλας Θεόδωρο Μουριάδη, ο Δήμος θα αποστείλει το απαιτούμενο τεχνικό δελτίο. Σύμφωνα με τη μελέτη, το ύψος των έργων που απαιτούνται αγγίζει τις 700.000 ευρώ. Ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας καλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη στις 18:30 το απόγευμα στην αίθουσα της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων, νομού Καβάλας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Οι κορασίδες του Αστέρα Καβάλας κατέκτησαν το πρωτάθλημα μπάσκετ της ΕΚΑΣΑΜΑΘ.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 22 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 21, δυτική νοτιοδυτική άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, δυτική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφίπουλους στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφίπουλους στον Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
6: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
5: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
7: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
10: Έχεις ιδέα?
11: Τι είναι αυτό?
10: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
11: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
10: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
11: Πρώτη φορά το ακούω.
10: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
11: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
10: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
11: 6944-577-386.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Jones.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
0: And you are listening to John on New Music Show.
2: John Boutzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
3: Wow.

Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Τρίτη. Ο Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν ολοκένουργιος Teddy Swims με το Mr. Know It All, καινούριο single. Και πάω τώρα στους Glockenbach και την Sam Harper, οι οποίοι μας παρουσιάζουν ένα τραγούδι αφιερωμένο αποκλειστικά στη νυχτερινή ζωή. Το Lost μιλάει για εκείνες τις στιγμές που το μυαλό σιγά σιγά κλείνει και μένει μόνο το συνέστημα. Το όνομα Glockenbach προέρχεται από μια πολύ γνωστή και εναλλακτική γειτονιά του Μονάχου που φημίζεται για τη νυχτερινή τη ζωή. Το project εμφανίζεται πάντα με μάσκες, μια τακτική που όπως λένε οι ίδιοι βοηθάει το κοινό να εστιάσει στην τέχνη και όχι στην εικόνα ή την προσωπικότητα των παραγωγών. Νέα κυκλοφορία τώρα στο New Music Show.

Νταμιάνο και Αντριάν Σεγκούνα στο αγαπημένο Close to Me και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Η Gina G εκπροσώπησε με επιτυχία την Αγγλία στη Eurovision το 1996, αλλά οι επιτυχίες συνεχίστηκαν και την επόμενη χρονιά. Το Τι Άμο ήταν το τέταρτο σίγγλ από το πρώτο της άλμπουμ Fresh. Γεμάτο με φλαμέγκο στοιχεία, μιλούσε για έναν καλοκαιρινό έρωτα. Με τον μουσικό τύπο να το χαρακτηρίζει στο παιδί του Λαΐς Λαμπονίτα της Μαντόνα και το All That She Wants on Ace of Base, το τραγούδι ήταν ένα από τα Summer Anthems του 1997. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε.

0: Μπάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο, η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
3: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαριγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
4: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3270-05.
5: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστή 91 στην Ελευθερούπολη.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Kavala News. Στους 102,8.
10: Hi, this is Ariana Grande.
11: I'm Dua Lipa.
10: This is New Music Show.
12: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
13: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
14: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
15: John Budzikas.
16: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα τρίτη μου, Γιάννης Μπουτζίκας, και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες του καλοκαιριού, όπως αυτή εδώ, Hugel και Solto. Ήταν το Jamaican Bam Bam. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 12 Μαΐου 2017, ο Harry Styles κυκλοφόρησε το ντεμπούτο του άλμπουμ με τίτλο το όνομά του. Σε αυτό δούλεψε με σπουδαίους παραγωγούς όπως ο Kit Harpoon και ο Tyler Johnson. Έλαβε πολύ καλές κριτικές και ανέβηκε στο νούμερο 1 σε μεγάλες χώρες όπως Αγγλία και Αμερική. Τη χρονιά που βγήκε, ο Βρετανός Superstar αναδείχθηκε ως ο ένατος καλλιτέχνης με τις περισσότερες πωλήσεις σε όλο τον κόσμο. Το τραγούδι που ξεχώρισε μέσα από αυτό είναι αναμφισβήτητα το Sign of the Times που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show. Just

0: Super High και Gabriella Plain, ολοκέντριο Somebody στο New Music Show και την deluxe version του Wishbone έβγαλε ο Conan Gray. Περιλαμβάνει 5 επιπλέον τραγούδια που έγραψε και ηχογράφησε μετά την κανονική κυκλοφορία του τελευταίου του άλμπουμ. Η deluxe έκδοση δίνει στους θαυμαστές μία ακόμη ολοκληρωμένη ματιά σε αυτό το στάδιο του 28χρονου pop star. Το πιο αξιόλογο από τα νέα tracks που μας χάρισε είναι το House That Always Rains, το οποίο ηχογραφήθηκε σε ένα απομονωμένο σπίτι κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας. Μάλιστα, τοποθέτησε μικρόφωνα έξω από το στούντιο για να καταγράψει τον φυσικό ήχο της βροχής, ο οποίος μάλιστα δίνει και το track, το οποίο έρχεται τώρα. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.
1: Hey y'all, this is Conan Gray and you're about to hear my new song.

ήταν το New Music Show σήμερα Τρίτη 12 Μαΐου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Αλεξάνδρα Σταν και Fire. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Αβέβαιο το μέλλον της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή. Ιρανός αξιωματούχος προειδοποιεί ότι η χώρα θα μπορούσε να ξεκινήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου στο 90% εφόσον δεχθεί ξανά επίθεση. Ανωδικά κινείται το πετρέλαιο, κοντά στα 108 δολάρια το βαρέλι, το Brent στα 101 το ελαφρό αργό. Σοκ στην ελληνική κοινωνία με τη βουτιά θανάτου 2-17χρονων κοριτσιών από τον έκτο ορόφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Σε αυτοχειρία αποδίδεται σύμφωνα με την αστυνομία η τραγωδία. Τα δύο κορίτσια έπεσαν μαζί στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας. Η μία ανήλικη έχασε τη ζωή της, ενώ η δεύτερη διασωληνώθηκε λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της. Σύμφωνα με πληροφορίες του thetalk.gr, σε σημείωμα αυτοκτονίας που έγραψε η μία από τις δύο κοπέλες, φέρεται να έκανε αναφορά στις πανελλαδικές εξετάσεις και ότι απογοήτευσε τους γονείς της. Ο 22χρονος Σταύρος Φλόρος, παίκτης του Survivor από την Καβάλα, τραυματίστηκε σοβαρά από προπέλες τουριστικού σκάφους ενώ έκανε ψαροντούφεκο εκτός αγωνίσματος. Υπέστη μερικό ακροτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξιό αστράγαλο. Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Ο βουλευτής Καβάλας Μακάριος Λαζαρίδης ενημέρωσε πως είχε συζήτηση με τον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο, αναφέροντάς του πως πρέπει να βρεθεί άμεσα χρηματοδότηση για την ανακατασκευή των εγκαταστάσεων στο Βερούλιο Στάδιο. Ο κύριος Λιβάνιος ήταν θετικός για έργα στο Βερούλιο και ήδη μετά από επικοινωνία με τον Δήμαρχο Καβάλας Θεόδωρο Μουριάδη, ο Δήμος θα αποστείλει το απαιτούμενο τεχνικό δελτίο. Σύμφωνα με τη μελέτη, το ύψος των έργων που απαιτούνται αγγίζει τις 700.000 ευρώ. Ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας καλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη στις 18:30 το απόγευμα στην αίθουσα της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων, νομού Καβάλας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Οι κορασίδες του Αστέρα Καβάλας κατέκτησαν το πρωτάθλημα μπάσκετ της ΕΚΑΣΑΜΑΘ.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 22 βαθμούς Κελσίου. Σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 21. Δυτική νοτιοδυτική άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Δυτική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφιπούλους στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφιπούλους στον Αμυγδαλεώνα. Το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Γεια σου, Κία.
6: Γεια σου, Πάνο.
5: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
6: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
5: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
6: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
7: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
8: Kia. Movement that inspires. επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
9: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
10: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
9: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
10: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
9: Auto Center Service.
10: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
9: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
10: Auto Center Service.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
11: Έλα πεντόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
12: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
13: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
14: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
13: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
14: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
15: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλα τα καλοκαιρινά σινεμά, τα οποία προσπάθησαν τις προηγούμενες μέρες να ανοίξουν, έστω και με κρύο ή οποιαδήποτε άλλη κακοκαιρία. Θερινά σινεμά ανά την Ελλάδα, τα οποία μερικά από αυτά ξεκίνησαν σε πείσμα. Νομίζω από εδώ και πέρα όλα θα πάνε καλύτερα. Έστω και αν χρειαστεί ένα κουβερτάκι για αυτές τις μέρες. Καλώς ορίσατε και σήμερα, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δύο που τώρα ξεκινάει. Και σήμερα μαζί εδώ και χθες ήμασταν μαζί, δύο φορές την εβδομάδα δηλαδή, εδώ ραντεβού με τις μουσικές που μας ενώνουν.

Διαβάζω εδώ μια φρέσκια έρευνα για τον καφέ και μας χαϊδεύει πάρα πολύ όμορφα όλους εμάς που πίνουμε καφέδες καθημερινά. Ο καφές, λέει, λειτουργεί ως ασπίδα απέναντι στα σημάδια γύρανσης. Αυτό δείχνουν τα ευρήματα μιας νέας έρευνας που αναδεικνύει ότι το δημοφιλές ρόφημα μπορεί να προστατεύσει το σώμα από τη φθορά του χρόνου. Άρα εμείς, έτσι που πίνουμε τρελούς καφέδες και είμαστε μια χώρα με όλο καφετέριες, να κάτσουμε και έτσι αυτές τις μικρές καφετέριες που σου δίνουν τον καφέ στο χέρι και φεύγεις, φαινόμαστε πιο νέοι από ότι είμαστε. Ξέρω και εγώ, δεν βγάζω άλλο συμπέρασμα. Ο καφές, λέει, μας προστατεύει, λέει η μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Τέξας. Και ένα άλλο κολέγιο εκεί, τέλος πάντων. Και τι άλλο κάνει, εμποδίζει την γύρανση και την απόκριση στο στρες, από ό,τι μας λέει εδώ.

ο Chris Ria και το Loving You λίγο πριν το διάλειμμα. Απίστευτος ο Άγγλος ροκ κιθαρίστας και όχι μόνο, ο Chris Ria. Λίγο πριν το πρώτο διάλειμμα για σήμερα, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, να σου θυμίσω ότι με βρίσκεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε όλα και τώρα και μετά την εκπομπή. Με φρεσκότατους Duran Duran προς το διάλειμμα. Και μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ. Μην το κουνήσεις.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Ο Κοσμάς και Τραμάδο στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Σας έλεγα πριν το διάλειμμα για τον καφέ, ότι μπορεί να προστατεύσει το σώμα από τη φρουρά του χρόνου με βάση ευρήματα μιας νέας έρευνας. Και ήθελα να σας πω τη δικιά μου γνώμη, ότι σε όλες τις έρευνες που διαβάζουμε πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι. Στο πίσω μέρος του μυαλού μας πάντοτε να έχουμε υπόψη ότι μπορεί να γίνεται η έρευνα να έχει χρηματοδοτηθεί από κάποιον που, ο οποίος θέλει να βγάλει τέτοιο συμπέρασμα που βγάζει η έρευνα. Και να λειτουργεί και το δικό μας το κριτήριο λίγο. Είμαστε εδώ για ακόμα μια μισή ώρα μαζί.

Να και κάτι θετικό που έχουμε εμείς ως χώρα που δεν το έχουν στην Ισπανία και έτσι το κάνανε νόμο, ο οποίος ισχύει από τον Απρίλιο που μας πέρασε. Σε ισχύ λοιπόν, είναι ένας νέος νόμος στην Ισπανία για την σπατάλη των τροφίμων. Τους υποχρεώνουν να δίνουν αυτά τα ταπεράκια που δίνουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Όταν πας σε μια ταβέρνα, σε ένα σουλατζίδικο κάτι, έχεις παραγγείλει περισσότερο από ό,τι έπρεπε και λες, μου το τυλίγεις το υπόλοιπο να το πάρω σπίτι. Ωραία, εκεί στην Ισπανία αυτό δεν υπήρχε, τα πατάγανε. Και το κάνανε νόμο από τον Απρίλιο για την οικονομία του φαγητού. Και δίνουν στους πελάτες τα υπόλοιπα που έχουν αφήσει σε ταπεράκια πλαστικά, τα οποία λέει δεν θα χρεώνονται. Εμείς είμαστε πολύ μπροστά σε αυτό, δόξα τω Θεώ, σε αυτό το θέμα. Και επίσης ό,τι φαγητό περισσεύει μέσα στην ημέρα είναι υποχρεωμένοι να το δίνουν σε φτωχούς, σε ανθρώπους τέλος πάντων που χρήζουν κάποιας οικονομικής βοήθειας. Εάν δεν το κάνουν έχουν πρόστιμο έως και 500.000 ευρώ, από ό,τι διαβάζω εδώ στην Ισπανία όλα αυτά. Στην Ελλάδα εμείς εδώ τον έχουμε τον πολιτισμό, δεν χρειαζόμαστε νόμο, ευτυχώς δηλαδή.

Έρχονται διαφημίσεις για να κλείσουμε την πρώτη ώρα για σήμερα μαζί. Διαφημίσεις χρήσιμες έρχονται και επιστροφή εδώ για τη δεύτερη ώρα σε λίγα λεπτά. Αν θες επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις. Έχω Instagram, έχω Facebook, έχω και TikTok. Γράφεις Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες και εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσεις.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Αβέβαιο το μέλλον της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή. Ιρανός αξιωματούχος προειδοποιεί ότι η χώρα θα μπορούσε να ξεκινήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου στο 90% εφόσον δεχθεί ξανά επίθεση. Ανωδικά κινείται το πετρέλαιο, κοντά στα 108 δολάρια το βαρέλι, το Brent στα 101 το ελαφρό αργό. Σοκ στην ελληνική κοινωνία με τη βουτιά θανάτου 2-17χρονων κοριτσιών από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Σε αυτοχειρία αποδίδεται σύμφωνα με την αστυνομία η τραγωδία. Τα δύο κορίτσια έπεσαν μαζί στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας. Η μία ανήλικη έχασε τη ζωή της, ενώ η δεύτερη διασωληνώθηκε λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της. Σύμφωνα με πληροφορίες του thetalk.gr, σε σημείωμα αυτοκτονίας που έγραψε η μία από τις δύο κοπέλες, φέρεται να έκανε αναφορά στις πανελλαδικές εξετάσεις και ότι απογοήτευσε τους γονείς της. Ο 22χρονος Σταύρος Φλόρος, παίκτης του Survivor από την Καβάλα, τραυματίστηκε σοβαρά από προπέλες τουριστικού σκάφους ενώ έκανε ψαροντούφεκο εκτός αγωνίσματος. Υπέστη μερικό ακροτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξιό αστράγαλο. Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Ο βουλευτής Καβάλας Μακάριος Λαζαρίδης ενημέρωσε πως είχε συζήτηση με τον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο, αναφέροντάς του πως πρέπει να βρεθεί άμεσα χρηματοδότηση για την ανακατασκευή των εγκαταστάσεων στο Βερούλιο Στάδιο. Ο κύριος Λιβάνιος ήταν θετικός για έργα στο Βερούλιο και ήδη μετά από επικοινωνία με τον Δήμαρχο Καβάλας Θεόδωρο Μουριάδη, ο Δήμος θα αποστείλει το απαιτούμενο τεχνικό δελτίο. Σύμφωνα με τη μελέτη, το ύψος των έργων που απαιτούνται αγγίζει τις 700.000 ευρώ. Ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας καλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη στις 18:30 το απόγευμα στην αίθουσα της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων, νομού Καβάλας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Οι κορασίδες του Αστέρα Καβάλας κατέκτησαν το πρωτάθλημα μπάσκετ της ΕΚΑΣΑΜΑΘ.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 22 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 21, δυτική νοτιοδυτική άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, δυτική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφιπούλους στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφιπούλους στον Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
4: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
5: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
4: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
6: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio
0: από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
9: Έλα πεδόλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
10: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
11: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
12: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
11: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
12: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
13: Το νέο Baby Sunker της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fraser, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Δεν ξέρω αν θυμάστε, αλλά πέρυσι στην καλοκαιρινή περίοδο τα θερινά σινεμά δεν είχαν να προβάλλουν και τίποτα σοβαρό από ταινίες, λίγα πράγματα πέρυσι. Από ό,τι φαίνεται περισσότερες ταινίες καλές φέτος. Ήδη έχουν ξεκινήσει να προβάλλονται ταινίες που έχουν ένα ενδιαφέρον. Ο Διάβολος φορούσε Πράντα νούμερο 2, ας πούμε. Το έχουν θεοποιήσει περιέργως, αλλά εντάξει, έχει ένα ενδιαφέρον. Έχουμε όμως να δούμε και Οδύσσια, 16 Ιουλίου. Και τον Ιούλιο έχουμε να δούμε και την ταινία του Σβίντεν Σπίλμπεργκ που ασχολείται πάλι με εξωγήνους και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου. Και φυσικά είναι σίγουρο ότι θα δούμε και Μάικλ Τζάκσον και στα θερινά σινεμά. Επιστροφή, δεύτερη ώρα μαζί, ο Κοσμάς Κατρομάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε καινούργοι στην παρέα μας.

Ένας πτηνοτρόφος στην Ινδία πριν από λίγες μέρες με το όνομα Σαμπίρ Αλί έκανε καταγγελία στις αρχές ότι γινόταν ένα πάρτι πάρα πολύ κοντά στο πτηνοτροφείο του και ήταν τόσο δυνατή η μουσική από τα ηχεία που προκάλεσε πανικό στα κοτόπουλα και πέθαναν 140 κοτόπουλα. Όπως υποστηρίζει ο ίδιος, ο ήχος ήταν ξαφνικός και εκοφαντικός, σαν θόρυβος, οδήγησε σε μαζικό στρες τα κοτόπουλα και τελικά πέθαναν 140 από αυτά μέσα σε λίγη ώρα. Στα στόχο πει να προσέχετε τι μουσική ακούτε.

πόσο γελίος μπορεί να είσαι που είσαι κυβερνήτης Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και βγάζεις με AI πρώτα τον εαυτό σου σαν εξολοθρευτή και την άλλη τον βγάζεις σαν ρόλο υπότι Τζεντάι, ας πούμε, αυτές τις μέρες του πολέμου. Τι να πει κανείς, δεν ξέρω, γι' αυτό είμαστε έτσι πως είμαστε παγκοσμίως. Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για αυτήν την εβδομάδα. Θυμήσου, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις στα social media Κόσμας Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες και Facebook και Instagram και TikTok. Now let go of everything I...

Jesse Wire στο τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Ο Κοσμάς Χατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για λίγο ακόμα. Διαβάζοντας ότι όποιος κάθεται στην άκρη της καρέκλας στην αρχή μια συζήτησης ή μια συνάντησης τέλος πάντων, δείχνει ότι υπάρχει διάθεση για δράση, όπως γράφει εδώ, μια αίσθηση ετοιμότητας να αντιδράσει ανά πάσα στιγμή. Αυτά για τη γλώσσα του σώματος. Μπορεί να σε συμβεί, οπότε να ξέρετε να τη διαβάζετε. Συνήθως είναι συνηθισμένη, λέει, η στάση για δυναμικά άτομα με υψηλή πνευματική δραστηριότητα. Αυτοί που κάθονται στην άκρη μιας καρέκλας στην αρχή της συζήτησης, έτσι. Το διευκρινίζω.

Η ταινία του Michael Jackson πηγαίνει πολύ καλά. Έτσι κι αλλιώς δεν ακουμπάει ευαίσθητα θέματα. Δεν κοιτάει καθόλου εκείνη την εποχή του Michael Jackson. Μένει στο 1988, αν δεν κάνω λάθος, η ταινία. Θα ευχαριστηθείς μουσικές, θα περάσεις καλά αν δεν έχεις πάει να τη δεις. Οι ακροατές όμως στο Spotify αυξήθηκαν λόγω της ταινίας τον τελευταίο μήνα, από 68 εκατομμύρια στο Spotify πλέον ο Michael Jackson βρίσκεται στα 73 εκατομμύρια και το Billie Jean στο YouTube βρίσκεται στα 2,65 δισεκατομμύρια εκατομμύρια views, έτσι. Νούμερα ασύλληπτα, θα έλεγα. Μην ψάχνετε αλήθειες στην ταινία του Michael Jackson. Δεν θα βρείτε πράγματα που ενοχλούν, που πειράζουν. Δεν θα τα δούμε εκεί.

Τέλος για σήμερα, τέλος για αυτήν την εβδομάδα. Με τις μουσικές του Michael Jackson. Με ευκαιρία την ταινία που προβάλλεται εδώ και σχεδόν δύο εβδομάδες. Σας αφήνω και δίνω ραντεβού για την ερχόμενη εβδομάδα. Εδώ στο ραντεβού μας, Θεού θέλοντος. Και με το καλοκαίρι στο νου μας αισιόδοξα μπροστά. Από εδώ και πέρα σχέδια, όνειρα, τα γνωστά που συμβαίνουν στη χώρα μας κάθε καλοκαίρι. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Αβέβαιο το μέλλον της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή. Ιρανός αξιωματούχος προειδοποιεί ότι η χώρα θα μπορούσε να ξεκινήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου στο 90% εφόσον δεχθεί ξανά επίθεση. Ανωδικά κινείται το πετρέλαιο, κοντά στα 108 δολάρια το βαρέλι, το Brent στα 101 το ελαφρό αργό. Σοκ στην ελληνική κοινωνία με τη βουτιά θανάτου 2-17χρονων κοριτσιών από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Σε αυτοχειρία αποδίδεται σύμφωνα με την αστυνομία η τραγωδία. Τα δύο κορίτσια έπεσαν μαζί στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας. Η μία ανήλικη έχασε τη ζωή της, ενώ η δεύτερη διασωληνώθηκε λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της. Σύμφωνα με πληροφορίες του thetalk.gr, σε σημείωμα αυτοκτονίας που έγραψε η μία από τις δύο κοπέλες, φέρεται να έκανε αναφορά στις πανελλαδικές εξετάσεις και ότι απογοήτευσε τους γονείς της. Ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος, παίκτης του Survivor από την Καβάλα, τραυματίστηκε σοβαρά από προπέλες τουριστικού σκάφους ενώ έκανε ψαροντούφεκο εκτός αγωνίσματος. Υπέστη μερικό ακροτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξιό αστράγαλο. Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Ο βουλευτής Καβάλας Μακάριος Λαζαρίδης ενημέρωσε πως είχε συζήτηση με τον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο, αναφέροντάς του πως πρέπει να βρεθεί άμεσα χρηματοδότηση για την ανακατασκευή των εγκαταστάσεων στο Βερούλιο Στάδιο. Ο κύριος Λιβάνιος ήταν θετικός για έργα στο Βερούλιο και ήδη μετά από επικοινωνία με τον Δήμαρχο Καβάλας Θεόδωρο Μουριάδη, ο Δήμος θα αποστείλει το απαιτούμενο τεχνικό δελτίο. Σύμφωνα με τη μελέτη, το ύψος των έργων που απαιτούνται αγγίζει τις 700.000 ευρώ. Ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας καλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων, νομού Καβάλας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Οι κορασίδες του Αστέρα Καβάλας κατέκτησαν το πρωτάθλημα μπάσκετ της ΕΚΑΣΑΜΑΘ.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 22 βαθμούς Κελσίου. Σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 21. Δυτική νοτιοδυτική άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Δυτική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Γεια σου Κία.
4: Γεια σου Πάνο.
3: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
4: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
3: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
4: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
5: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
8: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφιπούλους στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφιπούλους στον Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
9: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
9: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου. Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8

0: αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξιό αστράγαλο. Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Ο βουλευτής Καβάλας Μακάριος Λαζαρίδης ενημέρωσε πως είχε συζήτηση με τον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο, αναφέροντάς του πως πρέπει να βρεθεί άμεσα χρηματοδότηση για την ανακατασκευή των εγκαταστάσεων στο Βερούλιο Στάδιο. Ο κύριος Λιβάνιος ήταν θετικός για έργα στο Βερούλιο και ήδη μετά από επικοινωνία με τον Δήμαρχο Καβάλας Θεόδωρο Μουριάδη, ο Δήμος θα αποστείλει το απαιτούμενο τεχνικό δελτίο. Σύμφωνα με τη μελέτη, το ύψος των έργων που απαιτούνται αγγίζει τις 700.000 ευρώ. Ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας καλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη στις 18:30 το απόγευμα στην αίθουσα της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων, νομού Καβάλας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Οι κορασίδες του Αστέρα Καβάλας κατέκτησαν το πρωτάθλημα μπάσκετ της ΕΚΑΣΑΜΑΘ.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 22 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 21, δυτική νοτιοδυτική άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, δυτική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφιπούλους στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφιπούλους στον Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
3: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
4: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
3: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
5: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
8: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
9: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
8: Ακούστε μας ζωντανά.
9: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
8: Από το ePavla Radio.
9: Από το live24.gr.
8: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
10: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
11: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
12: My name is Benson Boone.
13: Hey, this is Calvin Harris.
14: Hello, this is Claude.
15: Hi, this is Taylor Swift.
16: Hi, I'm Selena Gomez.
11: New music show.
17: You're listening to The Weeknd.
18: Hi, I'm Bad Bunny.
19: I'm Robbie Williams. You're listening to the new music show with John.
11: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
20: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Adam Port, Topic με Becky G και Martin Lou. Επίσης θα πάμε 19 χρόνια πίσω στο 2007 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ελβετία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Tyla και Zara Larsson στο She Did It Again.

Καυτό ντουέτο για την Τάιλα με την Ζάρα Λάρσον, η οποία είναι παντού αυτό το καιρό. She did it again στο New Music Show και συνεχίζουμε με μια συνεργασία που μυρίζει καλοκαίρι. Τι συμβαίνει όταν η αισθητική των Kanye Music και του Adam Port συναντά το χρυσό άγγιγμα του SG Lewis? Η απάντηση κρύβεται στο Be The One, το οποίο ξεδιπλώνεται σαν να το ακούς σε ένα beach bar το καλοκαίρι, απολαμβάνοντας το κοκτέιλ σου και εκείνη τη στιγμή αναρωτιέσαι πώς ο Adam Port και ο SG Lewis δεν είχαν συνεργαστεί μέχρι τώρα. Το single γεννήθηκε όταν ο δημιουργός του Move και ο Βρετανός παραγωγός συναντήθηκαν στο Los Angeles πριν από 3 χρόνια και αμέσως μπήκαν στο στούντιο ανάμεσα στα Σαββατοκύριακα του Coachella. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

0: Hi, it's Rivo. And you're listening to my new single Forever to the End with Close.
1: New music show. Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.

Ο Γάλλος DJ και παραγωγός Ρίβο έρχεται στην Αθήνα για μία και μοναδική εμφάνιση στο Bolivar Beach Club αυτό το Σάββατο 16 Μαΐου. Ξέρετε, μετά το Eurovision και αφού θα έχουμε κερδίσει, θα βγούμε έξω και θα πάμε εκεί να το γιορτάσουμε. Αυτό ήταν το Forever Till the End στο New Music Show. Και πάω τώρα στον Μίκο, ο οποίος έχει καταφέρει κάτι που λίγοι καλλιτέχνες της γενιάς του μπορούν. Να χτίσει μια τεράστια βάση fans μέσα από τα social media, μένοντας όμως 100% αυθεντικός. Το Dream Boy έγινε viral πριν καν κυκλοφορήσει επίσημα, καθώς ο Μίκο ανέβαζε αποσπάσματα της παραγωγής, αφήνοντας το κοινό του να ψηφίσει για το ποια εκδοχή του ρεφρέν τους αρέσει περισσότερο. Ενώ τα προηγούμενα κομμάτια του είχαν μια πιο indie pop αίσθηση, στο Dream Boy ο Μίκο πειραματίζεται με πιο έντονα 80's στοιχεία, δείχνοντας ότι η νοσταλγία είναι το νέο trend που τον εμπνέει. Το concept του τραγουδιού δεν αφορά κάποιο πραγματικό πρόσωπο, αλλά την ιδέα του τέλειου εαυτού που ο καθένας μας προσπαθεί να προβάλλει στα social. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Τετάρτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
3: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
4: Hi all, this is Rosalia.
5: Hey guys, it's Camila Cabello.
6: Hi, this is Shakira.
7: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
8: Hi, this is Adele.
9: Hey, it's Taylor Swift.
10: Hey, it's Miley Cyrus.
11: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
1: Γιάννη Μπουτζίκας.
3: New Music Show.
1: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη, ακριβώς στο κέντρο αυτής της εβδομάδας. Είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι αγαπημένο σας βέβαια. Let Me Be από Second Voice στο New Music Show. Και παρόλο που οι απόκριες έχουν περάσει για τα καλά, ο Topic αποφάσισε να βασιστεί στο θρυλικό καρναβαλικό track La Colegiala για το νέο του single. Ο παραγωγός συνεχίζει μία από τις πιο έντονες και δημιουργικές περιόδους στην καριέρα του με την κυκλοφορία του Sorry Papi, το οποίο είναι σε συνεργασία με την Becky G. Ο Topic χρησιμοποίησε ένα συγκεκριμένο είδος κρουστών που ηχογραφήθηκε ζωντανά στο Puerto Rico για να δώσει στο track μια αυθεντική Latin αίσθηση που δεν μπορεί να αναπαραχθεί ψηφιακά. Νέο track έρχεται τώρα στο New Music Show.

Michel Deluz διασκευάζει CC Cuts, Cause You Are Young στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2007 όταν το Beautiful Liar της Beyoncé σε συνεργασία με την Shakira ήταν το μοναδικό single που βγήκε από την deluxe έκδοση του album Birthday. Το είχαν γράψει ένα χρόνο πριν η Stargate και ο manager τους πρότεινε ότι θα ήταν τέλειο να βγει ως ντουέτο μεταξύ της Beyoncé και της Shakira. Οι δημιουργοί το θεωρούσαν αδύνατο, ωστόσο ο manager επέμενε. Το έστειλαν λοιπόν πρώτα στην BE, στην οποία άρεσε και το ηχογράφησε μόνη της. Όταν η ίδια κάλεσε την Latina Star να μπει στο στούντιο μαζί της, η Shakira ήταν σε περιοδία και δυσκολεύτηκαν να ταιριάξουν το πρόγραμμά τους. Λίγους μήνες αργότερα όμως κατάφεραν να το γράψουν και να προχωρήσουν με την κυκλοφορία. Όταν βγήκε, έφτασε στο νούμερο 1 σε 32 χώρες, ανάμεσά τους και στην Αγγλία. Στην Αμερική έφτασε μέχρι το 3. Ήταν υποψήφιο στα Grammys και στα Latin Grammys και κέρδισε στα Ivor Novello Awards. Το Beautiful Liar λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 3 φορές πλατινένιο σε Ισπανία και Ηνωμένες Πολιτείες και ήταν στο νούμερο 1 στην Ελβετία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 19 χρόνια.

0: Zavala News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Αβέβαιο το μέλλον της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή. Ο Ιρανός αξιωματούχος προειδοποιεί ότι η χώρα θα μπορούσε να ξεκινήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου στο 90% εφόσον δεχθεί ξανά επίθεση. Ανωδικά κινείται το πετρέλαιο, κοντά στα 108 δολάρια το βαρέλι, το Brent στα 101 το ελαφρό αργό. Σοκ στην ελληνική κοινωνία με τη βουτιά θανάτου 2-17χρονων κοριτσιών από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Σε αυτοχειρία αποδίδεται σύμφωνα με την αστυνομία η τραγωδία. Τα δύο κορίτσια έπεσαν μαζί στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας. Η μία ανήλικη έχασε τη ζωή της, ενώ η δεύτερη διασωληνώθηκε λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της. Σύμφωνα με πληροφορίες του thetalk.gr, σε σημείωμα αυτοκτονίας που έγραψε η μία από τις δύο κοπέλες, φέρεται να έκανε αναφορά στις πανελλαδικές εξετάσεις και ότι απογοήτευσε τους γονείς της. Ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος, παίκτης του Survivor από την Καβάλα, τραυματίστηκε σοβαρά από προπέλες τουριστικού σκάφους ενώ έκανε ψαροντούφεκο εκτός αγωνίσματος. Υπέστη μερικό ακροτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξιό αστράγαλο.